Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε μαζί με τους Modern Talking, από ό,τι καταλαβαίνω. Πριν κάποια χρόνια, όταν τους παίζαμε αυτά τα κομμάτια στην νεολαία, μας έλεγε ότι αυτά είναι γεροντίστικα. Το λέω όπως το μου λέγανε οι κόρες μου. Μου λέγανε αυτά είναι γεροντίστικα, λέει, που παίζεις, παίξε One Direction. Τώρα φτάσαμε σε μια εποχή που ακούνε αυτές τα γεροντίστικα. Και εμείς λέμε, πάμε στα νέα ακούσματα δηλαδή. Τις ακούω να παίζουν γεροντίστικα, τέτοια Modern Talking. Τις ακούω να παίζουν τη Σοφία Αρβανίτη, τη λέει Καλοκαίρι και Χειμώνες. Λέω, αυτά τα παλιά, αυτά τα μπαμπάλια που είναι στο χρονοτούλαπο της ιστορίας, τα γεροντίστικα, τι τα ακούτε εσείς? Τελικά γεροντίστικα ακούει αυτή η νεολαία παντού δηλαδή, έτσι. Της δικής μου εποχής κομμάτια. Αυτά που έπαιζα και ως πιτσιρικάς δηλαδή, έτσι. Τέτοια γεροντίστικα. Γι' αυτό εμείς έχουμε προχωρήσει ακόμα ένα βήμα παραπάνω. Πάμε στα πιο γεροντίστικα δηλαδή. Δεν είναι ζωή αυτή που έχουμε όλοι εμείς. Γιατί μου λέγανε, γιατί παραβιάζεις και τον Φράγκη. Λοιπόν, βλέπω μία είδηση και ανάψανε πρωί-πρωί τα δαμπάκια μου. Δεν θέλω και πάρα πολύ, αυτή είναι αλήθεια. Να σου πω ποια είδηση είδα. Τρελαίνομαι, γιατί το έκανα πάντα. Έχω καταψηφίσει αυτή την απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Ρόδου 2014-2019 επί Φώτη Χατζηδιάκου, και τότε ως πρώτη είδηση, γιατί αργότερα το έτρεχε η εταιρεία. Βλέπω την Δερμαέ, ακούστε τώρα το φοβερό. Δηλαδή, άμα είσαι κολλημένος, είσαι κολλημένος. Και αυτή είναι μια ασθένεια που κολλάνε οι εκάστοτε πρόεδροι της Δερμαέ. Ακούστε, ποια είναι η είδηση. Η Δερμαέ επικαιροποιεί τον φάκελο για το νερό των ιαματικών πηγών Καλλιθέας. Δηλαδή, είναι η τρίτη φορά, η τέταρτη φορά, η πέμπτη φορά, δεν ξέρω πόσες φορές έχουν πέσει χρήματα. Αυτή τη φορά λοιπόν έχουμε απευθείας ανάθεση, εντάξει, το καταλαβαίνω σε αυτές τις περιπτώσεις, 18.600 συν ΦΠΑ, με στόχο την επικαιροποίηση του φακέλου δικαιολογητικών του φυσικού πόρου νερό ιαματικών πηγών Καλλιθέας. Στην εταιρεία Geosoft ΕΕ, έναντι αυτού του ποσού, 18.600 τέλος πάντων, που αφορά την σύνταξη και επικαιροποίηση του απαιτούμενου φακέλου σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Υπουργείου Τουρισμού, προκειμένου να διατηρηθεί η αναγνώριση και η αξιοποίηση του φυσικού ιαματικού πόρου των πηγών Καλλιθέας. Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται η επικαιροποίηση της υδρογεωλογικής μελέτης, η πραγματοποίηση επιτόπιων μετρήσεων και δειγματοληψιών, καθώς και η διενέργεια πλήρων χημικών, φυσικών και μικροβιολογικών αναλύσεων του νερού κατά τη διάρκεια δύο διαφορετικών κλιματικών περιόδων, ξηρή και υγρή περίοδος, μέσα στο 2026, προκειμένου να συντάξει εγκεκριμένη ραδιολογική έκθεση για το φυσικό πόρο, ενώ θα προχωρήσει και στην επικαιροποίηση της υγειονομικής έκθεσης, ώστε ο φάκελος να πληρεί το σύνολο των προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Λοιπόν, εντάξει τώρα, αυτά δεν είναι καθόλου σοβαρά πράγματα, και λέω τα ίδια λόγια τα οποία είχα πει ως ενεργεία δημοτικός σύμβουλος και ως αντιδήμαρχος. Αυτά είναι ανοησίες. Ανοησίες. Και να σας πω γιατί είναι ανοησίες. Διότι είναι μια ιστορία η οποία κρεμεί από τον πρώην Δήμο Καλλιθέας, όχι από από την κοινότητα Κοσκινού, που είχε κάνει τότε συγχωρημένος ο Μαντάλης για να πει εκείνη την εποχή, μιλάμε για τα προαμνημονεύτων χρόνων. Έρχεται μετά η δημοτική αρχή του Γιάννη Ατρίδη, όταν γίνεται ενιαίος ο Δήμος και τα Κοσκινού είναι μέρος του Δήμου Καλλιθέας, και κάνει το ίδιο. Θυμάμαι καλά δηλαδή ότι επικαιροποίησε αν τα νερά είναι ιαματικά κτλ. Και τι έβγαλε? Ότι τα νερά είναι όπως στο παρελθόν. Έρχεται μετά από την δημοτική αρχή του Γιατρίδη η νέα δημοτική αρχή, όπως εξελίχθη ο νέος δήμος δηλαδή, επί Κουσουνά, κάτι αν θυμάμαι καλά αντίστοιχο. Έρχεται μετά τον Κουσουνά ο Φώτης ο Χατζηδιάκος. Κάτι αντίστοιχο, μάλιστα συμμετέχουμε λέει και σε ένα φόρουμ πόλεων που έχουν να κάνουν με τα ιαματικά νερά. Άλλα κουραφέξαλα. Να το πω τόσο, δηλαδή είναι άσχημη λέξη, αλλά είναι κουραφέξαλα αυτή η λέξη. Είναι κουραφέξαλα. Σας το λέω ειλικρινά ότι είναι κουραφέξαλα. Τότε λοιπόν λέω στον τότε πρόεδρο, τι πάτε να κάνετε ρε παιδιά? Τι πάτε να κάνετε? Ποια ιαματικά νερά? Αφού τα ιαματικά νερά για να έχουν τη χρήση που είχαν παλαιότερα, διότι υπάρχουν ιαματικά νερά φοβερά στην Ελλάδα δηλαδή, πώς να το κάνουμε? Υπάρχουν τα αιματικά μενά στα καμένα βούρλα. Εμείς δεν είμαστε βούρλα δηλαδή. Δεν είμαστε ούτε διψώς, ούτε βούρλα, ούτε έχουμε τέτοια νερά. αυτά τα οποία έχουν άλλες ιδιότητες. Εμείς είχαμε νερά το περίφημο τσιλόνερο. Δηλαδή τι ήτανε? Ήτανε η πολύ έξυπνη προσέγγιση που έκαναν οι Ιταλοί δηλαδή, έτσι. Ο Ενίας Μπρουνέτη ήταν ο γιατρός ο οποίος ξεκίνησε την κατασκευή επί Μάριο Λάγκο των νερών κτλ. Αλλά τα νερά της Καλυθέας δεν ήταν τα κατάλληλα. Τα νερά της Καλυθέας ήταν χημική σύνθεση νερών που έρχονταν από δύο πηγές της ΚΟ. Έπαιρναν το νερό από τρεις πηγές, δηλαδή τα ξέρω τώρα τι να σας πω. Έπαιρναν το νερό από τρεις πηγές, έκανε ένα μείγμα και ήταν τσιλόνερο. Τσιλόνερο ξέρετε τι σημαίνει? Δηλαδή είναι η γνωστή φράση, μην το κάνω και τηλεοπτικό, ήταν για να πας στην τουαλέτα. Όσοι είχαν διαταραχές και είχαν πρόβλημα στο εντεράκι τους, καθόντουσαν. Είχαν βάλει Ιταλοί στο χώρο των πηγών της Καλυθέας που είχε διαμορφωθεί ανάλογα. Αυτό ήτανε. Παίρναν νερό δηλαδή από την πηγή, είχε τις πηγές, πίναν νεράκι. Μετά πηγαίνανε σε μια περιοχή στην Πάνω Ροτόντα. Είχε κάποιους χώρους όπου καθόταν ένας απέναντι τον άλλον και κάτι γραφεία. Και πίσω από τα γραφεία υπήρχε η αφίσα του Ντούτσε που ήταν έτσι, θυμωμένο στον Ντούτσε. Έβλεπε τον Ντούτσε, καθώς δούλευε το τεράκι σου και πήγε στην τουαλέτα, στα τουαλέτα στην περιοχή. Αυτό ήταν η Καλυθέα. Τα ιαματικά πηγές της Καλυθέας, τα νερά της Καλυθέας, είχαν αυτή τη χρήση. Δεν είχαν άλλη χρήση δηλαδή. Είχαν χρήση για στοματικούς πόνους κτλ. Δεν έμπαινε στα νερά και έκανε μπάνιο και έβγαινε απ' έξω Αφροδίτη δηλαδή. Πήγαινες για, από τη λέξη, γι' αυτό πήγαινες. Τώρα λοιπόν οι πηγές Καλυθέας έχουν γίνει ένας χώρος όπου υπάρχει και αυτό το μείγμα με την ιδιωτική εταιρεία δηλαδή, όπου βγάζει εκατομμύρια. Και είναι ένας χώρος όπου είναι γυριστεί ταινίες, φοβερά, έχει κινηματογράφο, έχει όλα αυτά δηλαδή. Δεν είναι για τσιλόνερο δηλαδή οι πηγές Καλυθέας τώρα. Και δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς αυτά τα οποία είχαν στο παρελθόν. Σοβαρευτείτε λοιπόν που ψάχνετε τα νερά δηλαδή και είναι αστεία αυτά τα πράγματα στην εποχή μας. Θα πει νερό της βρύσης. Το νερό της βρύσης καμιά φορά των πηγών είναι 100 φορές καλύτερο από το νερό των πηγών της Καλυθέας δηλαδή. Τι πάμε να κάνουμε? Λέω τα ίδια πράγματα που είχα πει επαναλαμβάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ήρθε το θέμα. Είναι δυνατόν τώρα να έχεις ένα τέτοιο χώρο που βγάζει εκατομμύρια, που είναι πραγματικά πηγή πλούτου? Θέλετε να διεκδικήσετε από την ΕΤΑΒ το χώρο που είναι από πάνω, που είναι το περίφημο σπίτι του Αμπελουργού? Διεκδικήστε αυτό, που είναι και μαραζόνι δηλαδή, γιατί κανείς δεν διεκδίκησε τίποτα. Αυτά διεκδικήστε. Τα κτίρια τα οποία είναι ιστορικά και όπου είναι εμπλεγμένο το κράτος έχουν ουσιαστικά διαλύσει, και αυτή είναι η κληρονομιά της Ρόδου. Και αφήστε τα νερά τώρα για την τουαλέτα. Έχει ημόντιουμ. Όταν ζορίζεστε πάρτε ένα ημόντιουμ να σταματήσετε. Έχει δηλαδή η επιστήμη κάνει 100 βήματα μπροστά. Και εμείς ψάχνουμε νερό για να μην το πω ξανά πάλι τη φράση. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα? Ευκαιρία μου δίνουν να ασχοληθώ με μια εκπομπή με αυτό το θέμα. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική. Λέει κάποιος θα κάνουμε brand. Τι brand είδατε? Τι brand θα κάνει νερό της βρύσης και θα λέμε ιαματικό νερό? Γιατί? Είστε σοβαροί δηλαδή? Δεν είμαστε σοβαροί σε αυτόν τον τόπο. Επειδή είμαστε αδιάβαστοι, κάνουμε αυτές τις γκάφες. Πόσα χρόνια έχει να προχωρήσει και αυτή η διαδικασία? Το είχε κάνει τότε ο Ιατρίδης. Έτρεχε να μπούμε σε ένα τελπά, να αποκτήσουμε την άδεια. 500. Έχει γίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα? Δύο-τρεις πηγές είναι αυτές που ουσιαστικά είναι ιαματικά, που συνεχίζουν δηλαδή, και είχαν ουσιαστικά, τι είχαν κάνει οι άνθρωποι? Είχαν βασιστεί στην τουριστική, σε αυτή την εκμετάλλευση για να πάνε τουριστικά. Καμένα βούρλα πηγαίνανε και κάνανε τα βούρλα γενικά δηλαδή εκεί, στην Εντυψώ, στο Λουτράκι, στην Ίσυρο. Στην Ίσυρο είχε νερά τα οποία έχουν αυτές τις ιδιότητες. Εδώ ήταν για τσίλα. You know chill, πως είναι chill out? Μετά βγήκε το chill out. Διότι όταν στριμώχνεσαι δεν έχεις chill out. Όταν λοιπόν ανακουφιστείς είναι chill out. Συνδέθηκε το chill με το chill out. Τώρα δεν έχει chill out, δηλαδή. Έχει φάρμακα. Δεν υπάρχει αυτό, ρε παιδιά. Ναι, θα σα τα δείξω αύριο. Αύριο, αν έχω μία ώρα, θα ασχοληθώ. Αύριο έχω μία ώρα, έτσι. Αύριο με 10. Chill out αύριο. Θα σα δείξω όλα αυτά τα στοιχεία να τα δείτε, δηλαδή. Αλλά. Εντάξει. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου. Ας είμαστε και λίγο μελετηροί που φαίνουμε διάφορες ιδέες. 18.600 λέει για να πιστοποιήσουμε τα νερά, είναι καλά. Ποια νερά? Ποια νερά? Δεν είναι τα δικά μας. Έπρεπε να κάνουμε, φέρουμε τα νερά της Αγίας Ειρήνης. Εδώ στην ΕΚΟ που έχουν θερμά νερά, άλλοι αυτοί, εκεί ο φίλος μου είναι Κιταράς. Φώναξε πέρυσι την πρόπερση. Την Εύη του νομικού, την καθηγήτρια, είναι η καθηγήτρια που βγάζουμε για τους σεισμούς, γεωλογίας κτλ. Κάνανε ολόκληρη έρευνα, έκανε τίποτα νικηταράς. Στην ΚΟ. Τίποτα, παξιμάδια. Αυτός παξιμάδια, εμείς τσίλα. Τίποτα δεν κάνανε. Έχουν τα θερμά, πάει, κατεβαίνει κάθε μέρα χιλιάδες κόσμου και δεν έκανε καμία παρέμβαση ο νικηταράς εκεί. Όχι την Αγία Ειρήνη που στο εξοκλήσει. Θα στέλνει ο Λάμπης τώρα εδώ πέρα τον άλλο να φέρνει με τα μπουκαλάκια νερό. Τι λέτε τώρα? Θα τρελαθώ με όλους αυτούς. Πάμε, φίλε, πάμε λίγο να πάμε στους λαγοκέφαλους. Μας συμπίσει κανένα λαγοκέφαλος και συνέλθουμε λίγο. Όχι εμείς οι άλλοι. Ναι, αυτό εννοώ. Όχι εμείς οι άλλοι τώρα. Τρελαθώ με αυτά τα οποία ακούω. Λοιπόν, Δεν το μπορώ. Θα πάθω με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στον αντιπεριφερειάρχη, πρωτογενούς τομέα δηλαδή, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, για να δούμε τι γίνεται με αυτή η ιστορία που είχε κάνει τους λαγοκέφαλους, αυτό το περίφημο πιλωτικό σχέδιο, το οποίο στην αρχή είχε μόνο την Κρήτη. Αρχίσαμε εμείς τα όργανα, τα κλαμπατσίμπανα και τα υπόλοιπα. Φωνάξαμε τελικά, σε αυτό μπήκε. Ναι, εντάξει, θα το βρούμε. Μπήκαν και τα 12 νησιά, αλλά υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα για τα 12 νησιά. Τα είπε και απόλυτο δίκαιο ο Νικητιάδης προημερών. Το είπαν όταν μπήκε το κλιμάκιο, δηλαδή, του Πασόκ στην Κρήτη με τον Ανδρουλάκη, και εκεί είναι αλλιείς οι περισσότεροι. Κάσου Καρπαθία έχει πολύ ψάρι, δηλαδή. Και εκεί λοιπόν απορούσαν με τι θα γίνει με αυτό το θέμα οι αλλιείς και τους λένε: υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πού θα βάζουν και πού θα φυλάζουν ο λαγοκέφαλος, πώς θα μεταφέρονται, με ποιες διαδικασίες. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Να δούμε λοιπόν αν έχουμε κάτι νεότερο στην εξέλιξή του, διότι το κράτος τι κάνει? Εκεί που αποτυχάνει, εκεί που δεν μπορεί, σου λέει κάτσε. Ποιοι μπορούν να το τρέξουν, ποιοι έχουν γνώση, ποιοι μπορεί να μεθοδεύσουν διαδικασίες, σου λέει η περιφέρεια ως διαχειριστές σε αυτό το θέμα. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη, ποιο είναι το master plan δηλαδή, ή όπως το λένε στην κυβέρνηση, το road map για το θέμα του λαγοκέφαλου, γιατί μέχρι αυτοί να βρουν τον δρόμο, ο Καρποδίνης και η παρέα του θα τα έχει εξολοθρεύσει όλα τα λαγοκεφαλόπουλα από τις θάλασσες μας. Δηλαδή οι πιτσιρικάδες έχουν βγει με τα καλάμια, οι οποίοι δεν έχουν καμία διαδικασία καταστροφής, ενώ ζητάει αυτό, πού τα πετάνε οι πιτσιρικάδες? Συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Ο ένας λέει, ο Λευτέρης από το Καστελόριζο, μπράβο Λευτεράκι, 162 λαγοκέφαλους έβγαλε. Και πού πήγαν οι λαγοκέφαλοι μετά? Προφανώς στη θάλασσα. Έτσι, τις έφαγαν οι χελώνες. Αυτό καταλαβαίνω. Ή στα σκουπίδια. Άρα είναι θέμα. Διότι το κράτος κάνει, επαναλαμβάνω, βήματα λαθασμένα ή όχι ολοκληρωμένα, και μετά σου λέει, άσε να το στείλουμε στην περιφέρεια, μήπως και αυτοί βρουν τον τρόπο να δώσουν λύση στο ζήτημα. Λοιπόν, Φιλίμωνας Ζανετίδης, αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, and the rest. Καλημέρα, αντιπεριφερειάρχα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιβάνου. Καλημέρα σε εσάς, στους αρμούς σας και στους ακροατές και τις δεατές.
0: Λοιπόν, τώρα καταλαβαίνω το εξής, επειδή έκανα και ένα πρόλογο, δεν ήσασταν αναγκασμένος να ακούσατε, μιλούσατε στο τηλέφωνο, ότι τελικά το κράτος σου λέει, αφού δεν είμαστε καλοί ψαράδες εμείς, θα δώσουμε στην περιφέρεια, αυτοί ξέρουν ψάρια, να βγάλουν αυτοί, έτσι, το λαγοκέφαλο από τη θάλασσα. Πώς έχει το ζήτημα?
1: Λοιπόν, ακούστε, όπως είχαμε ξαναμπεί και είχαμε συζητήσει μαζί, αναμέναμε την πρόσκληση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που βγήκε και έχουμε προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουμε κοινή πρόταση με την περιφέρεια Κρήτης. Η πρόσκληση απευθύνεται στις δύο περιφέρειες, στην περιφέρεια Αττικής, περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. συγκεκριμένο πρόγραμμα αλίευσης του λαγοκέφαλου με 1,5 εκατομμύριο προϋπολογισμό, με μια μικρή αύξηση αν χρειαστεί να πάμε στο 1,620, σύμφωνα με, με την πρόσκληση που έχει εκδοθεί. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Περιφέρεια Κρήτης και με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου. Ετοιμάζουμε από κοινού την πρόταση με την Κρήτη, θα την υποβάλουμε, θα περιμένουμε μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες...
0: Εγώ θέλω να πάμε στο διατάφτα, όχι σε αυτά τα γενικά. Πάμε τώρα πρακτικά στο πρόβλημα, το οποίο αναφέρθηκε και κατά την επίσκεψη Ανδρουλάκη από τους Κασιώτες. Πώς θα γίνεται η μεταφορά, πού θα μεταφέρονται, με ποιες διαδικασίες, πώς θα γίνει όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι το μείζον, νομίζω, όχι το 533, αλλά πού θα καταστρέφονται.
1: Ακούστε, όπως είπα, είμαστε σε μια διαδικασία συνεννόησης μαζί με την Περιφέρεια Κρήτης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει κάθε περιφέρεια και τις αυτές που μπορούμε να παρέμβουμε, είναι πιλωτικό το πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αλλοίς μας σε οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι ώστε τα 5,33 να είναι καθαρά, δεν θα επιβαρύνονται με τίποτα. Τα υπόλοιπα θα τα επιβαρύνεται το πρόγραμμα. Σε συνεργασία φυσικά και με τους επιστημονικούς φορείς, συμμετέχει και ο επιστημονικός φορέας το ΕΛΚΕΘΕ στο πρόγραμμα.
0: Και του ΕΛΚΕΘΕ είναι ουσιαστικά πρόταση αυτό το πρόγραμμα, στο οποίο συμμετείχε ο Μάκης ο Κονδυλάτος. Εγώ όμως σε ρωτάω, αντιπεριφερειάρχα, και το καταλαβαίνω. Ρωτάω εσάς το πρακτικό. Πώς θα γίνεται η μεταφορά τους, δηλαδή. Ενώ αυτό, πώς οι ψαράδες θα βάζουν στην κάσο τους λαγοκέφαλους σε ένα box, safe box.
1: Αυτά θέλω να μάθω. Κύριε Χατζιόλου, επειδή εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και τη συγκέντρωση σε κάθε νησί ή μεταφορά από νησί σε συγκεκριμένα νησιά, αναλόγως και τις δυνατότητες που έχει η υπηρεσία, τη στελέχωση της υπηρεσίας μας σε ιχθυολόγους, σύμφωνα με τις δυνάμεις μας θα καταθέσουμε και την πρόταση. Δεν μπορώ να πω την ανακοίνωση.
0: Άρα ένα λεπτό. Θα το συζητήσουμε τώρα. Άρα λοιπόν εσείς, επειδή λέω ότι είστε καλοί ψαράδες και καταλαβαίνετε τη δυσκολία, μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και η αξιοποίηση ή η ναύλωση ενός σκάφους, το οποίο θα πηγαίνει
1: φυσικά
0: από τα νησιά να μαζεύει όλα αυτά τα εμπορεύματα και να αποφύγει.
1: Όλα μας επιτρέπεται στο να βοηθήσουμε τους αλλοίς μας και όλα πληρώνονται από το πρόγραμμα. Το θέμα είναι ότι το 1,5 εκατομμύριο αυτό απευθύνεται στις δύο περιφέρειες, που πρέπει από κοινού να συνυπολογίσουμε τα κόστη όλα αυτά. Για να υπάρχει και το αποτέλεσμα, αυτό που θέλουμε, να έχουμε, ας πούμε, μείωση, θύρευση του λαγοκέφαλου.
0: Ναι, γιατί όπως λέμε, επειδή έτσι το λέτε στην Καταβιά, να είμαστε flexible, δηλαδή μην πάμε σε διαδικασίες οι οποίες είναι δύσκολες, γιατί την ίδια ώρα που το κράτος αγωνία πώς θα μεταφερθούν αυτά σε κλιβάνους για να γίνει καταστροφή τους, όσοι ψαρεύουν λαγοκέφαλους είτε στη θάλασσα του ρίχνουν είτε στα σκουπίδια, έτσι.

0: θα κάνει την κριτική της, θα κάνει και τις προτάσεις.
1: Έλα, σας υπάρχουν, βοηθάει. Να... Η κριτική σας αντιπολίτευση είναι...
0: Φυσικά.
1: Α, μπράβο. Μην φυσικά, πάμε τώρα και λέμε θέμα αντιπολίτευση.
0: Δεν το λέω, δεν το λέω για όνομα του Θεού, δεν το λέω για να επικρίνω. Όμως στην προκειμένη περίπτωση νομίζω ότι βιάστηκαν να πούν η περιφέρεια πάντα, η περιφέρειά μας από την αρχή της πανδημίας στη συνέχεια
1: μα η ένσταση φαντάζομαι δεν ήταν για την περιφέρεια. Η ένσταση δεν ήταν για την περιφέρεια.
0: Σε κάθε περίπτωση
1: η ένσταση δεν ήταν για την περιφέρεια από ό,τι καταλαβαίνω. Ήταν για την απόφαση η οποία ελήφθη από τον Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο συνειδητοποίησε ότι πήγε να κάνει λάθος και μετά έπληξε τους γενναίους. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: έτσι είναι.
0: Εμείς πάντα είμαστε στο πλευρό των ψαράδων μας.
1: Εντάξει,
0: και
1: λοιπόν,
0: βοηθάμε
1: τώρα
0: πρακτικά.
1: Ένα λεπτό.
0: Το καταλαβαίνουν. Το νιώθουν ότι είμαστε πάντα δίπλα τους και θα το καταλάβουν και τώρα με τον αγωγέφαλο.
1: Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα στο οποίο ξέρω ότι μπορεί να μην υπάρχει κάποια εξέλιξη, όμως εγώ οφείλω να ρωτήσω. Και το λέω χαρτολογώντας τώρα, ξέρετε. Προχθές συνάντησε ένα ελάφιστο εξωτερικά γιατρία του νοσοκομείου. Του λέω τι κάνεις, μου λέει ήρθα για να πιω λίγο νερό. Λοιπόν, γιατί
0: δεν είστε για να φάει.
1: Όχι, για να φάει, γιατί έχουμε και τους, το λέω τώρα ροδίκα, έχουμε και τους κάτες, οι οποίοι κάτες που τους κάναμε ένα φοβερό χώρο στο νοσοκομείο ξανά είναι, γιατί ρωσίζονται. Δεν προλήφθη αρκοντήσιον. Ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα, είναι του κράτους, αλλά επειδή τα ελάφια όχι μόνο στον καφενέ στην Καταβιά που είναι κατέβει, είναι και σε λόμπι ξενοδοχείων πλέον. Και επειδή οι βουλευτές μας, έτσι είμαι καθαρός, έχουν πάρει διαβεβαιώσεις από τους υπουργούς ότι έρχονται, κάνουμε νέα καταγραφή κτλ. Θέλω να σας πω, να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιο νέο εσείς από εκείνους πάνω.
0: Όχι.
1: Τίποτα.
0: Κανένα νέο, κύριε Κατζιωάννου. Αυτό που θα πω είναι ότι σίγουρα επιβεβαιώνουμε κάθε μέρα όταν είπα ότι πλέον τα ελάφια θα είναι κατοικήσιμα, θα είναι κατοικίδια ζώα. Θα έχετε δει και βίντεο στο διαδίκτυο που κυκλοφορούν σε πολλά χωριά της Νότιας Ρόδου.
1: Δεν νομίζω κάνω πλάκα εγώ.
0: Και τα ταΐζουν από το χέρι, παίρνουν από το χέρι.
1: Στο νοσοκομείο έρχονται.
0: Από το χέρι ανθρώπων.
1: Στο νοσοκομείο, ακούστε με τώρα τι σας λέω. Στο νοσοκομείο από κάτω έχει διαβιώσει, υπάρχει αγέλη, επειδή υπάρχει μια στάνη και κοντά, η οποία ταΐζεται από τον άνθρωπο. Στο νοσοκομείο σας λέω, της Ρόδου. Σε λίγο θα πάνε στο Χριστοδούλου, στα εξωτερικά, στο χειρουργικό δηλαδή. Λοιπόν, οπότε, επειδή το κράτος είναι σοβαρό, παίρνω τον τάμπι εγώ, πάμε για ψάρεμα, αντιπεριφερειάρχα. Τα λέμε κάποια στιγμή σύντομα, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Χατζηγιάννη.
1: Τι να κάνω, τι να κάνουμε με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δηλαδή, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι. 5.33, μόνο με αυτό αναφέρθηκαν. Σου λέει μετά ρίξτε στις περιφέρειες. Αυτοί έχουν το know-how, θα βρουν άκρη. Ένα 600, σιγά που θα φτάσει για ψάρεμα. Δηλαδή, δεν το συζητάμε. Το άλλο, το οποίο έχει να κάνει με μια πολιτική, αλίμονο. Γιατί να μην κάνουν κριτική. Δηλαδή, η κριτική βοηθάει όλους να τρέξουν. Όποιος αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η αντιπολίτευση, μπορεί να κάνει θαύματα. Σε κάθε τόπο, δηλαδή. Και μπορεί, δεν είναι αναγκαίο ότι όσοι είναι στα κοινά και αυτή την ώρα εξουσιάζουν ότι έχουν εκείνη την απίστευτη διάβια, δηλαδή να μην κάνουν λάθος ή να μην το ξανασκεφτούν. Πολύ καλό είναι. Οι αλληλείς έπρεπε να ακούσουν απαντήσεις. Και να λοιπόν η απάντηση, προφανώς αυτό είναι. Δηλαδή, άντε να ψαρεύεις λαγοκέφαλους, να βρεις ένα ψυγείο να τους βάζεις στην κάσο, να αγοράσουν τρία ψυγεία, αν και έχουν χώρους περισσότεροι ψαράδες. Έχουν δικούς τους χώρους που βάζουν τα ψάρια τους όταν επιστρέφουν παραγάδια κτλ. Σε πάρα πολλά σημεία και στη Ρόδο. Θα δείτε εκεί που υπάρχουν αλληλευτικοί στόλοι εντός αγωγικών, κοινότητες ψαράδων, να έχουν και ψυγεία στην παραλιακή ζώνη για να βάζουν τα ψάρια προσωρινά, κρατάνε δηλαδή φρέσκα κτλ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έχουν άλλα. Πώς θα τα μεταφέρουν η Blue Star ή η οποιαδήποτε εταιρεία πηγαίνει. Άρα λοιπόν αυτός μπορεί να είναι ένας τρόπος να περνάει το παπόρο, το καΐκι της γραμμής δηλαδή, κάποιος να μισθωθεί και να μεταφέρει αυτά εκεί που πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα για να πάμε σε λίγο στο θέμα το οποίο είπα νωρίτερα, δηλαδή, το οποίο είχε να κάνει με τις εκδηλώσεις του Συλλόγου Κυπρίων εδώ στη Ρόδο. Μου στέλνει κάποιος για την Καλυθέα. Ναι, αυτό που σου λέω είναι. Αυτό που σου λέω είναι για την Καλυθέα. Δεν έχει λογική. Δηλαδή, να σας πω κάτι, δεν έχει τώρα η ανάγκη η Ρόδος να πάγει σε ιστορίες για ημιματικούς τουρισμούς.

σεισμούς. Δεν έχει ανάγκη η Ρόδος. Καθόλου δεν έχει ανάγκη. Δηλαδή είναι σαν να έχεις μια πηγή η οποία βγάζει χρήμα και αντί να ψάχνεις την πηγή να ψάχνεις μια βρύση. Τι ανάγκη έχει τώρα η Καλλιθέα, το ιστορικό, μπορεί να το κάνει με άλλο τρόπο. Ήτανε κάποτε, επαναλαμβάνω, αλλιώς, άντε να μην πω τη λέξη. Ήτανε τζάπα χρήματα. Υπάρχει φιλοσοφία, όχι. Είναι copy paste αυτό που έκαναν οι προηγούμενοι. Εδώ έχει δικαιώνει το Πολάκη, copy paste. Άκουλε τώρα, κάτσε στην Καλλιθέα, πεις μπουκαλάκι για να πεις τουαλέτα. Άσε που δεν έχουν γίνει τουαλέτες. Έχουν πάψει οι τουαλέτες εκεί, έχει γίνει εκθεσιακός χώρος η Καλλιθέα δηλαδή. Και γίνονται φοβερά γεγονότα, events όπως λένε οι Καλλιθενοί, έχει δηλώσεις, γάμοι, πανηγύρια, βαφτίσεις, girls on the string κτλ. Τέτοια ωραία πράγματα.

Άντε με ξαναγυρίσω στη μουσική δηλαδή τώρα, γιατί ακούω αυτά τα φοβερά τραγούδια. Roy Orbison, έτσι, you got it. Τι μουσικές έχουμε παίξει στο παρελθόν. Αναφέρομαι στο ραδιόφωνο δηλαδή, στα πρώτα χρόνια του ραδιοφώνου, όταν είχαμε την δυνατότητα να κάνουμε και κάποιες μουσικές εκπομπές. Τώρα ασχολούμαστε το τσιλόνερο.

0: Έχω και τον μπελά μου. Κάθε πρωί η θυγατέρα πηγαίνει στην δουλειά και ξεχνάει να πάρει φαγάκι και μου στέλνει φαγάκι. Όχι να πάρει μόνη σου φαγάκι. Από την τσέπη σου. Λοιπόν. Ξέρεις, ο Ιούλιος είναι ένας πολύ όμορφος μήνας, γιατί έχουμε τον γύρο της Γαλλίας, Tour de France. Βλέπεις ένα αθλητικό γεγονός, αλλά κυρίως βλέπεις πώς αντιμετωπίζουν το ποδήλατο, δηλαδή το δίτροχο στην Ευρώπη. Και πραγματικά στεναχωριέσαι, γιατί εδώ άμα είσαι δίποδο ή είσαι πάνω στο δίτροχο, κινδυνεύει η ζωή σου. Είναι ένα θέμα τεράστιο, δεν θα σταματήσω να μιλάω γι' αυτό, δεν θα κουραστώ να μιλάω γι' αυτό, διότι δεν υπάρχει πιο άδικο θάνατος από το τροχαίο δυστύχημα. Δεν υπάρχει πιο άδικο θάνατος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη πληγή από το να μένει κάποιος έτσι ανάπηρος ή να μπαίνει σε μια περιπέτεια ζωής, διότι δεν είναι μόνο ότι ο ίδιος βασανίζεται, βασανίζεται και μια οικογένεια. Μια οικογένεια. Οι φίλοι, οι πάντες. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από το να μετράμε κάθε μέρα τροχαία δυστυχήματα, νεκρούς ή τραυματίες σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει κάτι πιο άδικο από έναν τόπο ο οποίος είχε μια φοβερή εμπειρία, μια φοβερή παιδεία, μια φοβερή πόλη σχεδιασμένη με κάθε λεπτομέρεια. Είχε τα λεγόμενα βαρελάκια, άρα ουσιαστικά μια μορφή διευκόλυσης από τη δεκαετία του 30 να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει καθημερινά. Δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο από το να βλέπω φορτηγατζίδες να ανεβαίνουν με 70 χιλιόμετρα σε δρόμους που είναι για 30. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει πιο παράλογο από το να βλέπω λεωφορεία να έχουν τις ίδιες ταχύτητες σε περιοχές που θέλει 30. Δεν υπάρχει αυτό. Πραγματικά η Ρόδου αεροδρομίου, η οποία κατά τα σγραφάς είναι επαρχιακός δρόμος, είναι ο πιο πολυσύχνατος δρόμος στη Ρόδο. Και αν ενοχλήθηκαν οι κόοι με το 30, ρίξε 30 Χατζημάρκο. Ρίξε 30 Χατζημάρκο. Να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Ρίξε 30. Και αυτό που έλεγα χθες, γιατί κάποιος τύπος μου λέει, κάν τη δουλειά σου. Υδραυλικός, φτιάξε τα υδραυλικά σου. Ξυλουργός, φτιάξε τα ξυλουργικά σου. Και ας τους κοινωνιολόγους να κάνουν τη δουλειά τους. Παραλογισμός, απίστευτος παραλογισμός. Όχι, να σηκώνεστε 5 λεπτά πιο νωρίς να πάτε στη δουλειά σας. Τι να κάνουμε τώρα. Όχι ράλι στους δρόμους. Και ας ξεπίζουν για μια κομφορά το όριο 2 χρόνια. 2 χρόνια και τα λέμε και τα γράφουμε. Γιατί καμιά φορά μου λένε, εντάξει, έπει απτερεότητα αυτά τα οποία λέγεται, είμαι αναγκασμένος εγώ να διαβάζω, ξέρω εγώ, να σηκώνομαι για να ακούω τον Χατζιουάνου, τον άλλο Χατζιουάνου, τον Λοΐζο, τον Κλεάνθε κτλ. Δεν είμαι αναγκασμένος και να ακούω και τις εκπομπές. Οκ, κάντε και μια επιλογή, άλλωστε εμείς πρώτοι είμαστε. Θέλετε, δεν θέλετε, δηλαδή από εδώ ξεκινάει που λένε. Αλλά πάει στο καλό. Τα γράφουμε κιόλας. Διαβάζεις, δηλαδή μια εφημερίδα την παίρνεις. Και οι εισαγγελείς τις παίρνουν τις εφημερίδες. Διαβάζουν και αυτοί δεν διαβάζουνε. Α, σε αυτόν τον τόπο δεν διαβάζουν ούτε εισαγγελείς. Γιατί σε αυτόν τον τόπο έχουμε κάνει κάτι άλλο χειρότερο. Διαχειριζόμαστε την καθημερινότητα και λέμε εισαγγελέας. Τι δουλειά έχει εισαγγελέας. Εισαγγελέας έχει να κάνει με την κοινή δικαιοσύνη, όχι με την υποχρέωση διακυβέρνησης των κοινών στη Ρόδο. Εσείς είστε υπεύθυνοι. Αλλά καμιά φορά και ο εισαγγελέας πρέπει να διαβάζει. Όταν λέει ο άλλος τον άλλο, τα πήραμε, τα φέρατε, φέρατε εκατομμύρια, πήρατε από εδώ. Πρέπει να διαβάζει κι αυτός. Τι διαβάζει. Μπλεκ. Κύριε εισαγγελέα, η τεραμόλα διαβάζει. Τι διαβάζουν και οι εισαγγελείς. Δεν βλέπουνε. Όταν αφορά δημόσιο χρήμα, το πρέπει να παρέμβεις. Μανί να διαβάζουν αυτοί, τι διαβάζουν, ΕΛ. Τι διαβάζουν και οι εισαγγελείς. Αλλά όλα δεν είναι στον εισαγγελέα. Όλα είναι στη διοίκηση. Λοιπόν, για να επιστρέψω. Γιατί καμιά φορά βρίσκω ευκαιρία να πάω και αλλού. Βάλε 30 Χατζημάρκο. Ρόδος αεροδρόμιο 30 χιλιόμετρα. Εκεί. Τρέχει η Ρόδα να εξυπηρετήσει, λέω, το χτέλ και περνά από δίπλα στο λεωφορείο και λες ο χάρος είναι παγανιά. Δεν είναι δυνατόν σε μια τουριστική περιοχή που έχει ανά 40, 50, 200 μέτρα στάση να τρέχουν οι πουλματζίδες για να εξυπηρετήσουν το δρομολόγιο, ένα δρομολόγιο λιγότερο. Ένα πουλμαν περισσότερο βάλτε. Έτσι κι αλλιώς τα αλάρμα δεν περιμένουν ούτε τράφικ ούτε μυστριενή. Έχουν ξεχάσει πως πάνε εδώ, έχουν ξεχάσει και ότι δεν έχουν και γιατρούς εκεί. Κατά τα άλλα σκίζουμε σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, βάλε τριαντάρι Χατζημάρκο. Τριαντάρι όπως την Go. Να κλαίνε, ναι, και να φωνάζουν και τα λοιπά. Να κάνουν, μα ακούνε δικότες. Καλά σας έκανε. Έτσι είναι. Τα νησιά τα οποία είναι οι ναυαρχίδες του ελληνικού τουρισμού πρέπει να έχουν μια συμπεριφορά ιδεατή. Υπάρχει ζεύρα στα μάτα. Δεν τον πατάμε τον επισκέπτη. Δεν τον πατάμε. Πάμε στο ρεπορτάζ, φίλε. Πάμε στην Κύπρο. Πάμε στην Κύπρο που σε αυτά τα ζητήματα έχουν κάνει μεγαλύτερα βήματα, έτσι, το συζητάμε. Εκεί δηλαδή αντιλαμβάνονται, είναι και αυτή, ξέρετε, η βρετανική παιδεία που είχαν, τουλάχιστον οι Βρετανοί, σε αυτό έκανε καλό στην Κύπρο. Τουλάχιστον σε αυτό δηλαδή, ότι έχουν μια βρετανική νοοτροπία ως προς το administration που λέμε, ή το λένε και οι Κύπροι. Το μόνο καλό το οποίο είχαν να κάνουν με την βρετανική κατοχή δηλαδή, γιατί αυτή ήταν η μεγαλύτερη dealer στην ιστορία, οι Βρετανοί είναι απίστευτοι, και ευτυχώς που μαθαίνω τώρα ότι ο εξαίρετος δικηγόρος, εξαίρετος ποινικολόγος, ο Μανώλης ο Κουτσούκος, γράφει ένα βιβλίο για την Αγγλοκρατία στη Ρόδο. Αυτοί ήταν οι πιο δύσκολοι παίχτες. Ήρθα σε 2 χρόνια εδώ, υποτίθεται ως απελευθερωτές οι Βρετανοί, γιατί είναι 2 φάσεις, και ο περίφημος του Ουίνστον Τσόρτσιλ είχε ξεκινήσει τα παζάρια. Παζάρευε με τους Τούρκους. Εδώ ο Τσόρτσιλ, εκείνα τα 2 χρόνια. Εάν είχαν την δυνατότητα, είχαν σηκώσει και τα γάλματα οι Βρετανοί. Ήταν μια πολύ σκληρή περίοδος η Βρετανική, και ας μην έχει γραφεί αυτό το κεφάλαιο. Και χαίρομαι που ο Μανώλης ο Κουτσούκος εδώ και αρκετό καιρό δουλεύει για να βγάλει ένα βιβλίο για την Αγγλοκρατία. Λοιπόν, τα καλά τα οποία έμειναν από την Αγγλοκρατία στην Κύπρο ήταν μόνο αυτή η λογική της διοίκησης. Εξαιρετικά, γιατί αυτό οι Βρετανοί είναι πάρα πολύ τυπικοί. Έχουν standards. Και βεβαίως στην Μεγάλη Βρετανία η πολιτική ζωή αντιλαμβάνεται και την ευθύνη, με άλλο τρόπο δηλαδή. Και γι' αυτό έχουμε το εξής, έχουμε μια αυτοκρατορία, είναι αυτοκρατορία η Μεγάλη Βρετανία, το United Kingdom και όλα αυτά τα σχετικά, τέλος πάντων, και εάν κάποιος κάνει το παραμικρό στραβό, παραιτείται. Παραιτείται. Είναι τέτοια η αντίληψη που παραιτείται, δεν είναι Ελλάδα, έτσι. Η Ελλάδα είναι Τατζικιστάν σε αυτά τα ζητήματα, πολύ πίσω. Σε αυτά τα θέματα δημοκρατίας είναι μια πραγματικότητα, όχι τώρα. Όχι τώρα, για να μην φανεί ότι. Όχι τώρα, πάντα. Εδώ πρέπει να σε πιάσουν με τη γίδα στην πλάτη και η γίδα να είναι δεμένη και στο χέρι σου για να πεις κάτι να κάνω. Αλλού είναι άλλη η νοοτροπία η οποία ουσιαστικά υπάρχει. Λοιπόν, θα πάμε για να κλείσουμε λίγο έτσι επαιτειακά, ιστορικά, θα πάμε και επί της ουσίας στα μεγάλα ζητήματα, γιατί τι έβαλε χθες ο Μητσοτάκης και καλά έκανε, τι έβαλε η Διαμαντοπούλου, τι έβαλε ο Χατζηβασιλείου, τι βάλαν όλοι δηλαδή, ότι ρε παιδιά, ωραία τα λέει ο Ντόναλτ, ωραία τα λέει και ο Μάρκ, ο Ρούτε δηλαδή, ο γάμα γάμα του Τραμπ, του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, καλά τα λένε, αλλά εδώ υπάρχει μία χώρα η οποία παράνομα εισέβαλε σε μία ανεξάρτητη χώρα, την κατέβαλε, έτσι, πραγματικά, έτσι, την κατέκτησε, την κατέβαλε, τώρα το λέμε την άλλη έννοια, την έχει διαλύσει, επιχείρησε να έχει την ίδια αντίληψη και θέλει να μπει και στην Ευρώπη και να πάρει και business. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η δυσκολία του Τραμπ, δεν ξέρει ποιο να πρωτοαγκαλιάσει, τον Ντόναλτ, τον Μπίμπι που τον έχει σαν παιδί του, εκεί αναγκαλίζεται, δηλαδή γιατί ο Μπίμπι είναι το αφεντικό, και τον Ερντογάν που είδατε τι φοβερές τώρα υποδοχής ο Ερντογάν, έβαλε εκεί άλογα να υποδέχονται τον Αμερικανό, τον αγκάλιαζε, μόνο που δεν φιλήθηκαν αυτοί. Πολύ μεγάλος έρωτας. Το γουστάρει τον Ερντογάν, γουστάρει και την Κωνσταντινούπολη, έχει και ένα δύο ρονοξίστες στο Σισλί. Εντάξει. Είπαμε. Λοιπόν, το βρήκαμε τον πρόεδρο. Δεν το βρήκαμε τον πρόεδρο. Λοιπόν, αφού δεν βρήκαμε τον πρόεδρο, πάω λίγο να ρίξω μια ματιά τι άλλο υπάρχει σήμερα στον τύπο δηλαδή. Θυμάστε εκείνο το ανέκδοτο το οποίο βιώσαμε. Εδώ το πω τώρα. Θυμάστε το ανέκδοτο ότι δεν είναι καμία δουλειά, λέει ο γιατρός στο αεροδρόμιο του Ζώδου, δεν είναι δουλειά, λέει, της Β' είπε. Η ίδια η Φράπορτ έχει την ευθύνη να βρει γιατρό στο αεροδρόμιο της Ζώδου. Μα ο νόμος είναι ο τάδε νόμος που αυτό, άρα η Φράπορτ και όλα τα σχετικά. Κάναμε τα κορδελάκια μας, έτσι. Κανένα μισή χρόνο. Είχαμε και τον Νικητιάδη να ρωτάει τον Άδωνη. Ο Άδωνης λέει αύριο πάει γιατρός. Από το αύριο πάει γιατρός. Ο γιατρός πήγε μετά από ένα μισή χρόνο. Και τώρα πλέον αρχίζει ένας άλλος σχεδιασμός που λέει τι. Για να το τρέξουμε το πράγμα λίγο πιο διαφορετικά, θα γίνει μεταφορά της τάσης του ΕΚΑΒ από την Κάμερο στο αεροδρόμιο. Να το ξαναπώ. Δηλαδή, έχουμε τη στάση του ΕΚΑΒ. Έναν χώρο όπου σταθμεύει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Και υπάρχει μια λειτουργία σε σχέση με το συγκεκριμένο ασθενοφόρο. Αυτή λοιπόν η στάση, αντί να είναι στην Κάμερο για να μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα, και βεβαίως έχουμε και πάρα πολλά περιστατικά στο αεροδρόμιο, θα γίνει η στάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο της Ρόδου. Αυτή είναι η απόφαση της πολιτείας. Αυτό δηλαδή μας είπε πριν από λίγο καιρό, χωρίς να το προσδιορίζει στην αρχή, αναζητώντας την στάση, ο πρόεδρος των κέντρων υγείας, ο γιατρός, ο Γιάννης ο Βασιλάκης. Με το που σκάει αυτή η είδηση στη δημοσιότητα, αντιδρούν λέει τώρα οι κάτοικοι της Καμήρου, γιατί να φύγει η στάση του ΕΚΑΒ από την Κάμερο και να έρθει στο αεροδρόμιο του Ζώδου. Και ξεκινάει τώρα νέος γύρος αντιπαράθεσης. Θα δούμε δηλαδή πώς θα εξελιχθεί, τι λένε. Ένα είναι δεδομένο ότι το ΕΚΑΒ θέλει στήριξη. Το ΕΚΑΒ θέλει και ασθενοφόρα, θέλει και κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να ακούω στην Ρόδο ότι σας έχει φύγει το χέρι, μπορείτε να το βάλετε στο χέρι σας στο αμάξι και ελάτε μόνοι σας. Γιατί είναι πάρα πολλά, είναι δεκάδες τα περιστατικά, δεν έχουν καμία ευθύνη τα παιδιά, μπράβο τους, δημόσια, μπράβο σε όλα τα παιδιά τα οποία στελεχώνουν ή επανδρώνουν ή στελεχώνουν σωστά, γιατί έχουμε και γυναίκες. Εδώ είχαμε ένα περιστατικό, ήρθαν δύο κορίτσια, τρόμαξα από τη σίδα. Δηλαδή μιλάμε για Ράμπο μεταξύ αυτών ήταν και μια δυνατούλα η οποία όμως μπορεί να σηκώσει το χτίριο ολόκληρο από την δύναμη και από την αυταπάρνηση με την οποία αντιμετώπιζε το περιστατικό. Εξαιρετικά τα μέλη του ΕΚΑΒ, εξαιρετικοί όλοι. Πού να προλάβουν οι άνθρωποι, πού να προλάβουν, είναι δεκάδες τα περιστατικά. Λοιπόν, τώρα θα το βιώσουμε αυτό, θα δούμε αύριο ποια θα είναι η εξέλιξη, αν έχουμε κάποιον να ακούσουμε από αυτούς οι οποίοι εναντιώνονται, φαντάζομαι ότι θα είναι οι πρόεδροι κτλ. Θα το δούμε. Λοιπόν, πάμε. Γιώργος Σημειονίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων της Ρόδου, διότι έχουμε εκδηλώσει όπως είναι γνωστό κάθε καλοκαίρι, 15 Ιουλίου, οπότε θα μας πει ποιο είναι το πρόγραμμα, ποια είναι η φιλοσοφία, τι να περιμένουμε φέτος. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάννου και σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, τι έχουμε φέτος?
1: Φέτος έχουμε κάτι το διαφορετικό. Συμπληρώνονται φυσικά 52 χρόνια από το πραξικόπημα και την εισβολή. Όπως ξέρεις, κάθε χρόνο έχουμε τις εκδηλώσεις μας. Φέτος όμως, επειδή είχαμε δει ότι θα ξεκινούσε και μία πορεία από την πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ Σολομού με μοτοσυκλετιστές από την Κύπρο προς την Ελλάδα, καταφέραμε ούτως ώστε να μπει και η Ρόδος στην πορεία αυτή, και έτσι εκτός από την βασική μας εκδήλωση θα έχουμε και την άφιξη την Κυριακή στις 12 Ιουλίου 50 μοτοσυκλετιστών οι οποίοι έρχονται από την Κύπρο και θα συμμετέχουν στην βασική μας εκδήλωση.
0: Πόσα χρόνια έχουμε κλείσει από εκείνα τα γεγονότα, 25 χρόνια, τη δολοφονία Ισαάκ και Σολομού?
1: 30 χρόνια τη δολοφονία του Ισαάκ και του Σολομού.
0: 30 χρόνια έχουν περάσει κιόλας.
1: 30 χρόνια, 13 Αυγούστου, πρώτα σκοτώθηκε ο Ισαάκ, ναι, τον οποίο, ο οποίος πέρασε το σειρματόπλεγμα και τον χτυπήσα με ξύλα και τον σκότωσαν, και την επομένη όταν έγινε ξανά μια διαμαρτυρία με μοτοσυκλετιστές κλπ. Έχουμε στα μάτια μας μέχρι τώρα την περιβόητη εικόνα.
0: Δεν τη ξεχνιέται, δεν λησμονείται αυτή η εικόνα, είναι συγκλονιστική.
1: Ναι, δένεια τον πυροβολούν από τα πέρα την μπαλκόνι, 30 χρόνια.
0: Και, πρόεδρε, είναι επίκαιρα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, δηλαδή λέω τις δύο τελευταίες ημέρες με αφορμή ουσιαστικά αυτή τη σύνοδο της συμμαχίας του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το Κυπριακό, είναι σε πρώτη γραμμή και με βάση και τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ότι εδώ έχουμε ένα έγκλημα το οποίο συνεχίζεται, ευαισθησία για όλους για την Ουκρανία, αλλά σιωπή και κλειστά μάτια για την Κύπρο.
1: Ναι, ευτυχώς που αυτή τη στιγμή έχουμε τους Ισραηλίδες.
0: Βεβαίως, ναι. Φτάσαμε εκεί.
1: Ευτυχώς. Διότι ο πρόεδρος της Αμερικής, το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι το εμπόριο, δεν τον απασχολεί ούτε ανθρωπιστικά θέματα ούτε τίποτα άλλα. Και βλέπουμε ότι προσπαθούν να περάσουν και μπορεί να περάσουν τη βοήθεια με τα F-35 στην Τουρκία. Και γενικά από αυτή τη σύνοδο έχει φανεί ότι έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ η Τουρκία. Κάτι το οποίο δεν είναι πολύ. Δεν είναι καθόλου.
0: Αντίκειται.
1: Για να τα λέμε.
0: Αντίκειται ουσιαστικά ενώ στις ανθρώπινες και θεμελιώδεις αξίες, στις οποίες συγκροτήθηκε και ο ΙΕ. Έτσι, μετά τους πολέμους και βεβαίως και η Ευρώπη, η οποία πρέπει να έχει άλλα βήματα, αλλά τελικά οι Γερμανοί τώρα, εντάξει, πάντα ιστορικά με τους Τούρκους είχαν ιδιαίτερη σχέση και οι Άγγλοι. Business κάνουν όλοι αυτοί οι τύποι. Εδώ η μόνη η οποία τώρα θύμωσε με τον Ντόναλτ και με τον Ερντογάν είναι η Μελόνη. Λοιπόν,
1: ναι,
0: προς το παρόν. Προς το παρόν. Να σας ρωτήσω τι άλλο από εκδηλώσεις έχουμε, δηλαδή εννοώ.
1: Λοιπόν, η εκδήλωση εμάς η βασική θα γίνει στις 8 η ώρα στο Δημοτικό Θέατρο. Όπου θα μιλήσει η πρόξενός μας, η οποία έρχεται από την Αθήνα, για την εισβολή και την κατοχή. Θα μιλήσει ο εκπρόσωπος της πρωτοβουλίας, η μνήμη της Ισάκ Σολομού, που θα είναι εδώ, για τον Ισάκ και τον Σολομό. Θα ακουστούν τραγούδια που αφορούν τους ιερομάρτυρες Σολομό και Ισάκ. Και θα γίνουν και ανταλλαγές τιμητικών, τιμικές πλακέτες και δώρα, διότι θα είναι μαζί η μητέρα του Ισάκ και η κόρη του Ισάκ, η οποία κόρη του Ισάκ είχε γεννηθεί τότε, γι' αυτό και είχε υιοθετηθεί και από το ελληνικό κράτος.
0: Πότε έρχονται οι συγγενείς του Ισάκ?
1: Έρχονται την Κυριακή το Blue Star, το νομίζω κάτι στις 2.30-3 ώρα το μεσημέρι. Γίνεται μια προσπάθεια να μπορέσουμε για να γίνει μια πορεία στη Ρόδο. Ξέρουμε όμως τις συνθήκες που υπάρχουν εδώ με τους τουρίστες, γενικά τον πολυγιάρισμα που υπάρχει. Είναι σε συζήτηση ακόμη το πώς θα γίνει, διότι και η πορεία ξεκινάει σήμερα από την Αθήνα, σήμερα φτάσαν στον Πειραιά. Εάν δεν γίνει πορεία στην Ρόδο γενικά, θα γίνει μόνο μία πορεία από το λιμάνι μέχρι το Δημαρχείο, όπου στις 7 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής θα γίνει τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο βωμό της Πατρίδας.
0: Να είστε καλά, πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά,
1: ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο του Συλλόγου Κυπρίων της Ρόδου, τον κύριο Γιώργο Σημειονίδη, και βεβαίως φρόντισε ο Παναγιώτης να δούμε εκείνα τα πλάνα του 1974, 72 χρόνια, 52 χρόνια, με συγχωρείτε, από εκείνα τα τραγικά γεγονότα, πάντα επίκαιρα, πάντα ένα μεγάλο γιατί και απαντήσεις έχουν δοθεί από τον ελληνισμό. Αυτό το οποίο ακόμη δεν έχει ανοίξει και είναι φοβερό, δηλαδή, είναι ο περίφημος φάκελος της Κύπρου, εκτός από κάποια ελάχιστα κεφάλια. Δηλαδή, είναι ένα θέμα αυτό. Τεράστιο θέμα. Πώς είναι δυνατόν οι Αμερικανοί, δηλαδή, να ανοίγουν τα αρχεία, να μαθαίνουμε τώρα λεπτομέρειες για το τι έγινε με την δολοφονία Κέννεντι, οι Κινέζοι το ίδιο, οι Ιαπωνέζοι το ίδιο, οι Βρετανοί μετά από 30 χρόνια τα αρχεία του Foreign Office, και να έχουν περάσει 52 χρόνια και ο φάκελος στην Κύπρο να είναι σκονισμένος και εκεί που είναι. Έτσι. Ελλάδα. Λοιπόν. Θα κλείσουμε εδώ, θα κλείσουμε και λίγο νωρίτερα κάποια λεπτά σήμερα, για να επιστρέψουμε στην αυριανή εκπομπή την Παρασκευή. Είμαστε μόνο μία ώρα, 10-11, οπότε τα λέμε αύριο αυτή την ώρα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Ισλανδού νομικού και διπλωμάτη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας, έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επί τρεις δεκαετίες φιλοξενείται στο νησί και συγκεντρώνει επιστήμονες και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της Ακαδημίας για τη διεθνή προβολή της Ρόδου, επισημένοντας ότι η διαχρονική παρουσία της στο νησί αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του σύνδεσης με το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα με το Lex Rhodia, μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της ναυτικής νομικής παράδοσης. Με αφορμή τη φωτιά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Στα Κοσκινού, που οι κάτοικοι καταγγέλνουν εδώ και μήνες την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκώδων απορριμμάτων, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε μιλώντας στο κόσμο σε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας αντί να δημιουργούν παράνομες χωματερές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν καθαρισμοί στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρου, που κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου από την Αθήνα λόγω παρουσίας θερμιτών, καθώς και στην περιοχή της Αρχαγγέλου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στην Έμπονα αλλά και στον Κολφαφάντου, όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες εγκαταλελειμμένων στρωμάτων. Στην επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Περιορισμού του Λαγοκέφαλου και στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και επιστημονικούς φορείς. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση, την ψήξη και την καταστροφή των αλευμάτων θα καθοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Παράλληλα, ο κ. Ζανετίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα των ζημιών που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες της Ρόδου. Όπως είπε, η Περιφέρεια έχει αναδείξει το πρόβλημα ήδη από το 2015 και συνεχίζει να ζητά λύσεις, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρτήθηκε στη διάβια η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νότιου Αιγαίου με τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Η Περιφέρεια ζητά την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, με βασικές προτάσεις τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα, την ασφαλή χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά, καθώς και την εξαίρεση των νησιών από συγκεκριμένους περιορισμούς δόμησης. Στη φάση μεταφοράς του προγράμματος Interreg EuroMed εντάχθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Τουρισμό, στο οποίο η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ενεργειακή ΑΕ, είχε ενεργό ρόλο. Καθοριστική για την έγκριση του έργου ήταν η πιλωτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων και τη λειτουργία πλατφόρμας παρακολούθησης των τουριστικών ροών, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και στην προστασία του μνημείου. Η νέα φάση του έργου προβλέπει τη μεταφορά των καινοτόμων πρακτικών σε περισσότερους μεσογειακούς προορισμούς. Εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, τιμώντας παράλληλα τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού με την άφιξη 50 μοτοσυκλετιστών στο νησί της Ρόδου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Γιώργος Σημεωνίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρόδου, η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην πανελλήνια πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ και Σολομού, ένα οδηπορικό που διασχίζει περιοχές της Ελλάδας με ιστορικούς δεσμούς με τον κυπριακό ελληνισμό, μεταφέροντας το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η Ρόδος θα αποτελέσει σταθμό της πρωτοβουλίας στις 12 Ιουλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν το Καστελόριζο. Σειρά θεμάτων που αφορούν την πυροπροστασία και την ενίσχυση των υπηρεσιών στα 12 άνισα συζήτησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά ο βουλευτής 12ανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η αναβάθμιση του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, η δημιουργία νέων εθελοντικών σταθμών σε Πάτμο και Λέρο, καθώς και η σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αστυπάλαια. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επταετούς θητείας, από την οποία προβλέπεται η κάλυψη 31 θέσεων στα 12 άνισα, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου με 45 νέα οχήματα. την αμεσυνεργοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ζητάμε και νοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανής Μάνος Κονσολάς. Ο κ. Κονσολάς ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του φορέα, επισημένοντας ότι η ενεργοποίησή του μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο το πιλωτικό πρόγραμμα ψηφιακή εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, που υλοποίησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 48 άτομα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου οδηγού του γιόταχη φορτηγού, το οποίο επλάκει στο σοβαρό τροχαίο με δίκυκλο μοτοποδήλατο τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στη Ρόδο. Ο 58χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη διασταύρωση του Αγίου Χριστοφόρου, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο συνομήλικος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Βλέπω ροκές Βασιλεία. Πάμε δυνατά. Γεια και χαρά σας, καλή μου φίλη. Καλώς ήλθατε στο κόσμο εδώ για μία ώρα μαζί. Ο Γλιάνθης Λοΐζος μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Γεια σου Βασιλάρα μου. Όλα καλά, όλα ωραία, λεπέντη μου, ε. Πάμε έτσι με δυνατή ροκιά ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Όπως είναι και η επικαιρότητα.
0: Α, μπράβο. Γιατί βλέπω σκληρό ροκ να πούμε στην πολιτική.
1: Κάθε μέρα όλο και σκληρότερο.
0: Και με βάση ειδικά την τελευταία αυτό που, το οποίο μου έλεγες προηγουμένως για τον Άδωνη Γεωργιάδη, για τον Τσίπρα, καταλαβαίνετε τι γίνεται.
1: Και...
0: Έμα, μισό λεπτό ρε παιδιά. Έλεος, έλεος, έλεος. Και τελικά ο Τσίπρας κάνει το κουνέλι, την πάπια κατά το κοινό λεγόμενο. Μα είναι δυνατόν να σου λέει ο άλλος ότι σε πλήρωσαν για να κάνεις τους κώδικες και εσύ να κάνεις πως δεν ακούς. Έλεος ρε παιδιά, πάμε. Εδώ τώρα ξέρεις ο Ντόναλντ Τραμπ, όταν του βάλεις τέτοια μουσική κάνει και τα κόλπα. Αρχίζει και δε. Αχ, τι ωραία που είναι η ζωή μας όταν το μυαλό είναι στη θέση του. Πόσο στεναχωριέμαι όταν βλέπω καμένους εγκεφάλους. Λοιπόν, βλέπω τελικά οι Rolling Stones εντωμεταξύ κάνουν νέα δουλειά φοβερή, ε. Πω, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και ξέρεις, μου κάνει εντύπωση γιατί έβλεπα το βιντεάκι εκεί που παρουσίαζαν τη δουλειά τους και τις συνεντεύξεις που τους κάνανε και τα λοιπά. Και έχω πάει εκεί ρε φίλε να πούμε.
1: Α, είστε.
0: Ε, ναι ρε παιδί.
1: Στο βέβαιος εκεί το,
0: ναι ρε, ο Κλεάνθης είναι πολύ γυρισμένος, πολύ ταξιδεμένος. Εκεί που παθαίνεις πλάκα είναι στο Λος Άντζελες, σε διαβεβαιώ Βασίλη. Στον δρόμο ξέρεις των αστεριών. Εκεί που πραγματικά δεν ξέρεις ποιο θα συναντήσεις μπροστά σου, ας πούμε.
1: Έχω δει βίντεο.
0: Έχεις δει, ε.
1: Αλλά άλλο είναι να είσαι εκεί.
0: Εκεί γίνεται το έλα να δεις. Άλλο πράγμα, άλλη κατηγορία, Βασίλη. Και εκεί όπου γίνεται η απονομή, ξέρεις, των βραβείων και τα λοιπά, με τα κόκκινα χαλιά και όλα αυτά. Τι να πρωτοδεί κανείς. Λοιπόν, βλέπω ότι οι Αμερικάνοι άρχισαν πάλι να βομβαρδίζουν τους Ιρανούς. Μα δεν μου λέτε τώρα. Πού θα πάει τώρα αυτή η δουλειά. Δεν έχουν καθόλου μπέσει αυτοί οι μουλάδες. Γιατί δεν τηρούνε ρε παιδιά τη συμφωνία. Δηλαδή τι θέλουνε. Επειδή τώρα ξέρεις σε αυτούς εδώ, δεν έχει αξία η ανθρώπινη ζωή. Δεν μετράει όπως και στην Τουρκία.
1: Δυστυχώς όχι. Είναι το καθεστώς τέτοιο.
0: Ακριβώς, είναι το καθεστώς τέτοιο. Δηλαδή δεν έχουν καμία αξία. Πάνε να σκοτωθεί ο κόσμος και τα λοιπά. Μην τυχόν και σκοτωθεί κανένας από τους μουλάδες. Εκεί έχει μόνο αξία. Η αξία έχει μόνο η ζωή των μουλάδων. Του λαού δεν έχει καμία αξία. Αλλά εντάξει. Αχ, δημοκρατία, δημοκρατία. Γιατί είναι το καλύτερο πολίτημα η δημοκρατία? Ακριβώς για τον λόγο το ότι έχει, αγαπητοί μου φίλοι, αντιπολίτευση. Γιατί η αντιπολίτευση είναι αυτή η οποία δίνει αξία στην μειοψηφία, δίνει δύναμη στην μειοψηφία. Αντιπολίτευση όμως σωστή, έτσι. Να μην είναι αντιπολίτευση σαν αυτή την αντιπολίτευση που βλέπουμε εδώ στη χώρα μας, που είναι όχι για το όχι. Δηλαδή, μα ό,τι και καλό να γίνεται, όχι, στραβά και ανάποδα το βλέπουνε. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση η οποία στηρίζεται, ξέρετε, στη δημαγωγία, στο λαϊκισμό, αυτή δεν είναι αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση, επαναλαμβάνω, κάνει τη διαφορά και είναι, ξέρετε, η ομορφιά της δημοκρατίας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Αλλά επαναλαμβάνω, πρέπει όμως να είναι παραγωγική, να είναι δομική, να είναι χρήσιμη, να είναι ωφέλιμη, να είναι ειλικρινής. Να μην εδράζεται στο ψέμα, στο λαϊκισμό. Τώρα τι αντιπολίτευση να σου κάνει ο Τσίπρας? Α, σε δε, και το άλλο, Έχω μία περιέργεια. Με βάση τους κανόνες του Σουρού, και το λέω αυτό γιατί και εδώ στο μαγαζί μας, ας πούμε, στην τηλεόραση, στη δική μας, προσπαθούμε όσο γίνεται να τηρούμε αυτές τις οδηγίες οι οποίες έρχονται κατά καιρούς από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δεν μιλάει για εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Μιλάει για τα κόμματα τα οποία βρίσκονται μέσα στη Βουλή και με βάση αυτά θα πρέπει να κατανέμεται ο χρόνος, ανάλογα, ας πούμε, με την δύναμη του κάθε κόμματος. Δεν μου λέτε, παρακολουθώ το εξής. σε όλα τα δελτία ειδήσεων των αθηναϊκών καναλιών και ειδικά, ξέρετε, στα μεγάλο, στο μεγάλο κανάλι και σε όλα αυτά που παράγουν αυτό το θεάρεστο έργο όπως είναι του Ιβάν του Τρομερού και πάει λέγοντας. Και εκεί βέβαια και την μεγάλη μας φίλη το Ξανθό Γένους, να μην το ξεχνάμε, πρέπει να το στηρίζουμε. Και ευτυχώς που υπάρχουν και κάποια κανάλια που βάζουν πλάτη ως προς αυτό. Το Ξανθό Γένους, έτσι, Βασίλη. Επειδή είμαστε και εμείς Ξανθοί, εμείς όμως δεν έχουμε καμία σχέση με τη Ρωσία. Ε? Εμάς οι ρίζες μας, είναι όχι, από την Κύπρο, έτσι δεν είναι.
1: Από
0: δεν έχουμε εμείς καμία σχέση με τη Ρωσία.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν, αντιπολίτευση. Και βλέπω λοιπόν, για ψήλου πίδημα, το έλας. Τι απαντά, τι κάνει, σχολιάζει κτλ. Και λέω ρε παιδιά, μια στιγμή δίνουν περισσότερο χρόνο σε αυτό το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα του Τσίπρα. Αφού δεν δέχεται βουλευτές, έτσι δεν είπε. Δεν δέχεται βουλευτές.
1: Ναι.
0: Με πήρε ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαγραμμένος από τον. Όχι διαγραμμένος, λέει από την κοινοβουλευτική ομάδα. Του έχουν κάνει παύση λόγω του ότι είχε μια δικαστική, ας πούμε, ιστορία. Ενώ δικαιώθηκε, δεν τον παίρνουν πίσω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Γιατί φαίνεται ο ανταγωνιστής του στην περιοχή στην οποία πολιτεύεται. Είναι ο κολλητός του Ανδρουλάκη. Οπότε σου λέει κάτσε να τον υποψηλώσουμε. Αυτό λοιπόν τώρα ο άνθρωπος. Μου λέει η Ρεγκλάνδη, μου λέει, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτό που γίνεται σήμερα, ας πούμε, με αυτόν εδώ τον άνθρωπο, τον Ανδρουλάκη. Ενώ έχω δικαιωθεί, ορίστε δικαστική απόφαση, λέω, ναι, την πρόσεξα, τη γνωρίζω την περίπτωσή σου. Εν τούτης, δεν του λένε, έλα γύρω και να ενταχθείς ξανά, και είναι στους ανεξάρτητους ανήκει τώρα αυτός. Και του κάνανε πρόταση από το Τσίπρα, από το κόμμα του Τσίπρα, να πάει μαζί τους και μάλλον εκεί θα πάει, αλλά. Υπάρχει εκεί μια θεμελιώδης βασική αρχή, την οποία λέει ο Τσίπρας δεν θέλουν να είναι κανείς βουλευτής. Ξέρετε, είναι τώρα αυτά τα κολπάκια τώρα, τα διπονηριές και τα λαϊκίστικα. Λες και όποιος έχει την.
1: Είναι καινούργιο πρόσωπο. Καινούργιο πρόσωπο,
0: ναι.
1: Καινούργιο.
0: Τέλος πάντων, ναι. Ποιοι είναι οι καινούργιοι, ο Καραμέρος και όλα.
1: Όχι,
0: αυτά τα μπουμπούκια.
1: Σε εισαγωγικά.
0: Άρα, τι τραβάμε. Λοιπόν, αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, παιδιά. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, δεν είναι ωφέλιμη. Αυτή είναι καρκίνωμα. Το οποίο δεν ξέρεις τελικά να πούμε τι όγκο, τι διαστάσεις θα πάρει και πόσο επιθετικό μπορεί να είναι για τον υπόλοιπο οργανισμό. Λοιπόν, υπάρχει αντιπολίτευση η οποία κάνει τη διαφορά στα δημοκρατικά πολιτεύματα, γι' αυτό και η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα, γιατί δίνει αξία και δύναμη και στις μειοψηφίες. Μοιάζεται για αυτές. Και έτσι πρέπει να είναι. Όμως η αντιπολίτευση πρέπει να γίνεται, επαναλαμβάνω, πάνω σε βάση υγιή. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα είναι το κάτι άλλο. Και σε συνδυασμό βεβαίως με το γεγονός ότι να, έβλεπα στο λόγου χάρη, στο φίλο μου τον Νίκο τον Σέργη, θα τον έχουμε κοντά μας.
1: Είναι μαζί μας.
0: Μέσα είναι.
1: Και ο Θανάσης.
0: Και ο Θανάσης, ομάδα σταθερότητας. Καλημέρα, αγαπητοί μου σύντροφοι, τι κάνουμε. Πώς πάμε, τα βάρης.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα ωραία. Το ταβάρις πώς το άκουσες, ρε Νίκο.
2: Δεν άκουσα.
0: Το ταβάρις, λέω, όπως σας προσφώνησα. Ταβάρις, δεν είναι ο σύντροφος.
2: Σύντροφος
0: στα ρωσικά. Γι' αυτό. Λοιπόν, είδα τον έξαρχο τον οποίον είχες σε μία σου ανάρτηση. Και βλέπω τελικά ότι οι επενδύσεις στην Ελλάδα σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στους κορυφαίους, παρά το γεγονός ότι υπάρχει κάμψη επενδύσεων στην Ευρώπη γενικώς, εν τούτη στην Ελλάδα, η Ελλάδα καλά κρατεί, καλά αντέχει και όλα αυτά, τίποτα δεν γίνεται τυχαία και από μόνο του, έτσι. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τις επενδύσεις, για το πόσο καλά πάνε στη χώρα μας και πώς ερμηνεύεται αυτό, τι αξία έχει, πώς πέφτει η ανεργία κτλ. Κτλ. Ή να πάμε να ξεκινήσουμε από τη δημοκρατία. Αυτές τις δύο βασικές ενότητες θα ήθελα σήμερα να κουβεντιάσουμε παρέα.
2: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο και να πούμε ότι με αυτά που λέει η αντιπολίτευση και ιδιαίτερα αυτή που πάει να εμφανιστεί αυτή τη στιγμή η μείζωνα του Αλέξη του Τσίπριζα. Αυτή λέει ότι όσοι είστε εδώ πέρα θα φορολογηθείτε. Θα σας πάρω τα λεφτά και θα τα μοιράσω. Αυτό τώρα όταν τα ακούνε αυτό που λένε παιδητές, φυσικά θα φύγουν τρέχοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να καθίσει να χάσει τα λεφτά του. Και επειδή ευτυχώς δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, δημοσκοπικά δηλαδή...
0: Δυναμική δηλαδή να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, ναι. Γιατί δεν πρόκειται να εκλεγεί.
2: Γι' αυτό μας δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης και οι αγορές και οι επενδυτές και έρχονται και λένε ότι θα συνεχίσει η χώρα να κινείται όπως κινείται, άσχετα από αυτά που λέει η αντιπολίτευση και η οποία ουσιαστικά αποθαρρύνει κάθε επενδυτή γιατί θα υπερφορολογηθεί με βάση αυτό που έχει στο μυαλό του κάποιος Αλέξης Τσίπρας και θα μοιράσει τα λεφτά στους άλλους. Οπότε Πάμε καλά. Είμαστε σε μια καλή κατάσταση. Μας εμπιστεύονται όλοι έξω, εκτός από τους δικούς μας που είναι σε μια άλλη κατάσταση, ένα κομμάτι μεγάλο.
0: Και οι δικοί μας τώρα, είπες, εκτός από τους δικούς μας. Ξέρεις, ο Φαΐλος ο Κραδιώτης μου έχει καρφωθεί στο μυαλό, Βασίλη μας το λέει και το επαναλαμβάνει ο άνθρωπος κάθε φορά που το φιλοξενούμε, η ελληνόφωνη αριστερά. Κοιτάξτε, θέλω τώρα εδώ, Θανάση Καμιλάρη, να δώσεις, να πιάσεις το νόημα τώρα του Φαΐλου. Η ελληνόφωνη αριστερά. Δηλαδή, τη συνδέει με την Ελλάδα μόνο η γλώσσα και τίποτα περισσότερο. Αν κατά αν τον ερμηνεύω σωστά. Κάνω λάθος?
2: Βέβαια. Μετά από αυτά που γίνανε και με τη στρατιωτική σχεδόν παρουσία στο Βίτσι και στο Γράμμο και την
0: αναβίωση,
2: ας πούμε, αυτά είναι και να σου πω και κάτι, Κλειάρδη μου, χρειάζεται και από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς να βγει μια φωνή, διότι όταν κάποιος αναφέρεται στον εμφύλιο από την πλευρά, ας πούμε, της δεξιάς, ή έγινε όπως έγινε η προβολή της ταινίας της Ελένης, ας πούμε, και κατέβηκαν όλοι σαν ότι είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό το φιλμ και τα λοιπά και τα άλλα, και οι άλλοι έχουν το ελεύθερο να κάνουν ό,τι θέλουν και μόλις κάνει να μιλήσει δεξιά, ας πούμε, έφτουν όλοι απάνω τους, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό δεν είναι κατάσταση πλέον, ας πούμε, γιατί και τα παιδιά νομίζουν ότι αυτό το πράγμα κάτι ήτανε.
0: Βέβαια, ένα παιδί, κάτι, ένα νέο παιδί που δεν γνωρίζει.
2: Κάτι ήτανε, εγώ είδα νέα παιδιά εκεί πέρα πάνω, τα οποία είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρουν την ιστορία.
0: Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, μήπως ξέθαψαν και τα κονσερβοκούτια, μήπως.
2: Ναι. Αυτοί που βρέθηκαν εκεί πέρα, βρέθηκαν συνειδητά, είναι απόγονοι τρίτης γενιάς στο Κουκουέ, κυρίως στο Κουκουέ. Δεν πας εάν δεν έχεις τις περγαμηνές. Δηλαδή, αν ο παππούς σου δεν ήταν στο βουνό, άμα δεν ήταν αντάρτες, δεν θα ήσουν στο Κουκουέ. Και όλοι αυτοί έχουν κατηχηθεί με ξαναγραμμένη ιστορία. Διαβάζουν και μαθαίνουν ιστορίες φανταστικές, οι οποίες ξεπλένουν τους προγόνους τους, και αυτά τα παιδιά πήγαν εκεί πέρα και δεν είναι τυχαία. Είναι οι απόγονοι αυτών που έκαναν αυτά που έκαναν στην περιοχή, ιδιαίτερα τη δική μας Μακεδονία, Στράκης. Και εδώ εξηγείται πολλές φορές και λέει ο άλλος, γιατί εκεί στις Σέρες ψηφίζεται δεξιά? Επειδή από αυτούς τους ανθρώπους και με τους Βούλγαρους που συνεργάστηκαν, τράβηξε τα πάνδυνα ο τόπος εδώ πέρα και δεν το ξεχνάμε όσα χρόνια και αν περάσουν. Αυτά τα παιδιά λοιπόν είναι συνειδητά εκεί πέρα, παίρνουν το κόκκινο λάβαρο, παρότι δεν υπάρχει σημείο αναφοράς στον πλανήτη αυτή τη στιγμή, έχει καταρρεύσει αυτό το σύστημα, και συνεχίζουν να ζουν με τις αιμονές, τις αυταπάτες, αλλά και το μίσος εναντίον όλων των υπόλοιπων.
0: Και δεν μου λέτε, πήγανε τώρα εκεί, Θανάση, Δίατε, σε έτσι παράταξη κανονικά από ό,τι έβλεπα, ας πούμε, έτσι, κάποια βιντεάκια, με τα στυλάρια, με τα σφυροδρέπαινα και τα
2: λοιπά. Ναι, με ομιλίες τα βράδια, με ιστορίες, με τον Αντάλο. Κανονικοί στρούκτορες, ας πούμε, είχαν μαζέψει, ας πούμε, αυτή την νεολαία και κάναν τη δουλειά τους. Και δεν είναι μόνο αυτά που λέει ο Νίκος, είναι και τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο οι γενιές. Οι γενιές είναι το α, ότι είναι το DNA, ας το πούμε. Αλλά από εκεί και πέρα και στα πανεπιστήμια, μόλις μπαίνεις στο πανεπιστήμιο, σε πιάνουν από την πλευρά, ας πούμε, της πασχολαστικής, έλα εδώ, θα σου βγάλω το πάσο, θα σου κάνω εκείνο, τώρα έχουν σταματήσει αυτά γιατί όλα γίνονται ηλεκτρονικά.
0: Καλά, αυτό δεν είναι τωρινό. Αυτό καλά κρατεί. Και εδώ, εγώ θυμάμαι, δηλαδή, στα νιάτα μου, όταν πήγα να δώσω στατιστική, γιατί έπρεπε, είχα γάμου μπροστά μου, παντρευόμουν και έπρεπε να πάρω το πτυχίο μου. Λοιπόν, μικρός παντρεύτηκα. Και καλογέρεψε, βέβαια. Γελάει ο Βασίλης. Λοιπόν, και πήγα, έπρεπε να μπω μέσα. Και με περίλαβαν απ' έξω, γιατί έκαναν, ξέρετε, όχι, λέει, δεν θα πάμε Αθανασόπουλο. Έδινα στατιστική στον Αθανασόπουλο, ο οποίος έβαζε 10 στον εαυτό του, 9 στο Θεό, και στον καλύτερο φοιτητή έβαζε 7.
1: Μάλιστα.
0: Έβαζε 7, ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, και με πλάκωσαν στο ξύλο, με σακάτεψαν, γιατί να μπω να πάω να δώσω εξετάσεις. Μου την είχαν στημένη στην έξοδο, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτές οι περιπτώσεις τώρα, δεν είναι, θέλω να πω δηλαδή τώρα, αυτό καλά κρατεί εδώ. Αλλά έχει νικήσει όμως η αριστερά στο κομμάτι αυτό, έτσι. Και, παιδιά, να το παραδεχθούμε. Επικοινωνιακά δηλαδή και σε επίπεδο ιδεών δεν παλεύεται. Ενώ από την άλλη πλευρά, η από εδώ πλευρά της δεξιάς είναι άσε, βράσε όριζα, να πούμε. Στον κόσμο.
2: Είναι η ανοχή. Είναι η ανοχή η οποία ήταν επιλογή, ας πούμε, της δεξιάς, και ιδίως μετά τη μεταπολίτευση του Καραμαλή, ο οποίος νομιμοποίησε, ας πούμε, το Κομμουνιστικό Κόμμα και σου λέει να τα ξεχάσουμε όλα αυτά, να μπούμε στην Ευρώπη, να γίνουμε μια κοινωνία. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ναι. Διότι από τη μια μεριά αφήσαν ελεύθερα την αριστερά και κυκλίσαν τα στόματα τη δεξιά. Δηλαδή πλέον τους υπερκαλύψανε.
0: Ακριβώς.
2: Αυτοί δεν έχουν τη δύναμη που είχαν παλιά. Είναι η αλογόμυγα όμως που ενοχλεί. Μπορεί να κάνουν ένα συγκροτημένο πανηγυράκι να φαίνονται πολύ. Αυτό που κάνουν επειδή είναι σε στυλ στρατιωτικό.
0: Βλέπω τώρα εγώ είμαι στη σειρά παρατεταγμένη εκεί, έτσι, ναι. με τα κόκκινα.
2: Γι' αυτό εκπαιδεύτηκαν, αλλά και είναι μια πρακτική που ναι. να δείχνουν αυτό το σφρίγος, αυτή τη δύναμη, η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στην κοινωνία, με την έννοια ότι τόσα χρόνια είναι συνεχώς σε μια φάση ότι λίγο ακόμη, ότι κάτι θα κάνουμε και τα ποσοστά τους παραμένουν καθυλωμένα. Παρόλα αυτά, με τη δράση τους, όχι κυρίως το ΚΚΕ μόνο, αλλά και αυτοί που βρίσκονται γύρω από το ΚΚΕ, σαν αριστεροί, οι διάφορες οργανώσεις, αναρχοαυτόνομοι και όλοι αυτοί, αποτελούν την αλογόμυγα. Δεν κάνουν τη μεγάλη ανατροπή, δεν πρόκειται να την κάνουν, αλλά υπάρχει και ανοχή ακόμη και για την αλογόμυγα. Αντί να τη ρίξουμε μία και να την τελειώσουμε την αλογόμυγα, την αφήνουμε συνεχώς και μας τσιμπάει.
0: Νίκο μου, εγώ ξέρεις πώς το βλέπω, δηλαδή. Δεν το βλέπω να είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικό αυτό το οποίο γίνεται από πλευράς ΚΚΕ ή αν θέλετε είναι ένα μέρος, ας πούμε, της ιστορίας. Για μένα είναι ένα θλιβερό κομμάτι της ιστορίας. Όμως είναι ιστορία. Και πρέπει να διδάσκεται ιστορία σε όλες τις πτυχές. Αυτό που με ενοχλεί εμένα είναι αυτά τα σύγχρονα λατάρια της αριστεράς που κουβαλάνε αυτό το ριζοσπαστικό τύπου ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί εδώ χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Αυτοί δεν στερούνται ιδεολογίες. Ενώ οι κομμουνιστές έχουν ιδεολογία, ρε παιδί μου. Είναι αυτοί που είναι, πάση περιπτώσει.
2: Όλοι από εκεί έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, η μήτρα όλων αυτών είναι του ΚΚΕ.
0: Το ΚΚΕ, από εκεί ξεκίνησαν, ναι.
2: Αλλά μετά, επειδή το σύστημα αυτό που θέλουν να εφαρμόσουν, ξέρω εγώ, δεν μπορεί να εφαρμοστεί, έχει αποτύχει δεκάδες φορές, αρχίζουν οι διαφωνίες.
0: Γίνονται όμως κακέκτυπα του καπιταλισμού αυτοί, ναι, οι ριζοσπάστες αριστεροί.
2: Γίνονται και συνεχίζουν να υπάρχουν.
0: Ενώ το ΚΚΕ παραμένει πιστό στις αρχές του, ρε παιδί μου.
2: Ναι, προσπαθούν να το φτιασιδώσουν αυτό το αριστερολίκι, να το πουλήσουν αλλιώς.
0: Με καπιταλισμό, πουλάει. Έτσι, με γαρνιτούρα, ναι, καπιταλιστική. Ναι, και το κάνουν σαν τα μούτρα τους.
2: Ναι, το κάνουν τελικά από ΛΟΑΤΚΙ μέχρι και εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Μέχρι
2: οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς σχέση με τον απλό πολίτη. Μπορείς να είσαι vegan, μπορείς να είσαι gay, οτιδήποτε.
0: Γι' αυτό είναι και στα κάγκελα το ΚΚΕ με τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και δεν θέλει ούτε να τους βλέπει ούτε να τους ακούει. Και έχουν δίκιο σε αυτό οι άνθρωποι, έτσι. Τώρα εμείς, καλός κακός, αναγνωρίστηκε το ΚΚΕ, νομιμοποιήθηκε, η Ελλάδα έκανε την εξαίρεση τότε με τον Καραμαλή, που δεν άλλου δεν υπάρχει κομμουνιστικό κόμμα, όπως μόνο σε κομμουνιστικές χώρες. Μόνο εκεί.
2: Τρεις είναι, δεν έχει περισσότερες χώρες. Τρεις στον πλανήτη ουσιαστικά. Είναι η Βόρεια Κορέα, η Κούβα και η Κίνα. Κάποια κομμάτια.
0: Κάποια κομμάτια. Η Κίνα τώρα έχει γίνει καπιταλισμός του κερατά, να πούμε. Άγριος καπιταλισμός, να πούμε. Και μάλιστα πιο σκληρός και από τη σχολή του Σικάγο, να πούμε, έχει γίνει τώρα.
2: Ο καπιταλισμός είναι σε συγκεκριμένες περιοχές της Κίνας. Οι υπόλοιποι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ περίεργη. Και οι συνθήκες είναι άθλιες. Δεν έχουν φυσικά τις ελευθερίες που
0: καλά, έχεις πάει Σαγκάη, έχει πάει κανείς σε Σαγκάη ή Πεκίνο, ειδικά σε Σαγκάη, ας πούμε, βγάζει μάτι, γιατί είναι το εκθαμβωτικό, ξέρεις, αυτό το πρώτο, η πρώτη εικόνα που θα αντικρίσεις στη Σαγκάη με τους ουρανοξύστες, λες και είναι Μανχάταν, ας πούμε, έτσι. Και περνάς, παιδιά, να πούμε, στα 20 μέτρα πίσω από τον ουρανοξύστη. Ναι, ρε φίλε, και βλέπεις μετά τι γίνεται, πώς είναι η ζωή. Είναι αυτό που είπε, αυτό που λέει τώρα ο Νίκος στα κομμάτια, διαφορετικά κομμάτια. Και βλέπεις πραγματικά τη φτώχεια, την εξαθλίωση, εντάξει, δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το οποίο γίνεται.
2: Είναι φαινόμενο, εντάξει, κλασικό παράδειγμα, πώς είναι η ενδοχώρα, πώς την είδαμε τότε.
0: Όχι,
2: με τον COVID,
0: η ενδοχώρα μπορεί να πεις τώρα, όπως η Τουρκία, πρέπει να κάνεις και κάποια χιλιόμετρα να μπεις μέσα στα βάθη, ας πούμε, για να δεις πραγματικά τα παράδειγμα.

0: στην Κούβα το ίδιο, όπου δεν υπάρχει δυτικός έστω να στήσει μια μικροεπιχείρηση, ένα εργοστασιάκι κάτι να κάνει, υπάρχει ακόμη περισσότερη φτώχεια. Το μοντέλο είναι απόλυτα μη εφαρμόσιμο.
1: Λοιπόν, για να επανέλθω στο θέμα των επενδύσεων, γιατί έχει αξία τώρα, έτσι. Παρά το γεγονός ότι, γιατί και αυτό τώρα που μιλάμε τώρα για την Κίνα και τα λοιπά, αυτό είναι το κεφάλαιο, ακούει ας πούμε στη λέξη επενδύσεις. Θέλω να πω το εξής. Παρά το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές αυξήσεις, ας πούμε, στους μισθούς των εργαζομένων, δεν είναι τυχαίο ότι από 570 αυτή τη στιγμή ο μισθός έχει ξεπεράσει τα 900 ευρώ και σε λίγο θα είναι πάνω από 1000, ας πούμε. Λοιπόν, παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα καλά κρατεί, ας πούμε, την επιλέγει ο επενδυτής, ας πούμε, για να βάλει τα χρήματά του, για να επενδύσει. Εγώ η αλήθεια, βλέποντας τα στοιχεία και ακούγοντας έτσι, μου παίρνω πάσα, Νίκο, από την ανάρτηση την οποία έκανες με τον έξαρχο, με αυτά τα οποία έλεγε ο άνθρωπος, ας πούμε, και έχει απόλυτο δίκιο. Είναι, νομίζω, του άκτορα, είναι γενικός διευθυντής,
0: ναι.
1: Διευθύνων σύμβολος κτλ. Λοιπόν, το ερώτημα όμως, Θανάση, είναι το εξής, αυτό το οποίο ακούγεται συχνά. Ωραία ρε παιδιά. Επενδύσεις, μακροοικονομικά μεγέθη, καλά τα πάει η κυβέρνηση, όπως το είπε και η Διαμαντοπούλου κτλ. Τι γίνεται όμως, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά οι άνθρωποι δυστυχούν. Εδώ τώρα έρχεται το καλό υποτίθετο κομμάτι της αντιπολίτευσης και λέει και ισχυρίζεται κάτι τέτοιο. Πού βρίσκεται η αλήθεια?
0: Οι αριθμοί για να ευημερήσουν αυτή τη στιγμή, καταρχήν να βάλουμε τα πράγματα στη θέση από την αρχή. Αν δεν ευημερούν οι αριθμοί, δεν ευημερούν οι άνθρωποι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό στον κόσμο. Έτσι. Να ευημερούν οι άνθρωποι στους αριθμούς. Δεύτερον, οι αριθμοί ευημερούν, αλλά όχι σε τέτοιο σημείο ώστε να ευημερήσουμε σε επίπεδο όπως το φανταζόμαστε, να είμαστε Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, οτιδήποτε. Έχουμε ένα ΕΠ που είναι 248 δις και για να ευημερήσουμε σαν άνθρωποι θα πρέπει η παραγωγικότητά μας να ανεβεί τόσο ώστε να ανεβάσει το ΕΠ στα 500-600 δις, όσο πιο ψηλά γίνεται, ώστε πραγματικά να ευημερήσουν οι αριθμοί. Αυτή τη στιγμή απλώς τα καταφέρνουμε καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν και είμαστε στη δυνατή προσπάθεια ώστε να προσπαθήσουμε να ευημερήσουμε πραγματικά.
1: Τώρα είμαστε περίπου ίσα βάρκα, ίσα νερά εκεί που ήμασταν πριν τα μνημόνια, έτσι. Να.
2: Και κάτι άλλο, αυτή τη στιγμή στη μεταμνημονιακή εποχή έχουμε την υποχρέωση ότι αν βγάζουμε 100, τα 2 τρίτα θα πρέπει να πηγαίνουν. Το ένα για μαξιλάρι, το άλλο για εξόφληση χρεών και το τρίτον επιτρέπεται να το δώσει στην κοινωνία. Mm. Δηλαδή δεν έχουμε φύγει ακόμα σε πλήρη ελευθερία, ούτως ώστε αν έχεις 100 πλεόνασμα να μπορέσεις να δώσεις τα 100 στην
1: κοινωνία. Μα μισό λεπτό, γι' αυτό ο Μητσοτάκης προπληρώνει να αλαφρύνει.
2: Ώστε με την ευημερία των αριθμών να δει ο πολίτης και ευημερία της δεύτερου. Αυτή τη στιγμή βλέπει έναν αριθμό, ας πούμε, εκ του οποίου το 1/3 θα καρποθεί ο πολίτης. Διότι υπάρχει η υποχρέωση τα άλλα 2/3, το ένα να πηγαίνει προς αποθήκη για το ασφαλιστικό και για τα μελλοντικά χρέη και για οτιδήποτε, το άλλο προς εξόφληση των ήδη υπαρχόντων χρεών. Λοιπόν, και το 1/3 είναι που επιτρέπεται να διατεθεί. Γι' αυτό ακριβώς βλέπουμε τώρα.
0: Είναι συγκεκριμένη. Ναι. Δεν μπορεί να ευημερήσει μια χώρα που έχει χρέος αυτή τη στιγμή 140% του ΑΕΠ. Όταν θα πέσει στο 100% και παρακάτω,
1: να
0: αρχίσει
1: δηλαδή
0: τότε
1: θα βάρκα
0: δούμε την πραγματική ευημερία. Ναι, τότε θα δούμε την πραγματική ευημερία. Γι' αυτό όταν συγκρίνουν κάποιοι την Ισπανία και λένε ότι η Ισπανία πήρε αυτό το μέτρο, μείωσε εκείνο, μείωσε το άλλο, η Ισπανία είναι στο 100% του.
1: Εγώ έβλεπα χρέους, πάντως την πορεία του χρέους. Έβλεπα την πορεία του δημοσίου χρέους. Τι ήταν αυτή η εκτείναξη που έγινε σε σχέση πάντα με το ΑΕΠ επί Τσίπριζα, επί ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Εκεί πλέον.
0: Και είχαμε το απίθανο ότι ναι μεν είχε ανεβεί το ΑΕΠ και είχε σταθεροποιηθεί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Σαμαρά στα 180 δις από ό,τι θυμάμαι, και με το που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει.
1: Τότε θυμάμαι επί Σαμαρά είχαμε πετύχει, συγγνώμη μια στιγμή Νίκο, και δεν είναι σημαντικό, τότε επί Σαμαρά είχαμε πετύχει μάλιστα και το ακατόρθωτο που θεωρούσαν οι δανειστές, το δημοσιονομικό πλεόνασμα. Τι ήταν το
0: 2,4%.
1: Μπράβο. Όχι απλά το πλεόνασμα, το δημοσιονομικό πλεόνασμα, διότι είχε μεγάλη αξία. Άλλωστε, εγώ θυμάμαι, είχαμε συνηθίσει, ρε παιδιά, είχαμε πάθει και δεν μας πείραζε κιόλας. Μυθριδατισμό είχαμε πάθει, που έλεγε ο Γεωργάκης, ο Ανδρέου Αγάπ. Δεν θα έχω στο τέλος του μήνα να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις, το θυμόσαστε που το έλεγε αυτό.
0: Δεν τον πίστευε κανένα.
1: Και έτρεμε, στην αρχή όμως έτρεμε το φιλοκάρδι μας. Μετά όμως δεν τον πίστευε κανείς πλέον. Γι' αυτό είπα ότι πάθαμε μυθριδατισμό.
0: Ποτέ δεν είχαμε αυτή την πίστη ότι δεν πάμε καλά.
1: Έτσι δηλαδή, όμως εξεβίασε.

0: Καστελόριζο, έτσι το δικολογούσε ο κύριος Παπανδρέου. Ο άνθρωπος ο οποίος έλεγε λίγους μήνες πριν λεφτά υπάρχουν, μετά έλεγε δεν θα έχω να πληρώσω να πούμε. Ρε, καταλαβαίνουμε τώρα γιατί αγύρτες μιλάμε. Και ο άνθρωπος αυτός θα είχε βρει Θανάση, το θυμόσαστε, το έχουμε ξανακουβεντιάσει αυτό κατά το παρελθόν, με το Στρόσκαν πριν ακόμα κερδίσει τις εκλογές. Βέβαια.
1: Μήνες πριν.
2: Μα δεν είναι αφού γύριζε και επί Πρωθυπουργία.
0: Με τον Παπα Κωνσταντίνου.
2: Γύριζε όλο τον κόσμο. Και διέφερε την Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή έλεγε το πόσο γάλια είμαστε.
0: Ρε παιδιά, μήπως ήταν βαλτός τελικά. Εδώ δεν θα δώσει απάντηση ιστορία πάνω σε αυτό.
3: Έπαθε ό,τι λέει η φράση «Αμαρτίες γονέων παιδεύουσε τέκνα». Ο Παπανδρέου, ο πατέρας του, βρήκε μια χώρα με ένα πολύ μικρό δημόσιο χρέος.
0: Ο Ανδρέας, ο πατέρας, δεκαετία του 80, ήταν, ναι, ήταν.
3: Και μετά το βρήκε μπροστά ο γιος του 30 χρόνια μετά.
0: Ακριβώς.
3: Δηλαδή πεπρωμένο φυγή να δύνατο.
0: Γιατί είναι ακόμα τώρα οι Πασόκοι δεν έχουν καταλάβει τα χρήματα που έπαιρναν του Παπανδρέου, ότι ήταν χρήματα δανεικά και θα τα πλήρωναν τα παιδιά και τα εγγόνια. Ακόμα δεν το έχουν καταλάβει.
3: Το έχουν καταλάβει, απλά καλά, επειδή πήρανε πάρα πολύ καλά λεφτά, αναπολούν εκείνες τις εποχές και σαν έδειξε ευγνωμοσύνη υπάρχει το Πασόκ.
0: Ήταν δανεικά λεφτά.
3: Συνταξιούχοι πλέον.
0: Ξέρεις τι ωραία είναι τα δανεικά λεφτά. Πας στην τράπεζα να πούμε, υπογράφεις ότι χαρτιά θέλεις, ότι ψηλά γράμματα ότι χοντρά βλέπεις. Τα παίρνεις και πας κατευθείαν να πούμε στα μπουζούκια.
3: Παίρνεις
0: τα πακέτα από την τράπεζα και πας στα μπουζούκια. Μετά έρχεται η ώρα της πληρωμής και εκεί αρχίζει το
2: ταμπαντούρι. Δημιουργήθηκε και μια νοοτροπία, διότι αυτοί οι οποίοι χρεώθηκαν και κάναν τελικά δεν τα πλήρωσαν κλέμφη. Τελικά εκείνος ο οποίος ένιωσε ηλίθεια ήταν ο πολίτης,
0: ο συνεπής,
2: πλήρωνε τα χρέη του.
0: Μα μέχρι και τώρα όταν βλέπουμε δανειολήπτη λέμε, ρε παιδιά, εντάξει, υπάρχει αυτή η ευαισθησία, οι ανθρώποι, λοιπόν, Έλληνες είμαστε.
2: Και σου λέει τώρα ότι με αυτό το καθεστώς πάλι έτσι θα γίνω, εντάξει, θα πάρω κάτι, δεν θα το πληρώσω, κάτι θα γίνει, άλλο κανονισμός. Εκείνη η λεγόμενη πλέον.
0: Βλέπω λοιπόν ότι για να επανέλθουμε σε επενδύσεις, γιατί αυτή είναι τώρα όλη η ουσία και εκεί είναι τώρα η θεμελιώδης αρχή, ας πούμε, του πρώτου μέρους της εκπομπής, είναι αυτή εδώ. Διότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα και η μισθή είναι αξιοπρεπής, έτσι, και το κόστος ζωής δεν είναι το καλύτερο, έτσι, οι μεγάλες ανατιμήσεις έχουν δημιουργήσει διάφορες ποικίλες αντιδράσεις, να πούμε, παρά τα αυτά ο επενδυτής καλά κρατεί, καλά πάει και βλέπουμε. Τελευταία η ανεργία ψιλοτσίμπησε λίγο προς τα πάνω, Νίκο, εσύ που τα παρακολουθείς αυτά, γιατί βλέπω ότι έχεις ευαισθησία στα οικονομικά.
3: Υπάρχει περίοδος, ας πούμε, κάθε χρόνο που η ανεργία ανεβαίνει, γιατί έχουμε και εποχή.
0: Σκαμπανεβάσματα κάνει. Ναι.
3: Έχουμε πολύ κόσμο στον τουρισμό,
0: ναι,
3: και σε άλλες εργασίες, ακόμη και αγροτικές ή οικοδομικές, οι οποίες έχουν μια εποχικότητα αρκετά μεγάλη. Οπότε ανεβοκατεβαίνει. Αλλά παρόλα αυτά δεν βρισκόμαστε στα επίπεδα που βρισκόμασταν πριν.
0: Εγώ ξέρω πάντως, αλλά μια σκήπες για τουρισμό. Ψάχνουν οι άνθρωποι, οι ξενοδόχοι κτλ. Επειδή είμαι πιο κοντά σε αυτή τη δραστηριότητα, ας πούμε, και λόγω της περιοχής όπου κατοικοεδρεύω, ψάχνουν να βρουν εργαζόμενο και δυσκολεύονται. Παρακαλάνε πραγματικά. Και έχει αυτό ως αποτέλεσμα να μην τηρούν τις συμβάσεις εργασίας, αλλά να δίνουν πολύ περισσότερα χρήματα πιο πάνω από ό,τι είναι, ας πούμε, αυτά τα οποία μιλάμε, τα μεγέθη. Η μισθή.
3: Πιθανό να ισχύει, δεν ξέρω την περιοχή σας. Εμείς δεν είμαστε από τουριστική περιοχή, αλλά από επαφές που έχω και με άλλους ανθρώπους από Κυκλάδες μου λένε το ίδιο.
0: Ακριβώς.
3: Υπάρχει χρήμα γενικότερα, παρότι κλαίγεται ο Έλληνας, θα επιλέξει τη δουλειά που κάνει. Δηλαδή έχει το δικαίωμα της επιλογής. Αντίθετα, κάποιος που θα έρθει, που θα είναι μετανάστης και θα έρθει από μια τρίτη χώρα η οποία, στην οποία οι συνθήκες είναι άθλιες, θα συμβιβαστεί με κάτι πιο λίγο. Εδώ έχουμε και το δικαίωμα, ας πούμε, για την πολυτέλεια της επιλογής, οπότε μπορούμε να πούμε και όχι. Γι' αυτό και ψάχνουν κιόλας.
0: Εσύ, Θανάση, δεν μου λες, Θανάση, ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Βουλγαρία, επειδή παρακολουθείς τις Βουλγαρίες και σε μια εκεί, μια Θεσσαλονίκη, ο Θανάσης ο φίλος μας είναι παντού, παντός καιρού.
2: Ναι, υπάρχει μια ανάπτυξη στη Βουλγαρία, αλλά μην ξεχνάμε ότι το ελαττήριο, ας πούμε, ήταν πολύ πιεσμένο, έτσι, και έχει χτιναχθεί τώρα. Και ιδίως, ας πούμε, τώρα που επιτέλους η Βουλγαρία έβγαλε μια κυβέρνηση η οποία προβλέπει σταθερότητα, γιατί η Βουλγαρία τα τελευταία 5 χρόνια είχε κάνει 6 φορές εκλογές, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει μια ανάπτυξη και ιδίως μια οικοδομική, ας πούμε, έξαση υπάρχει όπου πας θα δεις.
0: Οι ανατιμήσεις είναι σημαντικές όπως στη χώρα μας, Θανάση?
2: Όχι, οι ανατιμήσεις, οι τιμές εκτός από τα καύσιμα, ας πούμε, τον καφέ και ορισμένα άλλα προϊόντα, είναι μία ή άλλη.
0: Σαν την Ελλάδα περίπου.
3: Θανάση, δηλαδή, να σε ρωτήσω, η καινούργια κυβέρνηση που θα αναγκαστεί να πάρει μέτρα, γιατί το έλλειμμα είναι στο 7,5% και πλέον σαν χώρα της Ευρωζώνης, πρέπει να πάρει μέτρα για να το μειώσει. Ήδη 10 χώρες είναι υπό επιτήρηση. Και πιθανόν η 10η θα είναι η Βουλγαρία. Έχει μια περίοδο
0: είναι στο 7,5 το έλλειμμα της Βουλγαρίας.
2: Θα υπάρχουν αντιδράσεις, Νίκο μου, θα υπάρχουν
3: αντιδράσεις.
2: Γιατί ο Ράντεφ, ας πούμε, ανήκει στο ρωσοφιλικό μπλοκ, έτσι.
0: Λοιπόν, έχουμε και αυτά.
2: Και είχε τάξει λαγούς με πετραχίλια από την άλλη πλευρά.
3: Σαν κοινωνία θα αντέξει φόρους, επιβαρύνσεις η Βουλγαρία με αυτή την κυβέρνηση, θα το ανοιχτεί δηλαδή από αυτή την κυβέρνηση, πώς το βλέπεις?
2: Δεν το βλέπω δηλαδή εύκολο να γίνει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει ήδη στη Βουλγαρία έχει γίνει μια κατάσταση που υπάρχει. Το πολύ που ψηλό εισόδημα λόγω του flat tax, ας πούμε, που υπάρχει ένα 35-40% παραοικονομία. Υπάρχουν πάρα πολύ πλούσιοι αυτοί που εδώ πέρα τους αποκαλούν μαφιόζους, ας πούμε, όλους αυτούς. Και υπάρχει
3: αυτοί έρχονται εδώ και αγοράζουν.
2: Ακριβώς, είναι αυτοί που βλέπουμε και αγοράζουν.
0: Είναι στο 30-40% η παραοικονομία.
3: Ναι, είναι 32-38% η παραοικονομία, παρότι έχει flat tax 10% από το 2007-2008. 10% μόλις. Και τι σημαίνει αυτό? Όποιος παρουσιάζει σαν λύση του προβλήματος το flat tax, το οποίο ουσιαστικά ισχύει μόνο σε τριτοκοσμικές χώρες, δεν υπάρχει χώρα.
2: Δεν ξέρει που πατάει και πού.
3: Ναι, τι σημαίνει? Το μόνο που φέρνει έσοδα στο κράτος είναι η ψηφιοποίηση και οι ψηφιακές πληρωμές. Όσο flat tax και να βάλεις και 5% να βάλεις, θα υπάρχει φοροδιαφυγή. Εάν δεν υπάρχει ψηφιοποίηση, τα έσοδα του κράτους δεν πηγαίνουν στο κράτος και το βλέπουμε και στην Βουλγαρία. Οι δύο ταχύτητες που είπε ο Θανάσης, οι πλούσιοι, που η ψαλίδα είναι τεράστια. Και πώς δεν συμφέρει σε κάποιον πολίτη στον οποίο απευθύνεται η Λατινοπούλου, ο Βελόπουλος και οποιοσδήποτε και του λέει για flat tax. Το flat tax αφορά πολίτες που έχουν εισοδήματα από 20.000 ευρώ και πάνω. Όσοι είναι από 20.000 ευρώ και κάτω είναι χαμένοι και θα πληρώνουν περισσότερο, γιατί θα δημιουργηθεί μαύρη.
0: Βέβαια, δημιουργή. Να λέμε τώρα και του στραβού το δίκαιο, γιατί πολλές φορές ακούμε συχνά την φράση «Η παραοικονομία είναι αυτή που στηρίζει την οικονομία». Γιατί ξέρετε, εδώ τώρα υπάρχει και σύγκρουση διαφορών οικονομικών θεωριών, οικονομολόγων κτλ. Που συγκρούνται οι απόψεις τους. Είναι όλα θέμα απόψεων, έτσι. Λοιπόν,
3: υπάρχουν όμως οι αριθμοί, τι θέλω να πω. Στις χώρες που θαυμάζουμε και είπα προηγουμένως πώς θέλουμε να ζήσουμε, σαν την Ολλανδία, ξέρω εγώ, στην Ελβετία, στη Σουηδία, στη Φιλανδία, ακόμη και στη ΣΥΠΑ, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είτε μέσω καρτών είτε μέσω εφαρμογών κινητών, πλησιάζουν το 95%. Και πάλι έχουν κλιμακωτή φορολογία. Οπότε, και μάλιστα, άμα δείτε τους συντελεστές που έχουν στη Δανία, στη Σουηδία, στην Ολλανδία, στη Δανία και στη Γαλλία, εμείς έχουμε πολύ καλύτερους φορολογικούς συντελεστές και για επιχειρήσεις και για φυσικά πρόσωπα. Αυτοί έχουν ακόμη υψηλότερη φορολογία. Το μυστικό για να έχει έσοδα πλέον ένα σύγχρονο κράτος είναι να γίνονται ηλεκτρονικές συναλλαγές, ώστε να μπορεί να έχει τα ανάλογα έσοδα. Αν τους αφήσεις ελεύθερους και 5% να
0: είναι. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς αυτή την κατεύθυνση έκανε τεράστια βήματα, έτσι.
3: Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 70%. Η Ελλάδα, φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή στις ηλεκτρονικές συναλλαγές βρίσκεται γύρω στο 68%, κάτω από το 70%. Η Ολλανδία βρίσκεται γύρω στο 95% και οι υπόλοιπες χώρες γύρω στο 90% και κάτι, στις ΗΠΑ 85%, για να καταλάβετε τη διαφορά. Όσο προχωράει ο καιρός, ανεβαίνουμε. Και αυτό μας δίνει τα έσοδα και τελικά έχουμε τα πλεονάσματα.
0: Τα πλεονάσματα.
3: Αλλιώς δεν θα επιτυχαίνονταν με τίποτα και θα συνεχίζεται.
0: Αυξάνεται, μεγαλώνει η πίτα της φορολογητίας ύλης. Να πούμε πολύ.
3: Ναι, χάνει το ΦΠΑ, χάνουν τα εισοδήματα, χάνουν τα έσοδα του κράτους και συνεχώς.
0: Βέβαια, κοίτα, η παραοικονομία δεν σημαίνει όμως και καλά, ας πούμε, στρώμα, χρήματα κάτω από το στρώμα, έτσι, γιατί αυξάνει την κυκλοφοριακή ταχύτητα του νομίσματος. Και όσο να είναι, είναι και αυτό μια βασική αρχή, ας πούμε, της οικονομίας, όπου υπάρχει δυνατή, ας πούμε, έτσι, μεγάλη κυκλοφοριακή ταχύτητα στο νόμισμα, υπάρχει, ας πούμε,
3: απλώς,
0: και είναι υγιές κομμάτι της οικονομίας.
3: Δεν μπορεί να γίνει όπως γινόταν δηλαδή είτε στη Βουλγαρία είτε σε εμάς. Αυτό δίνει.
0: Μπορεί να μην καταβάλει ο άλλος τον άμεσο, δηλαδή το φόρο εισοδήματος, αλλά τον έμεσο φόρο θα το πληρώσει, αφού κυκλοφορεί το χρήμα στην αγορά, θα πληρωθεί το ΦΠΑ και τα λοιπά.
3: Δεν μπορεί να γίνει για μακρόχρονικό διάστημα.
0: Αυτό, σύμφωνοι, ναι. Μην πηγαίνουμε σε ακραίες τώρα περιπτώσεις.
3: Εμείς το είχαμε 40 και πλέον χρόνια. Δηλαδή η πρώτη διαφήμιση που άρχισε να παίζει αρχές του 90 ήταν αγαπάς στην Ελλάδα, απόδειξη. Α. Και όλα τα υπόλοιπα χρόνια ήταν δύο διαφημίσεις. Ένας που ήταν σε μία
0: βαθμό. Πού το θυμηθήκες τώρα αυτό, βρε Νίκο?
3: Υπάρχουν και στο YouTube. Υπάρχει και οι άλλοι που ο άλλος ήταν μέσα στο αυτοκίνητο και τους πρόχνουν το αυτοκίνητο οι άλλοι. Και λέγανε αγαπάς την απόδειξη. Αγαπώ στην Ελλάδα, απόδειξη. Όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι το 2010, δεν έγινε καμία προσπάθεια και είχαμε παραοικονομία 30%. Όλες αυτές οι χώρες που προανέφερα έχουν παραοικονομία κάτω από 10%. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 20%, 20-22%. Όσο πλησιάζει προς το 30% η παραοικονομία, σημαίνει ότι είσαι αυτόματη τετροκοσμική χώρα και υπάρχουν εκθέσεις του Δούνου του όχι για την Ελλάδα. Παγκοσμίως που λένε ότι η παραοικονομία κρατάει χαμηλούς τους μισθούς για τους εργαζομένους και φέρνει ένα σωρό κακά, εφόσον δεν είναι βραχυπρόθεσμη. Δηλαδή μπορεί να έχεις μια παραοικονομία για 5-10 χρόνια να σου δώσει όφηση. Εάν αυτό συνεχίζεται για δεκαετίες, το κράτος σου χρεώνεται και στο τέλος καταλήγει εκεί που καταλήγει.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς.
2: Και δημιουργεί και αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε.
2: Και γενικά για τις επενδύσεις ένας είναι ο κανόνας, πολιτική σταθερότητα και χαμηλή φόρη. Αυτό είναι ο μόνος.
0: Κοιτάξτε τώρα, η αλήθεια είναι ότι οι φορολογικοί συντελεστές έχουν μειωθεί σημαντικά. Αλλά όταν έχεις τώρα κάτι τύπου σαν το Τσίπρα και ερωτάτε ο άλλος, ο υπεύθυνος των οικονομικών του, τι στο διάλογο ήταν αυτό, τι θέση έχει μες στο κόμμα του, και του λέει πού θα βρείτε, ας πούμε, πώς θα εξοικονομήσετε αυτά τα 4 δισεκατομμύρια που χρειάζεται, και λέει από τα 950 ΦΜΗ. Και αυτά τα 950, παιδιά, οι φορολογικοί τέλειοι των 950 ΦΜΗ είναι 4,5 δις, και αυτό θα βγάλει η φόρο 4 δις. Ο άλλος τρελαίνεται, ας πούμε. Αν αυτός πάει να κυβερνήσει ξανά, να πούμε, πάει, διέλυσε η χώρα. Δεν θα μείνει
2: ευηθρόψη. Αυτό ΦΜΗ θα κάτσουν εδώ,
0: ακριβώς.
3: Αυτό το δοκίμασε ο Λαντ το 2013-2014 στη Γαλλία με αυτά τα ΦΜΗ. Που ήταν οι μέτοχοι και λοιπά, με ρισματούς.
0: Με αυτές τις μπούρδες έλεγε και το Γεωργάκη τότε, να πούμε.
3: Σηκωθήκανε, φύγανε όλοι από τη Γαλλία, ακόμη και μεγάλοι ιστοποιήσεις. Και πατιέ και ξέρω εγώ.
0: Σηκώθηκε και έφυγε.
3: Ο οποιοσδήποτε είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι περισματούχος και ξέρω εγώ, αυτός μπορεί να αλλάξει σε μία μέρα φορολογική έδρα, νοικιάζοντας ένα σπίτι στην Κύπρο, στη Μάλτα, στην Ιταλία που έχουν χαμηλότερους συντελεστές. Και εκεί που περίμενες να πάρεις 200-250 εκατομμύρια, 300 από αυτούς το χρόνο, θα πάρεις 0 στο τέλος. Όχι τα δεις που λένε, 0 θα πάρεις.
0: Ακριβώς. Τι θα
3: κάνει. Είναι η πραγματικότητα. Και όταν μάλιστα το χοντρίνεις και πεις ότι πάω και στις επιχειρήσεις που έχουν εδώ κάποια παραγωγή και πεις ότι θα φορολογήσω και αυτούς, και αυτοί ακόμη που είναι να έρθουν, να εντατασταθούν, που άλλους τους σκέφτεται, θέλω να κάνω αυτή την επιχείρηση στην Ελλάδα, είναι ένας ξένος κολοσσός, ρε παιδί μου, η Microsoft, αυτό είναι το άλλο. Σκέφτεται το εξής, ότι εάν αλλάξει η κυβέρνηση και εγώ βρεθώ από ένα φορολογικό συντελεστή 21% να μου πάρουν 25-26%, εγώ γιατί να πάω στην Ελλάδα?
0: Ακριβώς. Για ποιο λόγο?
3: Δεν πάει. Δεν
0: είναι. Όταν δίπλα η Βουλγαρία, να πούμε.
2: Να πω και κάτι άλλο. Επειδή στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο οικονομικό αναλφαβητισμό οι πολίτες, ο Τσίπρας αυτά τα πράγματα που λέει, τα λέει στο πόπολο, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είναι μεγάλο το πόπολο, είναι ισχυρό το πόπολο, η βάση του πόπολου.
2: Όταν κυβέρνησε έκανε καμιά φορολογία?
0: Όχι, έκανε το αντίθετο ακριβώς. Ήταν μαθητής σχολής του Σικάγο όταν κυβέρνησε.
2: Τη μεσαία τάξη.
0: Και το τραγικό είναι ότι υπέγραφε και δεν ήξερε τι υπέγραφε.
3: Θανάση, γίναμε όλοι εμείς που δεν είμαστε πραγματικά κεφάλαιο ούτε εφοπλιστές, γίναμε με ένα νόμο, με ένα άρθρο εμείς οι πλούσιοι. Και τη φάγαμε εμείς, μας τα πήρε όλα.
0: Αυτό. Με τον υποκατάτατο μισθό. Πω, ντροπή και μόνο.
3: Ξαφνικά με 10-12 χιλιάρια γινώσουν ο κεφαλαιοκράτης που έπρεπε να πληρώσει φορολογία, γιατί σου κατέβαζε το φορολόγητο, σου ανέβαζε το ΦΠΑ, τους ειδικούς φόρους, τα καύσιμα, τις ασφαλιστικές εισφορές και λες. Έγινε πλούσιο.
0: Έχει μούτρα τώρα, έχουν μούτρα τώρα αυτοί οι άνθρωποι και βγάζουν γλώσσα και μιλάμε. Έχει και εμείς το διαδίκτυο με τρόλ αυτής της κατηγορίας από αυτό το μαγαζί. Γιατί το κατέχει καλά ο μάγκας. Ήταν από την υπόγα της Κουμουνδούρου από παλιά. Από εκεί έρχεται το πράγμα.
3: Το μαγαζάκι υπήρχε, το παραμύθι.
0: Ακριβώς, το παραμύθι. Με τη Γιάμαλη και πάει λέγοντας. Αυτά τα έχουν αποκαλύψει πλέον και τα λένε ήδη, τα έλεγαν. Και είχαν πάρει.
2: Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν τίθεται την ερώτηση αυτή στον Τσίπρα. Ποιος χρηματοδοτεί το κόμμα του?
0: Μισό λεπτό. Γιατί την ερώτηση ποιος θα του την κάνει? Όταν πηγαίνει στο μαγαζί του πάτρονά του, να πούμε, του χρηματοδότη του, θα του πει ποιος σε χρηματοδοτεί? Μα πλάκα Θανάση, μου κάνεις. Κατάλαβες τώρα τι μιλάω. Θανάση, με πιάσες τώρα που είπα, το πιάσες.
2: Εγώ σε πιάσα.
0: Ξέρει που πάει και μιλά. Τι νομίζεις ότι θα έρθει σε εμάς να μιλήσει σε σένα, σε σένα και στο Σέργη και στο Λοΐζο θα έρθει.
2: Είναι συνταγματικό το θέμα. Είναι ένα ακόμα, συγγνώμη Νίκο μου, είναι ένα ακόμα το οποίο είναι εκτός βουλής, παίζει κάθε μέρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έχετε, λοιπόν, από εκεί και πέρα ένας χριστιανός...
0: Ποιος το χρηματοδοτεί αυτό εδώ.
2: Λοιπόν, ποιος χρηματοδοτεί όλη αυτή την ιστορία από το Ινστιτούτο μέχρι την κάθοδο, γιατί ένα ακόμα για να γίνει δεν είναι απλό πράγμα.
3: Θανάση, χθες ο Δημητριάδης έβγαλε μια ανακοίνωση και μίλησε για χοντρή διαπλοκή.
0: Ακριβώς. Χοντρή διαπλοκή. Και οι διαπλεκόμενοι είναι αυτοί που κυνηγάνε το Δημητριάδη. Αυτοί που ρίχνουν χαστούκια του Δημητριάδη.
3: Η χοντρή διαπλοκή.
0: Βεβαίως είναι πολύ χοντρή η διαπλοκή. Βεβαίως. Αλλά... Και να σου πω και κάτι. Σκασίλα μας θα έλεγε κάποιος τρίτος. Όχι με Λεβέντες, γιατί πλήττεται η Ελλάδα. Πάμε λοιπόν τώρα στην αντιπολίτευση. Αυτή είναι τώρα η αξία της αντιπολίτευσης. Έχουμε υγιή αντιπολίτευση ή έχουμε τελικά μολυσμένη, αρρωστημένη αντιπολίτευση, η οποία τελικά υπονομεύει το μέλλον της χώρας. Έλα, Νίκο.
3: Εντελώς άρρωστη σε όλα τα επίπεδα. Από το επίπεδο της οικονομίας, των εξωτερικών θεμάτων, εξωτερικής πολιτικής άμυνας μέχρι της ενέργειας. Άρρωστα όλα. Έχουμε αντιπολίτευση η οποία όταν βλέπει να γίνεται κάτι όπως έγινε με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, να λέει ότι θα βάλουν ανεμογεννήτριες και διάφορα τέτοια και βάλανε τη φωτιά υπονοώντας ότι κάποιοι τη βάλανε, πιο μπροστά είχε το ξυλόλιο, η αντιπολίτευση που λέει ότι ο Μητσοτάκης έπρεπε να βάλει χθες βέτο. Καταρχήν, για να βάλει βέτο πρέπει να υπάρχει κάποια ψηφοφορία.
0: Ακούτε ρε παιδιά, να βάλει βέτο χωρίς ψηφοφορία ρε παιδιά. Ό,τι ναι, θέλει,
3: δεν υπήρχε κάποιο θέμα προς ψήφιση.
0: Όλα του λολουλολά ρε παιδιά.
3: Και να κάθονται αυτοί οι άνθρωποι να έχουν γεμίσει τώρα το ίντερνετ, το Facebook και το TikTok με βιντεάκια. Ο Μητσοτάκης, ο προδότης δεν έβαλε βέτο. Και του λες, τι εννοείς δεν έβαλε βέτο. Δεν υπήρχε ψηφοφορία χθες για να τεθεί βέτο. Δεν υπήρχε θέμα προς ψηφοφορία, βάζεις βέτο. Όταν τίθεται ένα θέμα, π.χ. ένταξης ενός καινούργιου κράτους μέλους, τότε βάζεις βέτο. Και να μην το καταλαβαίνουν και να σε βρίζουν.
0: Εγώ νομίζω ότι το καταλαβαίνουν, δεν είναι θέμα αμάθειας, είναι θέμα ατιμίας. Το καταλαβαίνουν, αλλά σκοπίμως περνάνε αυτή τη γραμμή, αυτό το μήνυμα, σου λέει πιάνει στην κοινωνία ότι μπορεί να μαζέψουμε κανένα δύο χαζούς παραπάνω, σου λέει, από αυτούς που γελιοποιεί καθημερινά ο Σέργης, λέω τώρα εγώ.
2: Αν διαβάσετε σήμερα ένα άρθρο του Πεντεντέρη που λέει ότι υπάρχει μια κατηγορία πολιτών οι οποίοι λέγονται Homo Erdoganius. Λοιπόν, είναι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι δηλώνουν κάθετα εναντίον της Τουρκίας, αλλά θαυμάζουν τον Ερντογάν, κάθε του κίνηση τη μετατρέπουν σε πολιτική επιτυχία και τα λοιπά, και δεν ξεχνάμε τι έγινε.
0: Είπαμε ελληνόφωνη αριστερά, το είπαμε αυτό, φαΐλος καναδιώτης, φραγίδα.
2: Ερντογάν στην Αμερική πέρσι και λέγανε τα πήρε όλα και έφυγε και τελικά ξέρετε τι πήρε.
3: Ένα συμβόλαιο της Boeing υπέγραψε για να αγοράσει ένα αεροπλάνο.
2: Ένα συμβόλαιο της Boeing το ίδιο.
3: Πλήρωσε και έφυγε.
0: Ακριβώς, πλήρωσε και έφυγε.
2: Ναι.
3: Και το εντυπωσιακό είναι αυτοί που θαυμάζουν τον Ερντογάν δεν κάνουν τον κόπο να δουν την Τουρκία. Ώρα που έχει βελτιωθεί υποτίθεται, έχει πληθωρισμό 33%, έχει 70 κάτι. Ποιο είναι το επίτευγμα δηλαδή του Ερντογάν? Όταν ο Έλληνας έχει μέσω κατά...
0: Τι είπατε παιδάκι μου, δεν είναι ότι θα πάρουν. Μισούν την Ελλάδα, πολύ απλά. Μισούν την Ελλάδα. Θέλουν μια Ελλάδα παραπατάσματος, ας πούμε. Τέτοια Ελλάδα θέλουν.
2: Μα τι συζητάμε τώρα, όταν επί θητείας τους, ας πούμε, έγινε ακόμα και αεροπορικό μετά από αερομαχία, ας πούμε, τότε που σκοτώθηκε ο Ιλιάκης και αυτά, και το βαφτίσανε ατύχημα για να μην γίνει πρόβλημα. Και τώρα μιλάνε για ότι είμαστε, ας πούμε, υποτακτικοί στον... Δηλαδή είναι γελία πράγματα αυτά. Η Ελλάδα ποτέ δεν ήταν πιο δυνατή απέναντι στην Τουρκία όσο είναι αυτή την εποχή.
0: Μα τώρα το συζητάμε τώρα αυτό.
3: Και εδώ ταυτίζεται η αρρωστερά με τους μπατριώτες. Έχουν ακριβώς...
0: Αρρωστερά είπες, από την αρρώστια. Από την αρρώστια.
2: Αρρωστερά και μπατριώτες.
3: Μπατριώτες. Ταυτίζονται απόλυτα σε αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή και λένε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν δεν μπεις μέσα στο προφίλ να δεις ότι έχει ελληνική σημαία ή έχει παλαιστινιακή σημαία, δεν μπορείς να τον κατατάξεις από το σχόλιο που θα γράψει αν είναι δεξιά ή αρρωστερά. μπαίνεις στο προφίλ, βλέπεις και λες.
0: Δεν είναι όμως όλη η αριστερή έτσι, γιατί υπάρχουν και πατριώτες αριστεροί. Με ποιον μίλουσα με τις προάλλες και θυμήθηκα τον Παπαγιαννάκη, τον Κύρκο και όλους εκείνους εκείνη τη γενιά.
3: Αυτή είναι η παλιά, δεν υπάρχει.
0: Εξαιρετική.
2: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα πλέον, Κλειάνδη μου. Δεν είναι, δυστυχώς δεν έχει μείνει.
3: Είναι άλλες εποχές. Αυτοί είναι άλλες εποχές άνθρωποι. Σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η σύνθεση, αυτό που λέμε αριστεράς, ευρύτερης αριστεράς. Είναι σε άλλο επίπεδο εντελώς. Δεν είναι η κλασική αριστερά που ήταν πριν από 30, 40, 50, 60 χρόνια, που είχε επίκεντρο τον εργαζόμενο, τα εργατικά δικαιώματα. Εδώ τώρα, όπως είπα στην αρχή, είναι ΛΟΑΤΚΙ, βίγκαν. Οτιδήποτε παλαβό.
0: Εγώ θυμάμαι και το Μίκη το Θοδωράκη, φλογερός πατριώτης. Τον είδαμε τότε να πούμε να ξεσπαθώνει και να βγάζει ό,τι είχε μέσα η ψυχούλα του, η καρδιά του, να πούμε στο θέμα της Μακεδονίας. Έτσι. Εντάξει ρε παιδιά, δεν υπάρχουν πλέον τώρα αυτά. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Λοιπόν, τέλος χρόνου. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ. Σας χαιρετώ.
0: Ευχαριστούμε σας, πολύ την ομάδα σας. Είστε καταπληκτικοί. Μπράβο σας. Μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, σπάμε τα νεύρα βέβαια τώρα ορισμένο, αλλά τι να κάνουμε, δεν βαριέσαι. Όταν ακούγονται ιστορικές αλήθειες, πρέπει να λέγονται. Πρέπει να λέγονται. Γιατί κοίταξε να δεις, αν και μπορεί να δει τώρα, παραδείγματος χάρη, ένας αριστερός να παίζει το βράδυ, ας πούμε, σε ένα κανάλι η ταινία Ελένη. Έτσι. Και θα βγει. Γεια, σταθείτε. Δεν το κατάλαβα. Δεν το κατάλαβα. Γιατί να μονοπολεί δηλαδή ο αριστερός τα πράγματα. Οι άλλοι δεν είναι. Αχ, Θεέ μου, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα όμως. Υπάρχει ένα σοβαρό έλλειμμα παιδείας, Βασίλη. Και αυτό πρέπει να αναπληρώσουμε.
1: Τα δικαστήριά μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπημένοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κώσμος είναι η Εύη Κωνσταντέλου. Το πρόεδρο του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας, Τόμας Χέιντερ, υποδέχθηκε στο γραφείο του ο Περιφερειάρχης Νότιου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Η επίσκεψη του Ισλανδού νομικού και διπλωμάτη συνδέεται με τη Ροδιακή Ακαδημία για το Δίκαιο της Θάλασσας. Έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό που επί τρεις δεκαετίες φιλοξενείται στο νησί και συγκεντρώνει επιστήμονες και νέους ερευνητές από όλο τον κόσμο. Σε δήλωσή του, ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε τη σημασία της Ακαδημίας για τη διεθνή προβολή της Ρόδου, επισημένοντας ότι η διαχρονική παρουσία της στο νησί αποτελεί αναγνώριση της ιστορικής του σύνδεσης με το Δίκαιο της Θάλασσας και ειδικότερα με το Lex Rhodia, μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της ναυτικής νομικής παράδοσης. Με αφορμή τη φωτιά στην περιοχή του Προφήτη Ηλία, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχωρούν σε εκτεταμένες παρεμβάσεις για την απομάκρυνση παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε διάφορες περιοχές της Ρόδου. Στα Κοσκινού, που οι κάτοικοι καταγγέλνουν εδώ και μήνες την ανεξέλεγκτη απόρριψη ογκώδων απορριμμάτων, αντιδήμαρχος καθαριότητας Δημήτρης Καρατζιάς απίφθινε μιλώντας στον κόσμο σε εκ νέου έκκληση προς τους πολίτες να επικοινωνούν με την υπηρεσία καθαριότητας αντί να δημιουργούν παράνομες χωματερές. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν καθαρισμοί στην περιοχή Αμπέλια της Καΐρου, που κρίθηκε απαραίτητη η παρέμβαση εξειδικευμένου συνεργείου από την Αθήνα λόγω παρουσίας θερμητών, καθώς και στην περιοχή της Αρχαγγέλου. Αντίστοιχες παρεμβάσεις προγραμματίζονται και στην Έμπονα αλλά και στον Κολφαφάντου, όπου έχουν εντοπιστεί μεγάλες ποσότητες εγκαταλελειμμένων στρωμάτων. Στην επέκταση του Εθνικού Προγράμματος Περιορισμού του Λαγοκέφαλου και στο Νότιο Αιγαίο, αναφέρθηκε μιλώντας στον κόσμο ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα Φιλίμωνας Ζανετίδης, επισημένοντας ότι η Περιφέρεια εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο πρώτο πιλωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα υλοποιηθεί από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και επιστημονικούς φορείς. Οι λεπτομέρειες για τη διαχείριση, την ψήξη και την καταστροφή των αλευμάτων θα καθοριστούν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος. Παράλληλα, ο κ. Ζανετίδης αναφέρθηκε και στο σοβαρό ζήτημα των ζημιών που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες της Ρόδου. Όπως είπε, η Περιφέρεια έχει αναδείξει το πρόβλημα ήδη από το 2015 και συνεχίζει να ζητά λύσεις, τονίζοντας ότι σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τον πρωτογενή τομέα του νησιού, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί οποιαδήποτε εξέλιξη στο συγκεκριμένο ζήτημα. Αναρτήθηκε στη διάβια η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου με τις θέσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπως εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Η Περιφέρεια ζητά την προσαρμογή του χωροταξικού σχεδιασμού στις ιδιαίτερες συνθήκες της νησιωτικότητας, με βασικές προτάσεις τη μείωση του ελάχιστου μεγέθους των επιχειρηματικών πάρκων εξυγίανσης από 20 σε 10 στρέμματα, την ασφαλή χωροθέτηση εγκαταστάσεων που διαχειρίζονται επικίνδυνα υλικά, καθώς και την εξαίρεση των νησιών από συγκεκριμένους περιορισμούς δόμησης. Στη φάση μεταφοράς του προγράμματος Interreg EuroMed εντάχθηκε το Ευρωπαϊκό Έργο Τουρισμό, στο οποίο η αναπτυξιακή εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Ενεργειακή ΑΕ, είχε ενεργό ρόλο. Καθοριστική για την έγκριση του έργου ήταν η πιλωτική εφαρμογή που υλοποιήθηκε στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων και τη λειτουργία πλατφόρμας παρακολούθησης των τουριστικών ροών, συμβάλλοντας στη βιώσιμη διαχείριση των επισκεπτών και στην προστασία του μνημείου. Η νέα φάση του έργου προβλέπει τη μεταφορά των καινοτόμων πρακτικών σε περισσότερους μεσογειακούς προορισμούς. Εκδήλωση μνήμης για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο διοργανώνει ο Σύλλογος Κυπρίων Ρόδου, τιμώντας παράλληλα τα 30 χρόνια από τη θυσία των Τάσου Ισαάκ και Σολομού Σολομού με την άφιξη 50 μοτοσυκλετιστών στο νησί της Ρόδου. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Γιώργος Σημεωνίδης, πρόεδρος του Σύλλογου Κυπρίων Ρόδου, η φετινή διοργάνωση εντάσσεται στην πανελλήνια πρωτοβουλία μνήμης Ισαάκ και Σολομού, ένα οδηπορικό που διασχίζει περιοχές της Ελλάδας με ιστορικούς δεσμούς με τον κυπριακό ελληνισμό, μεταφέροντας το μήνυμα της διατήρησης της ιστορικής μνήμης. Η Ρόδος θα αποτελέσει σταθμό της πρωτοβουλίας στις 12 Ιουλίου. Στη συνέχεια, τα μέλη της αποστολής θα επισκεφθούν το Καστελόριζο. Σειρά θεμάτων που αφορούν την πυροπροστασία και την ενίσχυση των υπηρεσιών στα Δωδεκάνησα συζήτησε με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης. Μεταξύ των ζητημάτων που τέθηκαν ήταν η μεταγκατάσταση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρόδου, η αναβάθμιση του εθελοντικού πυροσβεστικού σταθμού Καλύμνου, η δημιουργία νέων εθελοντικών σταθμών σε Πάτμο και Λέρο, καθώς και η σύσταση πυροσβεστικού κλιμακίου στην Αστυπάλαια. Στη συνάντηση έγινε επίσης αναφορά στη νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 πυροσβεστών επταετούς θητείας, από την οποία προβλέπεται η κάλυψη 31 θέσεων στα Δωδεκάνησα, καθώς και στην ενίσχυση του στόλου των πυροσβεστικών υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου με 45 νέα οχήματα. την αμεσυνεργοποίηση του φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Ζητάμε κοινοβουλευτική παρέμβασή του προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο βουλευτής Δωδεκανής ο Μάνος Κόνσολας. Ο κ. Κόνσολας ζητά ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του φορέα, επισημένοντας ότι η ενεργοποίησή του μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πρώτης κατοικίας ευάλωτων δανειοληπτών. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στη Ρόδο το πιλωτικό πρόγραμμα Ψηφιακή Εκπαίδευση και Ενδυνάμωση των Ατόμων με Αναπηρία, που υλοποίησε ο Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρίες Επαρχίας Ρόδου με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 48 άτομα, τα οποία είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος του 58χρονου οδηγού του γιόταχη φορτηγού, το οποίο επλάκη στο σοβαρό τροχείο με δίκυκλο μοτοποδήλατο τα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου στη Ρόδο. Ο 58χρονος κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί. Το τροχείο σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη διασταύρωση του Αγίου Χριστοφόρου, όταν το φορτηγό συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο 17χρονοι. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο 17χρονος συνεπιβάτης, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο συνομήλικος οδηγός της μοτοσυκλέτας. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
6: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
5: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier Toshiba.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
3: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
2: Ζηλεύεις?
3: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
4: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
2: Αγάπη μου, μα πού πας?
3: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
2: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό.
8: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
10: Ακού Κόσμος 938.

0: I shot the sheriff. Καλημερούδια, καλή δύναμη κυρίες και κύριοι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα Παναγιώτη και Κηδόπουλε και
1: καλημέρα, καλημέρα,
0: καλημέρα και Μιλτιάδη Τσιριγωτάκη.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα μας.
0: Γεια σου ρε Μιλτό μου, δύναμη.
2: Όλοι είμαστε καλύτερα.
0: Με το ένδοξο όνομα του Μιλτιάδη.
2: Μαραθώνα, ε. Μαραθώνα, ε.
0: Αν δεν ήταν...
2: Δεν διδάσκεται τίποτα πλέον σε κανένα σχολείο.
0: Όχι δα. Όχι δα.
2: Όντως.
0: Έλα τώρα. Όχι.
2: Ελάχιστα. Γι' αυτό κάνω.
0: Κάτσε να ρωτήσουμε τον Κλεάνθη. Κλεάνθη, τη μάχη του Μαραθώνα την διδαχτήκατε στο σχολείο. Για έλα να μας πεις ναι ή όχι.
2: Για να μας πει.
0: Μάχη του Μαραθώνα και.
1: Και άμα δεν το ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τον
0: ναι.
1: εκθέσει.
0: Λέει ναι, τον είδε πίσω από το παράθυρο του Μίλτου.
2: Ελάχιστα,
0: έτσι. Για ξανά έλα και πε. Για ξανά έλα και πε άλλη μία.
1: Το είπε. Το είδα.
0: Δε τον πίσω από το παράθυρο του Μίλτου τώρα που θα σκάσει. Να το σκιω.
2: Τι έγινε, Λοίζα, με στο Μαραθώνα, λοιπόν. Πάντω.
0: Τίποτα. Τσακίσαμε. Διασώσαμε ουσιαστικά την Ευρώπη από το νέο Ισλάμ.
2: Το συνολικό πολιτισμό. Το λένε πράγματι ορισμένοι καθηγητέ στο Κέμπρι. Το λένε αυτό.
0: Α, ότι το παραδέχονται πάλι καλά.
2: Ορισμένοι βέβαια, φιλέλληνες σίγουρα. Και όχι μόνο βέβαια. Γιατί εντάξει, στην Ελλάδα όταν λες και είναι φιλέλληνας μπορεί να σε πυροβολήσουν κιόλα. Υπάρχει ναι. ένα θέμα σοβαρότητα στην Ελλάδα των κρίσεων και των τοποθετήσεων και των αναλύσεων.
0: Συγκεντρώσου είναι, λίγο στο μικρόφωνο
2: οτιδήποτε
0: μόνο.
2: Οτιδήποτε είναι
0: Μπράβο.
2: Ελληνικό.
0: Ναι.
2: Οτιδήποτε προάγει την Ελλάδα είναι κατακριτέο έμεσα ή άμεσα. Πάντως πραγματικά υπάρχουν κορυφαίοι καθηγητές είτε στο Oxford University είτε στο Cambridge που λένε ναι πράγματι αν ο Μιλτιάδης έχανε στο Μαραθώνα όχι όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης θα ήταν διαφορετικός. Και βέβαια αυτοί δεν απέχουν και πολύ της πραγματικότητας ή της σοβαρότητος διότι πράγματι εκεί συντελέστηκε αφενός ένα θαύμα που διέσωσε τις διαχρονικές ελληνικές αξίες και σε αυτό συντέλεσε η στρατηγική του Μιλτιάδου ο οποίος ήταν εφιέστατος σε σχέση βέβαια με τον Λεωνίδα ο οποίος και αυτός ήταν ένας μέγας οι καλύτεροι fighters όλων των εποχών πολύ ωραία η πάσα που μου έκανες λόγω του ονόματος και πραγματικά εκεί στηρίχθηκαν οι πυλώνες του δυτικού πολιτισμού μετά και όπως βλέπουν ακόμα και νέες γενιές ακόμα και τα αρχιτεκτονικά τα τέλεια αρχιτεκτονικά είτε το White House ή οτιδήποτε στηρίζονται στο ρυθμό της αρχιτεκτονικής των Ελλήνων, ο οποίος είναι διαχρονικός και παντοδυνός και αυτόν πολεμούν πάντα και αυτόν θα πολεμούν μέχρι να τα καταφέρουν, αν τα καταφέρουν, γιατί νομίζω όπως είμαι βέβαιος εγώ, ποτέ η δύναμη δεν νικάει τέχνη, η τέχνη πάντα νικάει τη δύναμη, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Εμείς όμως δεν μασάμε, γιατί έχουμε την αλήθεια μέσα μας. Μέχρι και ο Μπομπ Μάρλεϊ έγινε, λέει, χριστιανός ορθόδοξος πριν πέθανε.
2: Και ειδικά η κομπή σου και ο Μωάμεθ ο Πολιορκητής, πρόσεξε.
0: Μην μου τους αναφέρεις αυτούς.
2: Ο Μωάμεθ ο Πολιορκητής έχει σταυρό στον τάφο του, πηγή δική
0: και
2: μου.
0: Και το κρύβουν, ε.
2: Ο καθηγητής του Καθοστηριακού Πανεπιστημίου, όταν ήμουν πρόσφυγα τον πολιτισμό πριν τον Κολιάδη και τον Διακοσταματίου, στο νησί του, εδώ το ένδοξο νησί της Ρόδου, στη Ρόδο μας τέλος πάντων, ο καθηγητής του ξενοφόρου σας, ο οποίος ήταν και στην NASA, δεν είναι κανένα στοιχείο, αναφέρω δημόσια, διότι έχω και το κέι του συγκεκριμένου καθηγητού. Ναι, πραγματικά το κρύβουνε. Έχει βρεθεί.
0: Αυτό θα μας το πεις.
2: Του Μωάμεθ.
0: Πιο αναλυτικά.
2: Θες τώρα ή στο break?
0: Όχι, θα μας το πεις, αλλά θα μας το πεις καθαρά
2: θα το πω
0: και θα το κάνουμε θέμα συγκεκριμένο.
2: Θα το κάνω, ωραία, πολύ ωραία, θα το αναφέρω.
0: Γιατί είναι ιστορική μαρτυρία αυτό
2: Εμένα
0: που λες.
2: Εμένα η πηγή μου είναι καθηγητής κορυφαίος λοιπόν του Εθνικού Καπροστριακού Πανεπιστημίου των Αθηνών. Επαναλαμβάνω το όνομα, πολλές φορές βγαίνει στο Sky, ειδικά όταν έχουμε φαινόμενα σε σχέση με τους πλανήτες, διότι η δουλειά του εξάλλου είναι αυτή. Και βεβαιότατα μου ανέφερε ότι έχει βρεθεί βεβαιότατα ο τάφος του Μωάμεθ του Πολιορκητή στα τείχη της Κωνσταντινούπολης και πάνω εις αυτόν ευρέθη ο σταυρός της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας.
0: Στα τείχη της Κωνσταντινούπολης ή κάτω από την Αγία Σοφία.
2: Είναι, εμένα μου είπε, στον περιβάλλοντα χώρο, σε αυτό που αναφέρεται ιστορικά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η μαρτυρία η συγκεκριμένη από το συγκεκριμένο κορυφαίο.
0: Και τι το κάνανε τον τάφο αυτόν οι Τούρκοι τώρα?
2: Προφανώς το κρύβουνε, όπως κρύβουν ένα σωρό πράγματα. Δηλαδή δεν είναι γνωστό της πάσης επειδή αυτή η εκπομπή Τα λέει όλα.
0: Ποιος καθηγητής είναι αυτό, πες το όνομα του καθηγητή.
2: Το ξαναπώ,
0: ναι.
2: Βγαίνει και ταυτικότητα και στο Sky και σε μεγάλα
0: όνομα κανάλια. Ονοματεπώνυμο, ναι.
2: Ξενοφών Μουσάς. Μπα τον πάρεις και εκ μέρους μου. Θεωρώ και πιστεύω ότι.
0: Βεβαίως, θα τον πάρουμε, το θέλουμε.
2: Μάλλον θα με θυμάται, διότι εγώ διατέλεσα, είχα την τιμή να διατελέσω πρόεδρος για τον ΔΟΠΑΡ στον πολιτισμό, τέλος πάντων, πριν όπως παρέφερα τον κύριο Διακοσταντίνο και τον σημερινό
0: τον
2: κύριο Γολιάδη, το 2009 έως 2011. Λοιπόν, όταν κάναμε την κορυφαία ανάλυση του μηχανισμού των αντικυθύρων, νομίζω ότι ήταν η κορυφαία όλων, διότι είχαμε καλέσει και τους απογόνους των σημειακών ψαράδων, τον Λυκοπάντη που έβγαλε τον μηχανισμό των αντικυθύρων, ανέφερε και επίσης κάτι το οποίο αυτό και αυτό πρώτη φορά θα ακουστεί. Ότι κατά την γνώμη του καθηγητού, γιατί ένας καθηγητής, εντάξει, μπορεί και να έχει και ταπεινή, μπορεί να έχει και ταπεινή γνώμη, ο μηχανισμός των αντικυθύρων έχει φτιαχτεί από δύο ανθρώπους. Όλοι οι περισσότεροι καθηγητές, βέβαια, λένε τον Αρχιμίδη στη Μεγάλη Ελλάδα, αλλά αυτός επιμένει ότι μπορεί να έγινε, είναι πολύ πιθανό από τον Ποσειδόνιο, το Ρόδιο.
0: Μα ήταν Ρόδιος ο μηχανισμός αυτός.
2: Ναι, ακριβώς. Ο οποίος κανένα σχεδόν καθηγητής δεν το έχει αναφέρει. Ελάχιστοι ότι μπορεί να είναι και έργο του μηχανισμού των αντικυθύρων, ο Ποσειδόνιος ο Ρόδιος. Πολύ σημαντικά πράγματα μου βγαίνει με την πάσα του Μιλτιάδη. Λοιπόν, να πούμε.
0: Ωραία, ωραία. Πάλι λοιπόν, μια ανατελεία.
2: Μισό να κλείσω, γιατί εντάξει, πρέπει ο ακροτής να ακούσει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ποσειδόνιος ο Ρόδιος έχει αναφερθεί μόνο όταν έγινε η τιμή από το Χατζήγατζ Ευθυμίου να δώσει το μετάλλιο της Ρόδου, το χρυσό κλειδί της Ρόδου, συγγνώμη, στον άμνηστο καθηγητή, τον γιο του εξαιρετικού δικηγόρου του Γιάννη του Χαρίτη, τον Παναγιώτη Χαρίτη, ο οποίος ήταν καθηγητής πανεπιστημίου και είχε έδρα στο 2-3 πανεπιστήμια. Εκείνος έκανε την ανάλυση πρώτος το τι εστί Ποσειδόνιος ο Ρόδιος, τι λέγαμε και προηγουμένως τελικά τι διδάσκουν στα σχολεία, στον οποίον, προσέξτε, διετέλεσε, πέρασε καθηγητής, ο Παναγιώτης θα ξέρει, στην σχολή την τεράστια που διατηρούσε εκεί που λέμε Ροδίνη σήμερα, και πέρασε από εδώ ποιος, ένας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του πλανήτη Γη, ο Ιούλιος Κέσσαρ, δηλαδή, είναι τρομερό αυτό που λέμε. Διετέλεσε μαθητής του και πέρασε από εδώ, ο οποίος αλλάξε τον κόσμο. Έτσι έκανε την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και επίσης ο Κικέρων και άλλοι εξαιρετικά μεγάλα μυαλά του τότε. Έτσι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και είναι καλό. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έχουμε το δικαίωμα να το λέμε στους ακροατές όσοι μας ακούνε. Διότι όπως και κλείνω με αυτό. Όπως πολλές αναφορές υπάρχουν ότι έχουν θαυτεί επίτηδες και κλείνω με αυτό πραγματικά οι πυραμίδες, προσέξτε, που έχουν βρεθεί στη Θήβα και δεν είναι τυχαίο διότι λέγεται ότι οι πυραμίδες που έχουν βρεθεί στη Θήβα, στην πόλη που λέγεται Θήβα σήμερα, που και εκεί υπήρχε τρομερός πολιτισμός, είναι αρχαιότερες της Αιγύπτου. Λοιπόν, σίγουρα υπάρχει πάντα ο πόλεμος κατά της Ελλάδος σε όλα τα επίπεδα. Αυτό πάλι το λένε πολλοί ιστορικοί που αναφέρονται σε αυτές, έτσι. Τώρα να μας πει η πολιτεία,
0: πρώτη φορά
2: να μας πει ποτέ
0: ακούω.
2: Η πολιτεία
0: πρώτη φορά
2: γιατί
0: ακούω.
2: Έθαψε λοιπόν τις πυραμίδες, γιατί είναι γνωστές, να πας στη Θήβα, οι 9 στους 10 εκεί, οι άνθρωποι που ζουν εκεί θα σου το πούνε ότι υπήρχαν πυραμίδες στις οποίες οι ελληνικές κυβερνήσεις, εγώ δεν ξέρω ακριβώς ποια συγκεκριμένη, τις έθαψαν διότι προφανώς άλλαζαν την ιστορία του πλανήτη Γη. Έτσι, πολύ απλά, τόσο πολύ απλά.
0: Τι λες τώρα.
2: Ναι, βέβαια, ναι. Για τα προηγούμενα.
0: Η απάντηση είναι όχι πάντως εδώ πέρα λέει το AI. Εξαρτάται από το πώς ορίζει κανείς τη λέξη πυραμίδα.
2: Ναι.
0: Στη Θήβα δεν βρέθηκε μια αλήθινη ελεύθερη πυραμίδα όπως αυτές της Αιγύπτου,
2: ναι.
0: Αλλά ένα εξαιρετικά σπουδαίο ιδιόμορφο μνημείο, ο λόφος του Αμφίου.
2: Το Αμφίου.
0: Ή το Αμφίων, ο οποίος έχει κλιμακωτό πυραμοειδές σχήμα.
2: Okay.
0: Πρόκειται για ένα μεγάλο προϊστορικό τύμβο που βρίσκεται πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Το μνημείο ανασκάφηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 από τον Θεόδωρο Σπυρόπουλο. Διαπίστωσε ότι ο φυσικός λόφος είχε λαξευθεί και διαμορφωθεί τεχνητά σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες, θυμίζοντας έντονα τις κλιμακωτές πυραμίδες τύπου Μασταμπά της πρώιμης Αιγύπτου. Το συνολικό του ύψος αγγίζει περίπου τα 33 μέτρα, Τα ευρήματα, κεραμικά, οστά και χρυσά κοσμήματα τοποθετούν την κατασκευή στην πρώτο ελλαδική περίοδο, δηλαδή γύρω στο 2700 με 2400 π.Χ.
2: Παρόλο που και το AI και
0: Έχει και άλλα να σας πω. Στην κορυφή αυτού του πυραμοειδούς λόφου βρίσκεται ένας μεγάλος πληθόκτιστος κυβωτόσχημος τάφος, κάτω από τον οποίο αποκαλύφθηκε ένα εντυπωσιακό δίκτυο υπόγειες στοές και σύραγγες. Σύμφωνα με τον αρχαίο περιηγητή Παυσανία, ο λόφος αυτός ήταν κοινός τάφος των δίδυμων αδελφών Αμφίωνα και Ζήθου, των μυθικών συνιδρυτών της Θήβας, που έκτισαν τα επτάπυλα τείχη της πόλης. Αν επισκεφτείτε το χώρο με την πρώτη ματιά, θα δείτε απλώς ένα λόφο με βλάστηση. Η διάβρωση του εδάφους στο πέρασμα χιλιάδων ετών, αλλά και οι σύγχρονες ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως η διάνοιξη δρόμων και κτίσματα, έχουν αλλοιώσει την εξωτερική του γεωμετρία. Η βαθμιδωτή του διάταξη είναι πλέον ορατή μόνο από συγκεκριμένες γωνίες. Δηλαδή, τι μας λένε τώρα, ότι εκεί πέρα πάνω σε αυτό το λόφο, σε αυτό το πράγμα που είναι τόσο αρχαίο, πήγανε και κτίσανε. Τι είναι αυτή, δηλαδή, τι λαός είμαστε εμείς? Δηλαδή, έδωσε η πολεοδομία άδεια να πάει κανείς να κάνει τη βίλα του πάνω στον λόφο αυτόν? Τι ακούμε τώρα?
2: Υπάρχουν και Πελοπόννησο αναφορές για πυραμίδες, έτσι.
0: Απίστευτο, ε. Δηλαδή, Ελλάδα, Ελλάς στο μεγαλείο σου.
1: Μην ξεχνάμε.
0: 2.500 χρόνια ιστορία πήγανε πάνω, χτίσανε ένα.
2: Θα είναι σχετικά, είπες, ίσως 2.700.
0: 2.400 με 2.700 σύμφωνα με τον περιηγητή, πώς τον είπαμε, τον Παυσανία. Αυτό τον έχω ακουστά τον συγκεκριμένο.
2: Παυσανία είναι μια μεγάλη μορφή, όπως ο Ηρόδοτος. Το θέμα είναι ότι τη Αιγύπτου πότε έχουν χτιστεί.
1: Μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι οι κατακτητές τα μάρμαρα του Παρθενώνα τα χρησιμοποίησαν για να κάνουν ασβέστη.
0: Έλατε. Άλλο και αυτό.
1: Δηλαδή σπάγανε, κύωνε σπάγανα γάλματα και τα καίγανε στην καμίνα για να κάνουν ασβέστη. Του Παρθενώνα. Εντάξει, τώρα στη Θήβα φαντάσου.
0: Τη Αιγύπτου είναι το 2700 με 2500. Είναι λίγο παλιότερες. Δηλαδή. Αλλά βασικά την ίδια περίοδο. Δηλαδή. Με τόνο λίγο πριν.
2: Λέβεις.
0: Τη διαμόρφωση του λόφου του Αμφίου στη Θήβα που συζητάμε.
2: Ναι. Υπάρχουν όμως και άλλες αναφορές για επίσης παλαιότερες πυραμίδες, οι οποίες βέβαια ερείπια υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου.
0: Εκείνη την ίδια περίοδο ουσιαστικά.
2: Ναι. Άρα λοιπόν.
0: Πρόκειται για τον ίδιο.
2: Οι Έλληνες αντέγραφοι τους Αιγυπτίους ή οι Αιγύπτιοι τους Έλληνες τελικά. Αυτά δεν τα λέει κανείς. Και καλό είναι που τα λέμε πρώτη φορά και όλες αυτές οι αναλύσεις των βέβαια των ειδικών είναι σχετικές αν είναι 100 ή 200 χρόνια πριν ή πίσω. Όπως είναι και σχετικές οι αναφορές, δεν είναι, θέλω να πω κατά τη γνώμη μου, έτσι.
0: Λοιπόν,
2: αντικειμενικές υποθέσεις είτε του AI είτε του.
0: Ωραίο το πολιτιστικό και το ιστορικό έτσι που ξεκινήσαμε. Θέμα, ενδιαφέρει νομίζω.
2: Σίγουρα αυτά από τη φορά ακουστήκαν.
0: Σήμερα να πούμε ότι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των 45 μαρτύρων που μαρτύρησαν στην Νικόπολη της Αρμενίας. Γιορτάζει ο Αμάραντος και η Αμαράντη. Τι ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σαν σήμερα το 1856 γεννιέται ο άνθρωπος που εφήβρε τον 20ο αιώνα, ο σπουδαίος Νίκολα Τέσλα. Τι λες τώρα. Μορφή τεράστια κι αυτός. Χωρίς το δικό του μυαλό και το εναλλασσόμενο ρεύμα, ο κόσμος μας και το ραδιόφωνο που μιλάμε και που ακούτε τώρα δεν θα ήταν έτσι. Ραδιόφωνο μπορεί να μην υπήρχε. Το 1913, σαν σήμερα, είναι ιστορική ημέρα για τη χώρα μας. Κατά τον Βαλκανικό πόλεμο, ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει την Καβάλα από τη βουλγαρική κατοχή. Ενώ το 1976, στο Σεβέζο της Ιταλίας, μία έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών προκαλεί τη διαρροή της επικίνδυνης ουσίας διοξίνης και συγκλονίζεται η Ευρώπη. Αυτά.

Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τώρα σιγά σιγά την επικαιρότητα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα διεθνή. Σύνοδος του ΝΑΤΟ, λοιπόν, δεν ξέρω πώς είδατε τις εξελίξεις. Πάντως η ουσία, η είδηση που βγήκε μέσα από αυτήν ήταν ότι η εκεχηρία με το Ιράν έλαβε τέλος και ο πόλεμος και οι εχθροπραξίες και οι επιθέσεις θα συνεχιστούν από τους Αμερικανούς και συνεχίζονται κανονικά. Δεν ξέρω πώς είδατε εσείς την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Άγκυρα. Σίγουρα δεν ήταν μια εύκολη παράσταση, με δεδομένο ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν ήταν αγκαζέ όλη την ώρα. Ούτε καν χειραψία, ξέρω εγώ, δεν έδωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό ο Αμερικανός. Δηλαδή δεν τους είδα να χαιρετιούνται στα πλάνα. Ήτανε μια δύσκολη, νομίζω, έτσι. Δεν θα πέρασε πολύ καλά ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα, ειδικά και μετά τις δηλώσεις που έκανε για την Τουρκία, που είπε ότι είμαστε μια χώρα που μας απειλεί κάποιος γειτονάς μας, μέλος του ΝΑΤΟ και αυτός, με κάζους μπέλι. Άρχισαν εκεί τα κανάλια να δημιουργούν κλίμα εναντίον του Μητσοτάκη, να τον κατηγορούν και όλα αυτά εδώ, την ώρα που η σύνοδος ήταν σε εξέλιξη.

0: Η Τουρκία την ίδια ώρα κατηγορούσε Ελλάδα και Κύπρο στους νατοϊκούς ότι κάποια χώρα, κάποια κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης εμποδίζουν να μπει η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE, γιατί θέλει η Τουρκία να προστατέψει τους Αμερικανούς. Οι Ευρωπαίοι χρησιμοποίησαν την Τουρκία σαν εκβιασμό απέναντι στον Τραμπ, γιατί ο Τραμπ θέλει να πάρει 90.000 στρατιώτες από την Ευρώπη, είχε πει, και χρησιμοποίησαν την Τουρκία σαν εναλλακτική για να τον απειλήσουν. Ο Τραμπ με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους φαίνεται ότι γεφύρωσε τις σχέσεις του πλην των Ισπανών, τους οποίους κατακεράβνωσε, λέγοντας ότι θα διακόψει τις εμπορικές σχέσεις και τις τουριστικές σχέσεις. Μπορεί να μην δίνει βίζα η Αμερική στο τέλος στους Ισπανούς πολίτες. Δες εδώ τον Πρωθυπουργό πώς νιώθει ανασφάλεια στα πλάνα. Δες τον. Αυτό είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό πλάνο. Δίπλα στο Γερμανό, υπό την ασφάλεια και υπό την ομπρέλα του Γερμανού. Ο δε Ερντογάν στο επίκεντρο και ο οικοδεσπότης βέβαια και ο γραμματέας του ΝΑΤΟ του κάνει πλακίτσες και τα λοιπά. Ο Έλληνας από πίσω πρωθυπουργός, άμα μπορούμε να το ξαναδούμε, νιώθει κάτι το οποίο δεν είναι έτσι φιλικό, και γι' αυτό νομίζω, δες τον, δίπλα στο Γερμανό τουλάχιστον έχει μια ασφάλεια. Κοίτα. Το βλέπεις, δες τον. Τι λέτε?
1: Τι να πούμε, αυτές τις σκηνές τις έχουν πάρει κάποια κανάλια, κάποιοι της αντιπολίτευσης, και τις περιπέζουν, τις κοροϊδεύουν, τον κάνουν τον Μητσοτάκη σαν, ας πούμε, ξένο, σαν έναν άνθρωπο με αμηχανία, με κανένα κύρος. Δηλαδή ασχολούνται τώρα με τον Μητσοτάκη, και αν θα δούμε είναι 37 αρχηγοί κρατών οι οποίοι είναι από πίσω, είναι άλλοι που δεν τους έχει δείξει ποτέ η κάμερα κτλ. Αυτή η κάμερα δεν είναι της ΕΡΤ, που δείχνει συνέχεια το Μητσοτάκη πίσω από τον Ερντογάν.
0: Δεν έχει σημασία. Πάντως εγώ
1: θέλω να πω ότι και τα κανάλια, τα διεθνή κανάλια, εστιάζανε πάρα πολλές φορές στο Μητσοτάκη. Έχετε ακούσει πάρα πολλά έτσι σκηνές και κουτσουπουλιά για τους άλλους. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε φαγωθεί τι έκανε ο Μητσοτάκης, πώς σταύρωσε τα χέρια του, πώς γέλασε, πώς έσκυψε.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει, προσπαθούμε.
1: Αυτά τα πράγματα είναι όλα εναντίον της ψυχολογίας των Ελλήνων.
0: Άκου, εννοείται, αλλά πρόσεξε. Εγώ εδώ πέρα δεν εστίασα στο Μητσοτάκη, στο πώς, στο πούμε, είναι σαν παρουσία, αλλά εστίασα στον Πρωθυπουργό σε σχέση με το υπόλοιπο περιβάλλον τριγύρω του.
1: Ακριβώς.
0: Διότι το υπόλοιπο περιβάλλον εκεί πέρα μέσα τριγύρω του ήταν πολύ φιλοτουρκικό. Και ήταν λογικό, γιατί ήταν οικοδεσπότης ο Ερντογάν.
1: Ήταν οικοδεσπότης ο Ερντογάν.
0: Η Ευρώπη έχει την Τουρκία σαν, την είχε σαν εξυλαστήριο θύμα απέναντι στον Τραμπ. Ήθελε να τη χρησιμοποιήσει και της έκανε τα καλά αυτά. Το ίδιο και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ. Ήταν ένα δύσκολο πολιτικά περιβάλλον για την Ελλάδα εκεί πέρα μέσα, όχι για το Μητσοτάκη. Γι' αυτό είπα ότι ο Μητσοτάκης δεν πέρασε καλά σίγουρα σε αυτήν εδώ τη σύνοδο, στη σύνοδο της Άγκυρας του ΝΑΤΟ.
1: Ούτε και αυτοί περάσανε με το Μητσοτάκη καλά.
0: Βέβαια, γιατί βγήκε.
1: Κάποιος λέει, γιατί δεν τα είπε στην αίθουσα. Μα η αίθουσα δεν είχε δημοσιογράφους.
0: Ακριβώς, ξέρεις τι υπόθηκε στην αίθουσα.
1: Ήταν κλειστή και ό,τι υπόθηκε εκεί μέσα δεν ακούγεται. Και να υπόθηκε εκεί μέσα κάτι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Εκεί δεν υπάρχει να βγει
0: μια
1: κάτι.
0: Μια χαρά έξω. Εγώ το βλέπω το Μητσοτάκη. Λοιπόν, κοίτα τον, ναι, σωστός.
1: Ναι, αλλά άμα δεις όπως τα δικά μας τα αντιπολιτευτικά.
0: Ωραίος ηγέτης είναι, ωραίος εκπρόσωπος της χώρας είναι. Γιατί
1: τα αντιπολιτευτικά κανάλια τον ξεφτελίζουν. Και όχι μόνο αυτό.
0: Με τον Ερντογάν στο τέλος δεν έχει και καμία. Δηλαδή ο Ερντογάν είναι μια παγοκολόνα. Τον βλέπεις πόσο απέναντι στο Μητσοτάκη ψυχρός είναι.
1: Εμείς έχουμε την τάση
0: και είναι ο οικοδεσπότης
1: να υποτιμούμε τον δικό μας, να τον υποτιμούμε. Εγώ ένα πράγμα ξέρω, αυτές οι κάμερες που όλη την ώρα δείχνουν το συνέδριο αυτό δεν είναι της ΕΡΤ, ούτε του Open, ούτε του Omega. Είναι διεθνή κανάλια. Γιατί εστιάζουν συνέχεια στο Μητσοτάκη, δεν ξέρω, πληρώθηκαν, λες, η κάμεραμάν. Υπήρχε λοιπόν...
0: Εντάξει τώρα, μην το συνομεσολογήσουμε.
1: Όχι, όχι, δεν με κατάλαβες, γιατί μερικοί θεωρούν ότι δεν έκανε τίποτα ο Μητσοτάκης. Πήγε και έφυγε. Δεν έκανε τίποτα.
0: Κοίταξε, ο Μητσοτάκης αυτό που έπρεπε να κάνει για την Ελλάδα το έκανε. Είπε, ναι, αλλά... είπε στην Τουρκία μέσα ότι
1: έστειλε με πόλεμο.
0: Ακριβώς.
1: Μας απειλεί
0: με πόλεμο. Και έστειλε το μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι προσέξτε, υπάρχει η Ελλάδα και Κύπρος που έχει θέμα με την Τουρκία, την οποία εσείς αυτή τη στιγμή
1: τι άλλο μπορούσε να κάνει.
0: Έχετε στα όπα-όπα. Τέλος, τι έπρεπε να κάνει, να κάνει ντα τον Τραμπ, να πάει να τρίβεται πάνω στον Τραμπ. Όχι.
1: Μα και τους άλλους δεν μπορούσε Λοΐζο να κάνει τίποτα. Εμείς βλέπουμε σαν Έλληνες αλλιώς την Τουρκία και αλλιώς αυτά τα γεγονότα. Ο Ισπανός, ο Ιταλός, ο
0: αυτό Γάλλος. Που θα μπορούσε, αυτό που θα μπορούσε να κάνει ο Μητσοτάκης, ξέρεις τι θα ήταν? Να πάει εκεί πέρα μέσα, να πάρει το λόγο μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και να τους πει, κύριοι, εμείς όλοι εδώ πέρα έχουμε έναν κατά το ΝΑΤΟ και κατά το καταστατικό κοινό εχθρό. Ποιος είναι αυτός? Η Ρωσία. Σωστά. Όλοι αυτοί εκεί πέρα μέσα, εξαιτίας της Ρωσίας υποτίθεται ότι είναι συνασπισμένοι και συνεδριάζουν κτλ. Ο κοινός εχθρός του ΝΑΤΟ είναι η Ρωσία. Έτσι δεν είναι, Μίλτο?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Θα μπορούσε λοιπόν να τους πει ότι επειδή εμείς είμαστε μια χώρα ορθόδοξη και έχουμε κάποιες σχέσεις παραδοσιακές με τους Ρώσους, μπορούμε να τους να μεσολαβήσουμε και να ζητήσουμε από τους Ρώσους να έρθουν εδώ μαζί μας, να συζητήσουμε όλοι και να λύσουμε τα όποια προβλήματά μας, να μην υπάρχει ΝΑΤΟ, να μην υπάρχει, ξέρω εγώ, πιθανότητα πολέμου, σύγκρουσης Ανατολής και Δύσης και τα λοιπά. Εντάξει. Αν το έκανε βέβαια αυτό ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω πώς θα τον αντιμετώπιζαν εκεί πέρα μέσα οι υπόλοιποι.
1: Αυτό
0: το πιθανότερο
1: μια...
0: ήταν να τον εσταύρωναν. Δεν είναι για ακροβατικά η χώρα, για να κάνει ακροβασίες, νομίζω δηλαδή.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό ακριβώς. Έτσι.
1: Το ξέρουμε πολύ καλά. Μπράβο. Αν σήμερα η
0: θα φάει σφαλιάρα, θα φάει τσεκούρι στο κεφάλι ο Μητσοτάκης, αν πήγαινε να πει αυτό το πράγμα εκεί πέρα μέσα, που δεν θα ήξερε πού θα το ερχόταν. Σήμερα δεν ξέρω τι θα γινόταν σήμερα στην Ελλάδα.
1: Εάν σήμερα υπάρχει Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και όλα τα παράλια της Μικράς Ασίας στην Τουρκία, φταίει αυτό που είπες εσύ, η Ορθοδοξία με την Ρωσία. Δεν θέλανε να τα δώσουν
0: Οπα,
1: στην Ελλάδα.
0: Μη μου λες φταίει η Ορθοδοξία
1: δεν
0: τώρα.
1: Θέλανε, αλλιώς το. Δεν κατάλαβες πάλι. Αχ, βιάζεσαι.
0: Πες, φταίει η Ορθόδοξη Ρωσία σε εισαγωγικά.
1: Βιάζεσαι.
0: Και η Ρωσία δεν ήταν τότε Ορθόδοξη.
1: Δεν είπα θρησκευτικά. Άλλο λέω. Δεν
0: δοθήκανε.
1: Δεν δοθήκαν στην Ελλάδα.
0: Φταίει.
1: Διότι φταίει η ομόθρησκη Ρωσία με την Ελλάδα. Ότι αυτό φοβόταν οι Αγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Ιταλοί όλοι, ότι όταν δώσουμε αυτά τα σημεία στην Ελλάδα, η Ελλάδα θα συμμαχήσει με τους ομόθρησκούς της και εμείς δεν θα έχουμε κανένα ρόλο στα στενά του Βοσπόρου. Αυτά είναι, δεν είπα εγώ εναντίον της Ορθοδοξίας.
0: Και τα δώσανε στους
1: μουσουλμάνους. Είπα ότι επειδή ήμασταν ομόθρησκοι, αυτό φοβηθήκανε και τα δώσανε και κάναν την καινούργια Τουρκία.
0: Όπα, ένα λεπτάκι όμως. Εγώ διαφωνώ, να σου πω γιατί.
1: Χωρίς φωνές.
0: Χωρίς φωνές. Χωρίς φωνές θα διαφωνήσω. Ναι. Γιατί την εποχή εκείνη ήταν ο Λένιν και ο Στάλιν στη συνέχεια, οι οποίοι ήταν άθεοι και τους Ορθόδοξους στη Ρωσία τους έπαιρναν και τους έστελναν στη Σιβηρία. Παναγιώτη μου.
1: Άκουσε.
0: Έτσι δεν είναι. Είχαν ανατρέψει τους Μπολσεβίκους τότε. Δεν τους είχαν ανατρέψει.
1: Μπερδεύεις τα πράγματα.
0: Γιατί
1: ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος ξεκίνησε το 12. Δεν υπήρχε Στάλιν, δεν υπήρχε Λένιν. Αυτοί γίνανε το 17 όταν σκοτώσαν τον Τσάρο. Από εκεί και πέρα αλλάξαν μερικά πράγματα λόγω της αλλαγής, πολιτικής αλλαγής στη Ρωσία. διότι αυτοί κηρύξαν και τον αθεϊσμό.
0: Μπράβο.
1: Αν όμως τα σχέδια που ήθελαν οι Εγγλέζοι, οι Γερμανοί όλοι, για να κατεβούν στη Μοσούλη για να έχουν πρόσβαση στα πετρέλαια, δεν έπρεπε να είναι στη διάβα τους ένα κράτος το οποίο δεν θα μπορούσαν να το κάνουν κουμάντο. Ποιο ήταν αυτό το κράτος που φοβότανε ότι θα συμμαχήσει με τους ομόθρησκούς του? Η Ελλάδα. Γι' αυτό και δεν της δώσαν τίποτα μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, και μάλιστα την εμπλέξαν οι Εγγλέζοι να χτυπήσει για λογαριασμό τους την τότε διαλυμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία και δημιουργούσαν το νέο τουρκικό κράτος. Ποιοι το δημιουργούσαν? Οι Εγγλέζοι και οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι για άλλο λόγο και οι Εγγλέζοι για άλλο λόγο. Εντάξει, είναι θέματα
0: ψηλά. Αυτοί όπλησαν το χέρι του Κεμάλ.
1: Αυτοί πήραν τον Κεμάλ από έναν,
0: ναι, αλλά είχε κάνει όμως,
1: λογαγό,
0: είχε κάνει όμως,
1: και τον κάνανε πατέρα.
0: Είχε κάνει όμως η Ελλάδα ένα τρομερό λάθος.
1: Εντάξει,
0: γιατί είχε πολεμήσει τους Ρώσους.
1: Ένα λεπτό. Δεν μας χωράνε 10 εκπομπές.
0: Ένα λεπτό. Είχε πολεμήσει τους Ρώσους στην Ουκρανία. Μαζί με τους Ουκρανούς. Είχε στείλει η Ελλάδα στην Ουκρανία τότε ένα δυνατό σώμα στρατού.
2: Δύο σώματα στρατού.
0: Και για να πολεμήσει τους Ρώσους. Και ιτήθηκαμε παταγωδώς από τους
1: Μπολσεβίκους. Την καινούρια.
0: Α, τους Μπολσεβίκους πήγαμε να πολεμήσουμε.
1: Καινούρια, όχι τους Ρώσους.
0: Τους Μπολσεβίκους.
1: Η Ελλάδα ήταν.
0: Όχι, αυτό έγινε όταν είχε πέσει ο Τσάρος.
1: Ακριβώς, ο Τσάρος εκτελέστηκε μέσα σε ένα βάλτο με όλη την οικογένειά του. Τον πήρανε από το παλάτι και τον είπανε θα σε μεταφέρουμε κάπου σε ένα άλλο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Και στο δρόμο σταματήσανε αυτοί οι κατσαπλιάδες και σταματήσανε τα κάρα
0: και τους
1: εκτελέσανε και δεν τους θάψανε, τους ρίξανε μέσα στο βάλτο. Τα πτώματα της οικογένειας του Τσάρου και τα δικά του και τις γυναίκες του και των παιδιών του βρεθήκανε μέσα στο βάλτο. Δεν τους θάψανε, τους κατάπιε ο Βούρκος. Αυτά δεν τα... Ποιος κάθεται να τα συζητάει τώρα? Ποιος κάθεται τα... Τέλος πάντων, εσύ στην εκπομπή σου μας επιτρέπεις και λέμε και καμιά έτσι.
0: Λοιπόν, η ιστορία αυτή εδώ, η εκστρατεία της Ουκρανίας κατά των Μπολσεβίκων ή κατά της Μεσημβρινής Ρωσίας ήταν το πρώτο εξάμηνο του 1919. Και ήταν μια απόφαση του τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου.
2: Έτσι.
0: Και ο λόγος δεν ήταν ιδεολογικός. Δηλαδή δεν έγινε πρωτίστως από μίσος για τον κομμουνισμό, αλλά καθαρά γεωπολιτικός, λέει εδώ. Ήταν ένα σκληρό διπλωματικό παζάρι με στόχο τα εθνικά ανταλλάγματα.
1: Ακόμα δεν ξέραμε.
0: Το μεγάλο ανταλλάγμα θα ήταν η Σμύρνη και η Θράκη. Το 19 μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου διεξαγόταν το συνέδριο ειρήνης στο Παρίσι. Ο Βενιζέλος διεκδικούσε για την Ελλάδα τη Δυτική Θράκη και κυρίως την περιοχή της Σμύρνης και τη Μικρά Ασία. Όταν οι Γάλλοι και οι Άγγλοι ζήτησαν βοήθεια για να στηρίξουν τον τσαρικό στρατό, τους Λευκούς, εναντίον των Μπολσεβίκων, των Κόκκινων, ο Βενιζέλος είδε μια χρυσή ευκαιρία, προσέφερε ελληνικό στρατό για να γίνει ο αγαπημένος σύμμαχος των μεγάλων δυνάμεων και να τους υποχρεώσει να ικανοποιήσουν τα ελληνικά αιτήματα. Το αποτέλεσμα, το σχέδιο πέτυχε βραχυπρόθεσμα. Λίγους μήνες μετά, το Μάιο του 19, οι σύμμαχοι έδωσαν το πράσινο φως στην Ελλάδα να στείλει στρατό στη Σμύρνη, στα παράλια της Ουκρανίας και της Κριμαίας ζούσε μια πολυπληθής, πλούσια και ακμάζουσα ελληνική κοινότητα, πάνω από 100.000. Ο Βενιζέλος πίστευε ότι η επικράτηση των Μπολσεβίκων και ο εμφύλιος πόλεμος θα έβαζαν σε άμεσο κίνδυνο τους ελληνικούς πληθυσμούς εκεί. Κάτι που δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια με τις διώξεις που υπέστησαν. Το πρώτο σώμα στρατού περίπου 23.000 Ελλήνων αποβιβάστηκε στην Οδυσσό και την Κριμαία, εντασσόμενο κάτω από τις διαταγές της γαλλικής διοίκησης. Οι ελληνικές δυνάμεις μάχονται γενναία σε περιοχές όπως η Μπέρνιτσιάσκ και η Χερσόνα. Ωστόσο, ο κόκκινος στρατός των Μπολσεβίκων είναι συντριπτικά μεγαλύτερος και οι Γάλλοι σύμμαχοι δείχνουν απροθυμία να πολεμήσουν.
1: Και αφήσαν τους Έλληνες μόνους.
0: Ενώ στις τάξεις τους, των Γάλλων, ξεσπούν ανταρσίες. Η εκστρατεία καταραίει, συμμαχικές δυνάμεις αναγκάζονται να εκενώσουν την Ουκρανία. Ο ελληνικός στρατός αποχωρεί έχοντας υποστεί απώλειες περίπου 400 νεκρών και 650 τραυματιών. Ο Βενιζέλος πήρε προσωρινά αυτό που ήθελε, την εντολή για τη Σμύρνη. Η εκστρατεία αυτή άφησε μια πολύ πικρή κληρονομιά. Την οργή του Λένιν πρώτον, οι Μπολσεβίκοι εξοργισμένοι από την ελληνική επίθεση στράφηκαν εναντίον της Ελλάδας. Λίγο αργότερα στο Μικρασιατικό πόλεμο ο Λένιν ενίσχυσε τον Μουσταφά και Μαάλ Ατατούρκ με τεράστιες ποσότητες όπλων, χρυσού και εφοδίων, συμβάλλοντας καθοριστικά στη Μικρασιατική καταστροφή. Και δεύτερον, ο ξεριζωμός των Ελλήνων. Ο ελληνικός πληθυσμός της Ρωσίας θεωρήθηκε αντεπαναστατικός και εχθρικός της Ρωσίας.
1: Και στάλθηκε στο Ουσμπεκιστάν, Τσατσικιστάν, όσο πιο προς την Κίνα.
0: Με αποτέλεσμα χιλιάδες Έλληνες της Οδυσσού και του Πόντου να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να προσφυγοποιηθούν.
1: Προς τα πού όμως?
0: Μπορεί πάντου, εκεί που είπες προφανώς.
1: Μογγολία. Και όταν τον είπαν το Στάλιν, πρόσεξε να, όταν τον είπαν το Στάλιν, εσύ είσαι Γεωργιανός, το επίθετό σου είναι Παπαδόπουλος. Γιατί κυνηγάς τους Έλληνες και τους έστειλες στα βάθη της Μογγολίας? Ξέρεις τι απήντησε ο πονηρός?
0: Τι?
1: Μα για να πάνε να τους μορφώσουν.
0: Τους Μογγόλους?
1: Ναι.
0: Ήρωνας, ε?
1: Ήρωνας.
0: Σύχαμα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτές τα βρίσκεις πάρα πολύ ωραία στο.
0: Εντάξει, στο για να ξέρουμε τι μας γίνονται. Τουλάχιστον οι ακροατές μας να ξέρουν τι γίνεται.
1: Εγώ ξέρω τι μου γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ τα έχω διαβάσει από πολύ μικρός.
0: Ναι.
2: Το έχουμε αναφέρει αυτό και σε άλλη εκπομπή, ότι ο Βενιζέλος λοιπόν έχει τεράστια ευθύνη, δεν του βγήκε αυτό. Καταστράφηκαν, ήταν σχεδόν δύο σώματα στρατού εκεί πέρα μαζεμένα. Καταστράφηκε ο ελληνικός στρατός και πράγματι αυτό είναι το εφαλτήριο της ενίσχυσης του Κεμάλ Ατατούρκ και της αιτίας, της επόασης μάλλον της αιτιάσεως, για να υπάρχει.
0: Μεγάλο λάθος του Βενιζέλου.
2: Ένα δεδομένο και σκοπίμως το αποκρύπτουν αυτό. Ελάχιστοι ιστορικοί αναφέρονται, ελάχιστα κανάλια αναφέρονται γι' αυτό το πλέον τραγικό λάθος του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος μετά κατά τους Έλληνες.
0: Εξαιτίας του δημιουργήθηκε η Τουρκία τώρα, τι λέμε.
2: Ναι, έγινε εθναρχής βέβαια.
0: Απίστευτο.
2: Ναι, δυστυχώς αυτή είναι αλήθεια, είτε τους αρέσει είτε τους αρέσει. Και να μην αποκρύπτουν τις αλήθειες λοιπόν από τον ελληνικό λαό σε ό,τι αφορά το Μητσοτάκη.
0: Του δίνουμε και τα ονόματα των αεροδρομίων. Εθνοπατέρας. Εθνοπατέρας των Τούρκων. Αυτός είναι ο εθνοπατέρας του τουρκικού κράτους.
2: Ακριβώς, είναι τεράστια ευθύνη του Βενιζέλου σε αυτό το σημείο. Τεράστια.
0: Μπορεί να κάνει και καλά, δεν ξέρω γιατί.
1: Ήτανε των τριών υπήρων και των πέντε θαλασσών η μεγάλη Ελλάδα. Αλλά απέτυχε.
2: Δεν του βγήκε. Αν κέρδιζε ο Τσάρος, θα του βγαίνε. Δεν βγήκε. Και βέβαια, όταν ένας κάνει και λάθη τραγικά όπως ο Ελευθέρως Βενιζέλος. Μάλλον δεν δικαιούται.
0: Αλλά και αυτοί οι Ρώσοι, ρε παιδί μου, εντάξει, επειδή πήγανε κάποιοι Έλληνες να πολεμήσουν πάνω, δηλαδή.
2: Κοίταξε.
0: Ήταν αιτία να δημιουργήσουν δηλαδή
1: και
0: ολόκληρη
1: τώρα
0: ιστορία.
1: Το ίδιο. Ο Μητσοτάκης έδωσε όπλα στους Ουκρανούς και έχουμε την ίδια εχθρότητα που είχαμε τότε ο Βενιζέλος όταν έστειλε στρατεύματα για να καταστήλουν την Επανάσταση.
2: Τα λάθη μάλλον
1: επαναλαμβάνονται. Τα λάθη επαναλαμβάνονται.
2: Σε κάθε περίπτωση ο Μητσοτάκης, επειδή.
0: Εντάξει, δεν έστειλε στρατό στην Ουκρανία.
1: Δεν έστειλε στρατό, αλλά είπε ότι εμείς είμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία. Είναι θέμα.
0: Εντάξει, το είπε εκπροσωπώντας υποτίθεται την Ευρώπη και καλά.
1: Αυτό συνέφερε να πει, αυτό του λένε να πει, αυτό μας συμφέρει να πει, διότι εμείς τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι έκανε η Τουρκία, να παίζουμε και στις δύο βάρκες. Η Τουρκία βλέπεις ότι και με τον Αμερικάνο και με τον Ρώσο και με τον Κινέζο και με τον Ουκρανό και εναντίον της Ουκρανίας και εναντίον του Ισραήλ και με το Ισραήλ. Αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε εμείς.
2: Και μέχρι τώρα του βγαίνει, έτσι. Σε κάθε περίπτωση, εγώ να κάνω ένα ερώτημα, μου επιτρέπετε και ένα μικρό σχόλιο σε ό,τι αφορά της Κωνσταντινούπολης. Επειδή δεν αναφέρθηκα καθόλου, δεν τοποθετήθηκα. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, ο πρωθυπουργός της χώρας έκανε τις δηλώσεις αυτές σε δημοσιογράφους. Μέσα στην αίθουσα δεν πήρε το λόγο, αυτό είπατε και οι δύο.
1: Δεν ξέρω γιατί δεν ακούγεται ωραία. Τίποτα ότι γίνεται με
2: λοιπόν,
1: συνέδρια. Δεν βγαίνει έτσι.
2: Εγώ καταρχήν είμαι υπέρ της απόλυτης σκληρής γραμμής της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και του Πρωθυπουργού σε σχέση με την Τουρκία και για τα δικαιώματα που έχει η χώρα. Μέσα λοιπόν στην αίθουσα αυτήν που ήταν όλα τα κράτη, θα έπρεπε να πάρει το λόγο, να ξεκαθαριστεί επιτέλους ποια είναι η θέση.
0: Πήρε το λόγο ο Μητσοτάκης.
2: Ωραία, αναφέρθηκε λοιπόν γι' αυτό, επειδή ξέρω, γι' αυτό ρώτησα, επειδή το ξέρεις, ίσως εσύ, θα έπρεπε να αναφερθεί ξεκάθαρα και να πει τι θα κάνει το ΝΑΤΟ εάν έρθει ένα πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όπως μας λέει ο Τσαμπουκόμαγκας, αυτός ο Ερντογάν, στην Ελλάδα και να κάνει πόλεμο. Τι θέση θα πάρει το ΝΑΤΟ επιτέλους, ένα το κρατούμενο, και να θέσει θέμα ψήφισης νέου άνθρου, επειδή αυτό είναι έολο. Τι τελικά κάνει η συμμαχία αν η Τουρκία, η οποιαδήποτε Τουρκία, επιτεθεί είτε στην Ελλάδα είτε στη Βουλγαρία, οπουδήποτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Ναι. Και το άλλο, έπρεπε να ξεκαθαρίσει επίσημα ότι τώρα θα γίνουν τα 12 μίλια. Θα το λέω μέχρι όσο φύγω αυτή τη ζωή. Το πέτυχε η Δανία, όχι στην Τουρκία, στο μάγκα, τον τεράστιο μάγκα των Τραμπ. Το πέτυχε με τη Γρυλανδία. Αυτή την υπερδύναμη το πέτυχε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, έτσι. Τους βγήκε τους Δανούς. Λοιπόν, είναι η ώρα, και χρησιμοποιώντας σαβατήρα, όποιοι αυτοί είναι απομείνοντες δήθεν φίλοι μας Ευρωπαίοι, να ασκήσει όλα τα βέτο, όλα τα φόρα, οπουδήποτε μπορεί, γιατί ήδη έχει δείξει τον δρόμο η Δανία απέναντι στην υπερδύναμη Αμερική, όχι στην Τουρκία, που είναι στα μέτρα μας, γιατί εμείς, να μην ξεχνάμε, έχουμε και ένα σωρό αβυθιστά αεροπλανοφόρα, τα λένε, και γι' αυτό και αυτοί κόπτονται και ασχολούνται συνέχεια με το πότε και πώς θα φύγει ο στρατός από τα νησιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουν τίποτα. Οποιαδήποτε στιγμή τολμήσουν θα αιτηθούν. Το θέμα είναι, μπορεί να συμβεί αυτό χωρίς πόλεμο? Μπορεί η Ελλάδα λοιπόν να ασκήσει κάθε δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο και να το κάνει τώρα, γιατί τώρα είναι επίκαιρο και τώρα είναι στιγμή, και θα το λέω και σε κάθε κανάλι, εδώ σε σένα δηλαδή που κάνεις την τιμή, και κατηδίαν και παντού. Το έχω πει το ίδιο ακριβώς όπως το λέω εδώ και στον ίδιο τον αξιότιμο πρωθυπουργό της χώρας. Ή τώρα γίνεται ή ποτέ, αγαπητοί μου φίλοι. Αυτό.
0: Ωραία. Πάμε τώρα να σας πω τι είπε με λίγα λόγια, έτσι, λακωνικά.
2: Πάντως μπράβο που είπε, κάτι είπε για το safe, ότι θα κάνει βέτο, και η Ελλάδα πρέπει να κάνει βέτο όπου μπορεί να κάνει βέτο, αν και μπορούν να μπουν αυτοί από παράλληλες εταιρείες με άλλους τρόπους μέσω των Ιταλών και όχι μόνο στο safe, έτσι. Αλλά όπου μπορεί πρέπει να κάνει βέτο, πρέπει να είναι πιο σκληρός ο Πρωθυπουργός, κατά την γνώμη μου.
0: Λοιπόν, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου, εστίασε στην ομιλία του κυρίως στη σημασία της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας στο μέλλον της Συμμαχίας, αλλά και στις περιφερειακές προκλήσεις και ασφάλειας. Έστειλε μήνυμα για δύο πολύ καυτά ζητήματα που αφορούν την Τουρκία. Το πρώτο είναι το Casus Belli. Χαρακτήρισε την επίσημη απειλή πολέμου που διατηρεί η Τουρκία από το 1995 ως μια ιστορική ανομαλία, έτσι το χαρακτήρισε. Τόνισε προς τους συμμάχους ότι δεν νοείται αληθινή συνοχή μέσα στο ΝΑΤΟ όταν ένα μέλος απειλεί ανοιχτά ένα άλλο. Αποκάλυψε μάλιστα ότι έθεσε το θέμα προσωπικά στον Ερντογάν, επισημένοντας ότι τέτοιες απειλές δεν έχουν καμία θέση ανάμεσα σε δύο χώρες που υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι και προσπαθούν να διατηρήσουν ήρεμα νερά. Ενώ υπενθύμησε με νόημα ότι υπάρχουν σοβαρά και νομικά εμπόδια για να πάρει η Τουρκία τα αμερικανικά μαχητικά, τα F-35, και ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε απόφαση της Ουάσιγκτον πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανησυχίες ασφάλειας των υπολείπων συμμάχων στην περιοχή. Σε γενικές γραμμές, η ελληνική πλευρά κράτησε χαμηλούς τόνους, χωρίς ακραία ρητορική, αλλά κατέστησε σαφές ότι η ελληνοτουρκική προσέγγιση δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα θα κάνει πίσω στα κυριαρχικά της δικαιώματα ή θα δεχθεί λευκές επιταγές στην περιοχή. Αυτή ήταν η παρουσία της Ελλάδας στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
1: Νομίζω άκουσα να δεις κάτι.
0: Νομίζω ότι
1: μετά,
0: μια χαρά. Εγώ
1: μετά είμαι... τη λήξη του,
0: πολύ καλά στάθηκε,
1: του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το όνειρο της Τουρκίας ήταν να πάει στον 25ο ημέρα, εκεί, στη μέση του Αιγαίου. Μετά τη λήξη του πολέμου δεν μπόρεσε να βρει την ευκαιρία για να το κάνει. Φαντάσου όταν η Τουρκία, επειδή δεν συμμετείχε, όλο ήταν ουδέτερη, γι' αυτό και οι μεταξύ τους κατηγορούν ο ένας τον άλλον, ότι η Τουρκία σε όλους τους παγκόσμιους πολέμους το παίζει ο λαγός. Δεν μπαίνει στον πόλεμο και όταν τελειώνει ο πόλεμος κάνει τον ήρωα.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν κερδίζει. Ξέρω εγώ και διαβάζω ιστορικούς Τούρκους οι οποίοι λένε χάσαμε την ευκαιρία τότε, χάσαμε την ευκαιρία τότε, ένα όνειρο ήταν να πάρουν το μισό Αιγαίο, γιατί αυτό το θεωρούν ανάσα για αυτούς, το μισό Αιγαίο.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης σε αυτήν εδώ τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ποιον θα προτιμούσανε από το υπάρχον πολιτικό προσωπικό της χώρας
1: το Φάμελο
0: να βρίσκεται εκεί?
1: Το Φάμελο.
0: Ποιος θα μπορούσε να πάει και να πει αυτά που τους είπε ο Μητσοτάκης? Όχι, να μας πούνε.
1: Κανένας.
0: Το Φάμελο, τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Κουτσούμπα, το Βελόπουλο. Εντάξει, ίσως ο Βελόπουλος να μπορούσε να πάει να πει πέντε πράγματα, αλλά δεν ξέρω αν θα έτρωγε καρπαζιές ή όχι εκεί πέρα. Ξέρω
1: όχι
0: εγώ,
1: καρπαζιές,
0: αν πήγαινε.
1: Απλώς θα είχε...
0: Δεν ξέρω, γιατί έχει και μία, δηλαδή το χάνει και λίγο ο Βελόπουλος στο λόγο του. Μπορεί να ξεκινήσει να μιλάει εκεί πέρα και να τους μιλά στο τέλος για πράγματα που είναι τρελά, δηλαδή να τους κουφάνει τελείως τους Ευρωπαίους.
1: Θα έχανε στη διπλωματία ο Βελόπουλος, γιατί ήταν μονοκόμματος.
0: Ναι, είναι λίγο
1: είναι
0: απότομος. Τα λέει λίγο τσεκουράτα, δηλαδή, κατάλαβες, υποτίθεται αυτό.
1: Διπλωματικά, και η διπλωματία, ξέρεις, μπορεί να σε βγάλει από ένα πολύ δύσκολο.
0: Εκεί όμως είναι τσεκούρια και οι άλλοι. Δεν παίζουν. Δηλαδή, μπορεί να σου πούνε πέρασε έξω τώρα, επί τόπου βγες έξω.
1: Τώρα ακριβώς. Ναι.
0: Ναι, δεν παίζουν. Και να βρεθείς στη θάλασσα. Σε πιάσει, σε ρίξει στη θάλασσα κατευθείαν.
1: Όχι, να πληρώσει όπω πληρώσαμε πολλέ φορέ τέτοιε τσαμπουκαλίστικε.
0: Ποιο άλλο, ξέχασα κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό.
1: Πληρώσαμε.
0: Ή τη Νίκη ο Νατσιό. Ξεχνάω κανέναν άλλον.
1: Δεν ξέρω ποιο άλλο μπορούσε να το χειριστεί.
0: Ποιο άλλο στην Ελλάδα. Ποιο άλλο Έλληνα μπορούσε να είναι εκεί πέρα μέσα.
1: Μπορούσε ένα μεγάλο.
0: Ήταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Φανταστείτε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εκεί πέρα μέσα. Ή φανταστείτε τον Τσίπρα εκεί πέρα μέσα. Δηλαδή.
1: Τον είδαμε τον Τσίπρα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Τον είδαμε τον Τσίπρα στην Ευρώπη.
0: Έτσι με τα χέρια στις τσέπες.
1: Ακούμε και από τον Γιούγκερ όλα τα νέα του. Εγώ τον είχα κομμουνιστεί, λέει, και τελικά αυτός λέει υποστήριξε.
0: Ο άνθρωπος, εντάξει τώρα, έλεος τώρα.
1: Τους εφοπλιστές. Δηλαδή αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα...
0: Έχει δύο επιλογές να σταθείς εκεί μέσα. Η μία επιλογή θα είναι να είσαι παγκοκολώνα όπως είναι ο Ερντογάν, που δεν ξέρει αγγλικά, που έχει διερμηνέα μόνο δίπλα του και είναι άχρωμος, άοσμος, σαν το ρομπότ, με το διερμηνέα να συνεννοείται με τους υπόλοιπους και να το παίζεις σουλτάνος. Η μία επιλογή είναι αυτή. Και η άλλη επιλογή είναι αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, να μιλάει με τον Γερμανό, να μιλάει με τον ένα, να μιλάει με τον άλλο λίγο, να κάνουν αστιάκια, να είναι λίγο το κλίμα φιλικό. Αυτό. Αυτές οι δύο. Τώρα, για μένα, νομίζω στην Ελλάδα και στην κατάσταση που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε και καμιά υπερδύναμη, νομίζω ότι το να είμαστε λίγο πιο έτσι φιλικοί με τους ηγέτες αυτούς είναι το καλύτερο από το να έχεις ένα ψυχρό που δεν μιλάει, με μουτρωμένο, ξέρω εγώ, σε κατάσταση ρομπότ εκεί πέρα μέσα σε όλους αυτούς.
1: Μα αυτά τον κάνει γιατί ο υπερπληθυσμός της Τουρκίας. Κοίταξε, το 1950 η Τουρκία ήταν 40 εκατομμύρια. 36-37 εκατομμύρια.
0: Και τώρα έχουν γίνει 90, τι λέμε
1: λοιπόν,
0: τώρα.
1: Λοιπόν, αυτός ο υπερπληθυσμός της Τουρκίας, και φαντάσου αυτοί, εμείς έχουμε 10 εκατομμύρια Έλληνες στο εξωτερικό, αυτοί έχουν μόνο 5 εκατομμύρια στη Γερμανία. Φαντάσου.
0: Εμείς ήμασταν 8 και γίναμε 10 το πολύ και τώρα μειωνόμαστε.
1: Τώρα μειωνόμαστε.
0: Που θα έπρεπε να ήμασταν 18-20 εκατομμύρια για πλάκα εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Αυτό το αρχοντιλίκι που δείχνει ο Ερντογάν δεν το δείχνει επειδή είναι έξυπνος και ξέρει και χειρίζεται, απλώς βασίζεται στο βάρος που έχει η Τουρκία. Και τα τελευταία 20 χρόνια την έχουν κάνει σαν αστακό, έχουν πάρει όλα τα εργοστάσια των πολεμικών υλικών και των αυτοκίνητων των βιομηχανιών. Εγώ ξέρω πριν 20 χρόνια τα πούλμα που ταξιδεύανε από την, στην Ελλάδα γενικά, τα πούλμα δεν τα παίρναμε ούτε από τη Γαλλία, ούτε από τη Γερμανία, ούτε από την Αμερική. Από την Τουρκία τα παίρναμε. Αυτά τα πούλμα τα μεγάλα, και αυτή τη στιγμή παράγει αυτές το βιομηχανία που υπάρχει στην Τουρκία, είναι μοναδική στον κόσμο.
0: Τώρα, μιας και είπαμε για τους... Εντάξει, δηλαδή, αυτά οι Έλληνες και ο λαός έχει ένα ελάττωμα. Θεωρεί ότι όλα είναι αυτονόητα και ότι υποχρεωτικά στη χώρα όλα πάνε ρολόι και δεν κινδυνεύουμε. Κατάλαβες.
1: Και να τελειώνουμε.
0: Ναι, δηλαδή δεν έχει την αίσθηση του κινδύνου.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Γιατί υπάρχουν κάποιοι που τους βρίζει συνεχώς ο ελληνικός λαός, που σκύβουν το κεφάλι, που προσπαθούν να κάνουν συμμαχίες, που προσπαθούν να δουλέψουν, που ακολουθούν κάποιες γραμμές που χαράσει το Κισαία και η πολιτική της χώρας, που έχει και τώρα νεοφωστήρες, μεγάλους φωστήρες, στο Facebook ειδικά, που κρίνουν και αυτούς που χαράζουν και την πολιτική, την εθνική της χώρας. Έχουν καλύτερη γνώση αυτή και μεγαλύτερη άποψη και βγαίνουν και, και τους διακομωδούν κιόλας και λένε γιατί η Ελλάδα να δέχεται από την γερμανική πρεσβεία ή από την βρετανική πρεσβεία και την αμερικανική πρεσβεία συμβουλές για την πολιτική και για την εξωτερική πολιτική της χώρας και την πορεία του κράτους. Τι δουλειά έχουν αυτοί στα πόδια μας. Έχουμε και τέτοιους φωστήρες και γυναίκες ειδικά. Ακούσεις γυναίκες να σου κάνουν αναλύσεις τέτοιου επίπεδου στο Facebook, να σου φύγει το καφάσι.
1: Όλοι οι Έλληνες είναι και πρωθυπουργοί και αρχηγοί στρατού και αρχηγοί ναυτικού και υπουργοί εξωτερικών.
0: Νέα υποψήφια πολιτικά φιντάνια είναι αυτά. Θα τα δούμε και στη Βουλή με την Καριστιανού. Να ψάχνουν ξυλόλιο στα έδρανα από κάτω της Βουλής, στις καρέκλες από κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα, μια και φτάσαμε τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο. Τι έγινε ρε παιδιά, παρετήθηκε ο Φάμελος.
1: Ο Φάμελος έφυγε.
0: Ακέφαλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και μου ανέφερε στο Φάμελο τώρα να το
1: κάνεις. Ξέρεις τι με κάνει εντύπωση.
0: Φαντάζεσαι να είχαμε το Φάμελο παρετημένο στο ΝΑΤΟ. Και από πίσω να έχεις τον Πολάκη και αυτά να τον πριονίζουν να τον φάνε και να παρετηθεί ο Φάμελος στο ΝΑΤΟ μέσα στη σύσκεψη του ΝΑΤΟ. Να ήταν αυτό στο ΝΑΤΟ και να ήταν αυτή η εξέλιξη.
1: Παρετήθηκε από αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι από βουλευτής.
0: Τι ζούμε,
1: για να μην χάσουμε και το μισθό.
0: Σιγά-σιγά μην παρετηθεί.
1: Ο Τσίπρας παρετήθηκε από βουλευτής. Έχει χάσει το μισθό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά τώρα.
0: Αφού ο Τσίπρας δεν έχει ανάγκη τα λεφτά. Είναι ο πιο τίμιος πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από την Ελλάδα ο Τσίπρας τώρα. Μπλάκα μου κάνει. Τα λεφτά θα σκεφτεί.
1: Στην εξαγγελία του Φάμελου για την παρέτησή του.
0: 500 ευρώ λέει η βίλα στο Σούνιο νοικιάζει. Μόνο την έχει βρει την άκρη ο Τσίπρας.
1: Το τι με εντυπωσίασε εκείνη η φράση που λέει για την πατρίδα. Ξέρεις, έχω πάθει την πλάκα μου.
0: Ποιος είπε για την πατρίδα?
1: Ο Φάμελος.
0: Παρετήθηκε για την πατρίδα, έτσι είπε.
1: Λοιπόν,
0: ότι για το καλό της πατρίδας παρετείται.
1: Για την πατρίδα. Λοιπόν, λέω, έχει πατρίδα και αυτό το κόμμα. Μακάρι! Χάρηκα που άκουσα το Φάμελο τη λέξη πατρίδα.
0: Μ' αρέσει που λέγονται προοδευτική συμμαχία όλοι αυτοί εδώ.
1: Γιατί με εντυπωσίασε.
0: Τι πολιτικά σούργελα είναι αυτά.
1: Η λέξη πατρίδα με χόρτασε. Φάμελε.
0: Τι νούμερα.
1: Σε βγάζω το καπέλο.
0: Τι νούμερα είναι αυτά. Αυτοί ρε Μίλτο κυβέρνησαν την χώρα 4 χρόνια, 5-5,5 χρόνια. Αυτά τα νούμερα, αυτά τα σούργελα κυβερνούσαν 5,5 χρόνια και τώρα το παίζουν. Ότι έχουν ηθικό πλεονέκτημα.
1: Και ξέρουν πως θα το κάνουν τώρα.
0: Ναι, και τώρα μάθανε.
1: Μάθανε
0: τώρα.
2: Το πρόβλημα δεν εστιάζεται σε αυτούς που κυβέρνησαν, κατά τη γνώμη μου. Εστιάζεται σε αυτούς που ψηφίσουν.
0: Που τους ψήφισαν.
2: Βέβαια, διότι...
0: Και θα τους ξαναψηφίσουν κιόλας.
1: Μα μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν φταίει ο κόσμος.
2: Μπερδεύεται
1: ο κόσμος.
2: Ρε Παναγιώτη, μετά πήρε ένα ολόκληρο λαό, έκανε δημοψήφισμα και μετά έπνιξε το κουνέλι. Ταλαιπώρησε ένα ολόκληρο λαό για να κάνει δημοψήφισμα και αυτό. Σε χρόνο τετέ οι Έλληνες το έχουν ξεχάσει. όταν είναι ο άνθρωπος ο οποίος υπέβαλε την υπογραφή του για τη Μακεδονία, όταν είναι ο άνθρωπος ο οποίος λέει μια και μιλάτε για Αιγαίο εδώ πέρα τόση ώρα και εσύ και ο Λοΐζος, όλοι μας τέλος πάντων. Αυτός δεν είπε ότι, και ποιος είπε ότι έχουν σύνορα, είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στον πλανήτη Γη.
0: Οι λαθρομετανάστες ένα εκατομμύριο λιάζονται, να πούμε, στην Ομόνοια.
2: Τι λιάζονται, ότι έχουν και η θάλασσα σύνορα και ότι το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια τώρα. Είμαστε με τα καλά μας και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πάνε και το ψηφίζουν.
0: Κάθε μέρα εκείνη την περίοδο.
2: Πόσο φλάκας μπορείς να είσαι.
0: Ήταν και ένα επεισόδιο κάθε μέρα τότε που ζούσαμε και μέναμε. Μην πω τη λέξη. Τι μέναμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Οι περισσότεροι φεύγανε βέβαια από τη χώρα, έτσι. Δηλαδή τα μαζεύανε και φεύγανε. Έφυγαν 500.000 κόσμος έφυγε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή. Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
6: Παιδότοπος.
5: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
6: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
5: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
6: Κέντρο ξένων γλωσσών.
5: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
6: Μα πού είναι όλα αυτά?
5: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
6: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
5: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
8: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
9: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι, και πριν πάμε στα τοπικά θέματα που έχουν λίγο ενδιαφέρον, να συνεχίσουμε να κλείσουμε λίγο τα εθνικά πολιτικά, που και αυτά έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι έχουμε λοιπόν από αύριο το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν θα γίνει τελικά η προβλεπόμενη στο ΣΥΡΙΖΑ διαδικασία που θα συζητούσανε, αλλά προφανώς τώρα θα έχουν να εκλέξουν τον νέο αρχηγό, και υποψήφοι ποιοι είναι? Πολάκης, καμιά Αδούρου και ποιος άλλος είναι, ο Παπάς, ο καταδικασμένος. Αυτός καταδικάστηκε. Και μόνο η Δούρου δεν καταδικάστηκε από αυτούς τους τρεις. Ο Πολάκης είναι καταδικασμένος από έναν υπάλληλο εκεί του Κελπνό για αυτά που λέει για το Κελπνό, για συκοφαντία, για συκοφαντική δυσφήμιση. Καταδικάστηκε αυτός, πάει. Ο Παπάς είναι καταδικασμένος για την διαδικασία που είχε κάνει τότε με τα κανάλια, που έδινε τις άδειες στα κανάλια, που τους έκλεινε εκεί πέρα 2-3 μέρες μέσα σε ένα κτίριο όσους ήθελαν να πάρουν ένα αθηναϊκό κανάλι, και τους κορόιδευε εκεί πέρα όλο το ΣΥΡΙΖΟΜΑΝΙ. Δεν ξέρω αν καταδικάστηκε και για τον Καλογρίτσα, που έδινε ο Καλογρίτσας βοσκοτόπια για να φτιάξουν ΣΥΡΙΖΟΚΑΝΑΛΟ, το Open ή κάποιο άλλο.
1: Ο Καλογρίτσας τους μήνυσε. Ναι. Όχι, αυτοί επάγγελτα πήγανε.
0: Ναι, αυτό στο τέλος θα γύρισε για να γλιτώσει, γιατί με αυτά που πήγαινε, παίρνανε δάνεια από τις τράπεζες και δίνανε βοσκοτόπια.
1: Δεν βγήκε όμως καμία ανακοίνωση.
0: Εγγύηση.
1: Ποια απόφαση πήραν τα δικαστήρια στις καταγγελίες και στις μηνύσεις του Καλογρίτσα? Ξέρεις εσύ τι έγινε?
0: Όχι.
1: Τα αποτελέσματα. Έκανε καταγγελίες ο Καλογρίτσας και μηνύσεις.
0: Ναι.
1: Αγωγές.
0: Ναι.
1: Καμιά απόφαση πήραμε?
0: Πλημελήματα είναι όλια. Πλημελήματα. Δηλαδή στο τέλος ψήφισε και τους ποινικούς κώδικες ο Τσίπρας, έτσι ώστε να μην είναι κακουργήματα και να την γλιτώνουν πολύ. Και πολλοί από αυτά εδώ πέσανε στα πλημελήματα. Γι' αυτό βγήκε και ο Άδωνης και είπε ότι μία εβδομάδα πήγε πίσω τις εκλογές για να ψηφίσει τους κώδικες εκεί, τους ποινικούς κώδικες, με επιπληρωμή, και το καταγγέλει, και ανοίγει τώρα τεράστιο θέμα.
1: Μεγάλο θέμα.
0: Αλλά εντάξει, δεν ξέρω. Τώρα, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είναι αργά. Τώρα ο Τσίπρας έχει 16-17% και βγαίνει μη τοξικός, συζητώντας με την κοινωνία.
1: Σοφός.
0: Σοφότερος.
1: Σοφότερος. Βεβαίως.
0: Έμαθε από τα λάθη του.
1: Είχε στα πίσω έδρανα της Βουλής επί 3 χρόνια. Εκεί καλλιεργούσε τη σοφία.
0: Σκεφτόταν. Έγραφε και το βιβλίο, την Ιθάκη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και τώρα όλα αυτά παρουσιάζει τη σοφία του.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Και πρόσεξε, οι άλλοι τώρα που νευρίασαν και φωνάζουν φαίνονται και γραφικοί. Επειδή έχει πάρει ποσοστά ο Τσίπρας, τώρα γι' αυτό βγαίνουν και φωνάζουν. Είχανε 8 χρόνια μπροστά τους οι Νεοδημοκράτες, η Νέα Δημοκρατία, να τους πιάσει αυτούς όλους τους απατεώνες του ΣΥΡΙΖΑ που κατέστρεψαν την Ελλάδα μέσα σε 5 χρόνια. Την πήγανε κάτω από το Βαρέλι. Δηλαδή κάποια στιγμή λες το Βαρέλι έχει πάτο, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχει πάτο το Βαρέλι. Ο πάτος ήταν το τελευταίο, ξέρω εγώ, τρίμηνο εκεί του Σαμαρά που θα βγαίναμε από το δεύτερο μνημόνιο. Δεν βγήκαμε όμως εξαιτίας του Τσίπρα. Κυρίως δεν βγήκαμε, γιατί βγήκε και έστειλε μήνυμα τότε στους θεσμούς, έτσι τους έλεγε. Όχι, πρόσεχε, στην Τρόικα. Τότε την έλεγε Τρόικα. Έστειλε μήνυμα στην Τρόικα και είπε ότι μην τολμήσετε να κλείσετε, να πάρετε το 1,5 δις μέτρο χαρτούβελη, το 1,8 με το Σαμαρά, και να κλείσετε το δεύτερο μνημόνιο, διότι έρχομαι εκλογές σε 2 μήνες, δεν θα ψηφίσω πρόεδρο της Δημοκρατίας, δεν θα συνενέσω, και τον Πάπα τον ίδιο να κατεβάσετε, πρόεδρο της Δημοκρατίας δεν θα συνενέσω, και όταν θα έρθω εγώ στην εξουσία θα τα διαγράψω όλα.
1: Θα χορεύετε.
0: Θα χορεύετε, τριλίν, τα νταούλια και οι αγορές θα χορέψουν πρώτον.
1: Έτσι.
0: Θα τα διαγράψω όλα με ένα άρθρο και ένα νόμο, τα μνημόνια, θα τα διαγράψει
1: και
0: όλα.
1: Go back, Frau Merkel.
0: Και go back, κυρία Μέρκελ, στα καπάκια.
2: Όχι, θα τα σκίσει, έλεγε.
0: Και θα τα σκίσει κιόλα, βέβαια.
1: Καλά, θα τα σκίσει και ο Σαμαρά.
0: Ναι.
2: Τα σκίσανε όλοι μαζί.
0: Τα σκίσανε παρέα όλοι.
1: Τα σκίσανε και από που ήταν 100 γίνανε 300.
0: Σκίσανε τα καλσόν του στο τέλο όλοι.
2: Και ο Σόιμπλε χόρευε καλαμαδιανό και σούστα και πεντοζάλι. Άρε, Νικέλα.
0: Ναι, λοιπόν, εν πάση περιπτώσει.
2: Τόπε ο Κονδύλης, τόπε. Αν ήξερα ο Λυκός Λαός θα το κυβερνούσα, όχι όταν. Από δεκανέα, όχι όταν έγινα λόγο, θα το κυβερνούσα. Πρώην πρωθυπουργός της χώρας.
0: Ήρθε λοιπόν ο Τσίπρας. Και τι μάθαμε μετά, ότι τελικά το Βαρέλι δεν έχει πάτο. Είναι άπατο. Ο Τσίπρας έκοψε και τον πάτο του Βαρελιού. Και πήγαμε. Τέρμα κάτω. Δηλαδή, δε, χωρίς, εντάξει, δεν πάει παρακάτω.
2: Τον έκοψε, τον έσκησε και αυτόν.
0: Τον έσκησε και αυτόν. Το μόνο που έκανε ήταν, ήταν να σκίσει τον πάτο του Βαρελιού και να πάμε άλλα 100 δις για πλάκα παρακάτω από την ιστορία.
1: Και 100 χρόνια δέσμευση. Σήμερα που παραπονιούμαστε για τις παραλίες που δεν τα έχουν φαμίλιες φτωχές από την Ρόδο. Παραπονιούμαστε.
0: Λοιπόν.
1: Γιατί απλούστατα υπέγραψε ο Τσίπρας 100 χρόνια να παίρνουν εισπράξεις η Ευρώπη για τα δάνεια από αυτές τις υπηρεσίες.
0: Οι παραλίες είναι το επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε. Γιατί έχουμε, δηλαδή τώρα ξύπνησαν στη Βουλή το Πασόκ και έφερε το θέμα των παραλιών της Ρόδου και λέει, μα γιατί να μην πάρει ο Δήμος το 20%. Όταν εμείς εδώ πέρα, όταν είχα εδώ πέρα το Δήμαρχο της Ρόδου, του το είχα θέσει αυτό το θέμα. Σου δίνει η ΕΤΑΔ 20% ο Δήμαρχε και δεν το παίρνεις.
2: Και
0: απάντησε ο κύριος Δήμαρχος ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, θα γίνει πανελλαδική προσπάθεια καμπάνια όλων των Δήμων για να πάμε όλοι μαζί να καταργήσουμε την ΕΤΑΔ. Να, δηλαδή, και αυτό στο ίδιο μοτίβο, ρε παιδί μου, στο go back, κυρία Μέρκελ, ας το πούμε, να πετάξουμε έξω, ξέρω εγώ, αυτήν εδώ την ανομαλία, την θεσμική, την νομική, στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να ξαναέρθουν οι παραλίες στους πολίτες, πώς το έλεγε, ξέρω εγώ, ξέρεις, όλο αυτό εδώ το. Το αφήγημα, ας το πούμε, το που δεν γίνεται πια εξαιτίας και των όσων έκανε ο Τσίπρας. Εντάξει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα, εμείς τι είχαμε πει εδώ πέρα και τα λέγαμε και η Παρασκευή ήταν. Ότι εάν η ΕΤΑΔ δεν συμφωνήσει με το Δήμο, το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι η ΕΤΑΔ θα συνεχίσει μόνη της την παραχώρηση των παραλίων χωρίς το Δήμο. Και αυτό έγινε τελικά. Δόθηκαν οι παραλίες της Ρόδου από την ΕΤΑΔ στους επιχειρηματίες. Μια χαρά λειτουργούν στα ξενοδοχεία. Κούκλες είναι οι παραλίες μας. Πολύ ωραίο προϊόν προσφέρουν. Φανταστικά, ο κόσμος πάει εκεί πέρα, περνάει μια χαρά. Και πρόσεξε, δεν είναι και ακριβές. Αυτό είναι το φοβερό, οι ομπρέλες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει παραλίες κάτω, στα κεντρικά τα πόστα, με 20 ευρώ τα δύο κρεβάτια. Που κάθεσαι και σου κάνουν μέχρι και αέρα. Σου φέρνουν πετσετούλα, ό,τι θέλεις. Αν πας και παραλία παραδίπλα προς το καζίνο μεριά που έχει και κουμπάκια, παραγγέλεις, σου έρχεται ο σερβιτόρος, ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, όλη μέρα 35 ευρώ. Τίποτα, μιλάμε για πιπίνια οι παραλίες. Πας και αράζεις και λες τέλεια ήρθα και θα φύγω νύχτα. Θα νυχτώσει και ακόμα εδώ θα είμαι. Ανεμιστήρες μέχρι και ξέρω εγώ σου κάνουν και αέρα και περνάνε και από δίπλα σου και ό,τι θέλεις. Τι να σου λέω τώρα. Ωραία, καλά όλα αυτά. Το μαγαζί δουλεύει ωραία. Η Ρόδος δουλεύει ρολάρι. Ο τουρισμός μια χαρά. Έρχεται και κόσμος πολλής.
2: Το Πασόκ δεν μας ευαισθητοποιεί κάτι έκανε.
0: Και το Πασόκ τώρα διαμαρτύρεται με την κυβέρνηση ο κ. Νικητιάδης. Και λέει για ποιο λόγο δεν δίνεται στο Δήμο 20% ποσοστό από τα κέρδη της ΕΤΑΔ. Κατάλαβες. Τώρα όμως βγήκε και το είπε ο Πιερακάκης, νομίζω. Ναι, ο Πιερακάκης. Του λέει, μα συγγνώμη, εμείς δίναμε το ποσοστό στο Δήμο της Ρόδου και ο Δήμος της Ρόδου δεν το ήθελε, δεν το πήρε. Ο Δήμος της Ρόδου είναι αυτός που δεν υπέγραψε.
2: Μιλάμε σοβαρά τώρα.
0: Μιλάμε πάρα πολύ σοβαρά.
2: Και το διέψευσε ο Δήμαρχος αυτό ή...
0: Ο Δήμαρχος τι να διαψεύσει. Του το είχαμε πει πριν τρεις μήνες του Δημάρχου, τελευταία συνέντευξη που είχαμε κάνει εδώ πέρα.
2: Ναι, μα λέγες ότι θα καταφύγει στη δικαιοσύνη γι' αυτό.
0: Ναι, τίποτα. Εντάξει, πήγε να κάνει κάτι στη δικαιοσύνη, βγήκε το Υπουργείο Οικονομικών, έκανε μια τροπολογία στον νόμο, έφερε κάτι προσφύγηση στη Βουλή, του καλύψανε και την τρύπα, ξέρω εγώ, αυτήν εδώ, το και όποιο κενό υπήρχε, αν υπήρχε. Παρεξηγήθηκε, ο Δήμαρχος βγήκε και έκανε ανακοίνωση στο Facebook. Τελείωσε το θέμα.
2: Είναι μια, αυτό ήταν. Μια κοινή υπουργική απόφαση, για να καταλάβω, και τελικά πήγε στο Δήμο το 20% και έτσι λειτουργήσαν οι παραλίες.
0: Πάμε από την αρχή. Λοιπόν, η ΕΤΑΔ ήρθε στη Ρόδο το Φεβρουάριο-Μάρτιο και λέει: Δήμε, σου δίνω το 20%, έλα να κάνουμε μια νέα προγραμματική σύμβαση. Ο Δήμος λέει όχι, γιατί τα λεφτά που ζητάς για το τετραγωνικό είναι εξωφρενικά.
2: Μάλιστα.
0: Για να μην χάσει τις ψήφους των ομπρελάδων που χάνανε τα κομμάτια των παραλίων, των όποιων να το πούμε ανθρώπων, ο Δήμος δεν συμφώνησε. Αυτή είναι η ομή πραγματικότητα. Η ΕΤΑΔ προχώρησε μόνη της, χωρίς το Δήμο, και τώρα το ΠΑΣΟΚ ξύπνησε και λέει ο κύριος Νικητιάδης,

0: Νομοθέτησε, αν θες. Νομοθέτησε.
1: Ναι, αλλά και έλα δύσκολα μετά. Πράγματα αυτά. Δύσκολα
0: και πήγαινε
1: πράγματα.
0: Μετά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και κάτσε δίπλα γιατί, στο ΜΕΡΤΣ.
1: Για να μην παρεξηγούμε.
0: Να δεις πώς θα φας κλωτσιά.
1: Γιατί παρεξηγούν μερικοί. Η ΕΤΑΔ είναι ένα ανεξάρτητο δημιούργημα της Ευρώπης. Δεν παίρνει συνέχεια εντολές από την κυβέρνηση. Διότι αυτά παρέδωσε ο Τσίπρας.
2: Όλα όμως αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα τελικά οι παραλίες να ανοίξουν Ιούνιο-Ιούλιο. Έτσι, και στο μισοδιάστημα αυτού των 2-3 μηνών.
0: Εντάξει, όχι Ιούλιο. Έχουν ένα μήνα που δουλεύουν σχεδόν.
2: Ένα μήνα, ναι. Στο διάστημα όμως το προηγούμενο, η Ρόδος παντού, σε όλα τα μίντια και σε όλα τα μέσα στην Ευρώπη, είχε γίνει ρεζίλη.
0: Αυτό... Εντάξει, άκου. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Είχε περιπτώσεις που έγινε ρεζίλη γιατί πήγανε και οι Αιγύπτιοι και οι Τσιγκάνοι και κατασκηνώνανε στις παραλίες και κρεμάγανε τα αυτά εδώ, βρωμιές κτλ.
2: Οι τουρίστες παίρνανε βίντεο, ειδικά έτσι. Αυτοί που έρχονται κάθε χρόνο και τα ανέβαζαν στο διαδίκτυο.
0: Λοιπόν, γνωστά. Ωραία. Γνωστό αυτό. Η ΕΤΑΔ μας καθυστέρησε πάρα πολύ. Και κακώς έπρεπε να τα είχε δώσει από το Μάιο όλα, να ήταν έτοιμα να δουλεύουν ρολόι.
1: Από
0: γιατί...
1: το Φεβρουάριο, ρολόι.
0: Βέβαια. Έτσι. Όχι που ξεκίνησε το Μάιο να μας ζαλίζει με τους διαγωνισμούς της και με τις ανοησίες της αυτές εδώ, και μέχρι να τα συμμορφώσει και να τα φέρει στη μορφή που πρέπει και να συνεννοηθούν για να δουλέψει το νησί, ήρθε ο Ιούνιος. Του χρόνου να μην ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή εντάξει, έσχος. Ήταν ένα έσχος φέτος. Αλλά όμως από εκεί και πέρα το μαγαζί ρολάρε. Το μαγαζί δούλεψε. Ξεκίνησε να δουλεύει.
2: Άρα πάλι καλά.
0: Το θέμα είναι ότι ο Δήμος έμεινε μπουκάλα. Ο Δήμος έμεινε μπουκάλα. Αυτό είναι το κακό. Δεν πήρε μία. Ενώ θα μπορούσε να είχε πάρει το 20%. Και το 20% δεν είναι ένα μικρό ποσοστό.
1: Συγγνώμη, δεν θα το πάρει.
0: Εμένα δηλαδή, η γνώμη μου το είχα θέσει και στον
1: το
0: κύριο.
1: Το και δεν θα το πάρει.
0: Άκου, το είχα θέσει και στον κύριο Παπά. Το είχα θέσει και στον κύριο Παπά αυτό το θέμα. Στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Πόσες μέρες πριν. 2 μήνες πριν του το είχα θέσει. Και του λέω, κύριε Παπά, μήπως να πάρετε τον κύριο Κολιάδη από το χεράκι και να πάτε πάνω μαζί στο Υπουργείο Οικονομικών να υπογράψετε έστω και τώρα καθυστερημένα μία σύμβαση με την ΕΤΑΔ να μην χάσει ο Δήμος το 20%.
1: Τι απήντησε.
0: Ναι, λέει, είναι κάτι που πρέπει να το δούμε. Λέει με τον Δήμαρχο, αν θέλει ο Δήμος και τα λοιπά να γίνει, να το προσπαθήσουμε να το κάνουμε και τα λοιπά. Ο Δήμος είχε επιμείνει στη σκληρή γραμμή. Η Αγιατολά εκεί της Δημοτικής Αρχής αποφάσισαν να πάνε νομικά. Δεν βγήκε το έργο από ό,τι φαίνεται δυστυχώς. Και χάσαμε το 20%. Το επόμενο ερώτημα, ξέρεις ποιο είναι.
1: Δεν μ' αρέσει ότι χάσαμε, δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό.
0: Ούτε και εμένα μ' αρέσει.
2: Πολλά τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Το επόμενο ερώτημα είναι αυτό που λέμε. Πόσα χρήματα είναι το 20% που χάσαμε.
2: Πάρα πολλά.
0: Γιατί εγώ ξέρω ότι δόθηκαν πόστα. Άκου τώρα. Δόθηκαν πόστα. 4-5 πόστα. 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Το άκουσα κι εγώ. Είναι τρελά τα λεφτά.
0: Ή μιλάμε για. Εντάξει, το 20% στα 2 εκατομμύρια ευρώ είναι 400 χιλιάρικα.
2: Σχεδόν μισό εκατομμύριο.
0: Αλλά πρόσεξε, μιλάμε για 4-5 πόστα. Εδώ μιλάμε τώρα για 50 πόστα, δεν ξέρω. Δεν είναι όλα σε αυτή την τιμή, γιατί δεν είναι πρώτο τράπεζι πιστά.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι εκατομμύριο και πλάς.
0: Αλλά ακριβώς και παραπάνω.
1: Και 100.000 έχασε ο Δήμος. Είναι ζημιά για τον Ροδίτη.
0: Και 1 εκατομμύριο. Να έπαιρνε ο Δήμος από αυτή την ιστορία και να τα έδινε πίσω στις παραλίες αυτά τα λεφτά, ξέρεις πως θα ήταν οι παραλίες μας. Μπιμπελό.
1: Θα μπορούσε ειδικά να καλύψει τόσες ανάγκες που έχει ο Δήμος. Τι λέτε τώρα. Εγώ δεν το πιστεύω
0: θα ότι μπορούσε να βάλει...
1: πρέπει να τα χάσει αυτά. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να διορθωθεί έπειτα, αν έχει γίνει κάτι λάθος.
0: Έπειτα, είναι δυνατόν ακόμα το νερό στις παραλίες να είναι δωρεάν? Σε ποιο μέρος του κόσμου πας και ανοίγεις και τρέχει μία ώρα και κάθεσαι από κάτω να πούμε και. Λιάζεσαι και λούζεσαι και δροσίζεσαι με γλυκό νερό. Σε ποιο μέρος του κόσμου δηλαδή. Συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, okay.
1: Θα το βάλουμε και αυτό χρήματα.
0: Βεβαίως. Γιατί δηλαδή, άμα ρίξεις 20 λεπτά και τρέξει ένα λεπτό, πειράζει, θα σε πειράξει. Αν είσαι τουρίστας και σου λέει 20 cent ένα λεπτό. Να κάνεις τον ντουζερ, παιδί μου, και να σου έχει και ένα κλίτς να σου βάλει, να βάλεις και λίγο σαπουνάκι, αν θέλεις. Να είναι κάτι περιποιημένο, ρε, δηλαδή, έλεος τώρα. Να βγάλει τα έξοδά του και να βγάλει και κάτι παραπάνω. Ξέρω κι εγώ. Γιατί δηλαδή να μην το εκμεταλλευτείς και αυτό. Θα πρέπει δηλαδή τζάπα το νερό να τρέχει και πλήρωνε εσύ δημότη

0: βλάκα τις τρύπες της ΔΕΙΑΡ που χάνει λεφτά γιατί καταναλώνει νερό και δεν έχει στο τέλος τα απαιτούμενα έσοδα και ο υποπτικός, ο ελεκτικός μηχανισμός της βάζει πρόστιμο και πέφτουν χρέη, στα χρέη και πάνω από τα κεφάλια μας όλα αυτά. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Και δεν μπορώ εγώ ακούω εδώ πέρα όλους τους ανόητους που βγαίνουν και μιλάνε να λένε στα, όπου λένε να καλλιεργούν ένα τοξικό κλίμα, λες και είμαστε ακόμα στην εποχή των, του κομμουνισμού, του Μπολσεβίκων και όλο αυτό εδώ που έχουν μείνει εκεί τα μυαλά τους σε εκείνα τα μέρη αυτοί όλοι. Δεν θέλουμε τις ανεμογεννήτριες, θέλουμε, αλλά δεν θέλουμε και το μαζούτ, δωρεάν, ξέρω εγώ, τα πάντα αυτό, έτσι. Πού ζείτε βρε νούμερα. Και ποιος θα πήγαινε να καθαρίζει, άμα τους πεις πήγαινε και πάρε μάζεψε από την άκρη του δρόμου ένα κατσαρολάκι, θα σου πούνε εγώ, το κάνει ο δημοτικός υπάλληλος. Μα δεν υπάρχει ούτε δημοτικός υπάλληλος, 80 χρονών είναι. Όλα υποστελεχωμένα, δεν υπάρχει γιατρός, δεν υπάρχει δημοτικός, δεν υπάρχει ΚΑΒ, δεν υπάρχει αστυνομία, δεν υπάρχει στρατός, δεν υπάρχει... Πώς να υπάρξει, αφού η Ελλάδα έχει μείνει 10 εκατομμύρια και από τα 10 εκατομμύρια τα 7 εκατομμύρια είναι άνω των 60. Ποιος θα πάει να τα κάνει αυτά, ποια νεολαία. Ποια τα κάνουν που όλοι αυτοί εδώ είναι υπέρ στις εκτρώσεις, υπέρ του φεμινισμού, υπέρ όλων αυτών εδώ που διαλύουν την ελληνική οικογένεια και πάνω από ένα-δύο παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε ως Έλληνες. Όχι για οικονομικούς λόγους, αλλά για εγκεφαλικούς, για προβλήματα εδώ μέσα, εγκεφαλικά. Γιατί οι γυναίκες θέλουν να κάνουν καριέρα, να πάνε 35 χρονών για να θυμηθούν ότι είναι γυναίκες και ότι θέλουν να κάνουν παιδιά. Και μετά τρέχουν να πούμε στα εργαστήρια. Έλα τώρα, εντάξει τώρα. Είναι μυαλά αυτά χώρας Ελλήνων.
1: Όσο πιο πολύ μορφώνεται ένας λαός, τόσο πιο πολύ συρρυκνώνεται.
0: Και τόσο πιο πολύ τουβλογίνεται στο τέλος. Γιατί η μόρφωση αυτή εδώ που λαμβάνει δεν είναι και μόρφωση επίπεδου. Δεν είναι μόρφωση που θα καλλιεργήσει το πνευματικό επίπεδο του ανθρώπου. Είναι μια αμόρφωση, ψευτομόρφωση που θα τον κάνει ένα υπάκουο όν της καταστροφής του, να πούμε, ενός καταστροφικού συστήματος. Και να, έρχονται μετά οι μουσουλμάνοι και όλοι αυτοί εδώ κάνουν 10 παιδιά ο καθένας και έρχονται και κατακυριεύουν, να πούμε, τον πλανήτη. Περαστικά.
1: Μας έκανε στην καρδιά περιβόλη, Λοΐζο.
0: Μα εντάξει, αυτή είναι η ομοίη πραγματικότητα, να πούμε. Τώρα τι να λέμε εδώ πέρα. Να λέμε τρία πουλάκια κάθονταν και τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτά όσον αφορά τα του Δήμου. Για την ΕΤΑΔ.
2: Λάθος χειρισμός, είναι πολλά τα λεφτά που χάνονται, πολλά εκατομμύρια.
0: Πολύ μεγάλο λάθος. Συμφωνώ.
2: Και την άλλη, έχουν γίνει τεράστιες αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, που τελικά, όπως είπες, θα πληρώνουν οι ρόδιοι δημότες.
0: Ο Δήμος είναι ένα μαγαζί τώρα που έχει προϋπολογισμό 230 εκατομμύρια ευρώ, πραγματικά 180. Ετησίως. Μιλάμε για 180 εκατομμύρια ευρώ. Είναι μαγαζί γωνία. Ο Δήμος λοιπόν έπρεπε να λειτουργήσει επιχειρηματικά σε αυτήν εδώ τη φάση που βρίσκεται. Εντάξει, δεν λέω να γίνει στιγνός επιχειρηματίας και να καταδυναστεύσει, να πούμε, τους δημότες. Έτσι. Αλλά όταν είσαι ένας Δήμος υπερχρεωμένος, όταν είσαι ένας Δήμος που δεν μπορείς να κάνεις 5 βασικά πράγματα για την πόλη σου, το πρώτο που κοιτάς είναι να βρεις λεφτά να τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να χάνεται ούτε ένα ευρώ από το Δήμο. Δεν μπορεί να παίρνεις δάνειο 9 εκατομμύρια ευρώ με το καλημέρα και να αφήνεις 1,5 εκατομμύριο ευρώ να φεύγει από τη σύμβαση με την ΕΤΑΔ που θα μπορούσε ετησίωσε, γιατί μόνο αυτό εδώ το πράγμα θα μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειο των 9 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος, ξέρω εγώ, 5-10 χρόνων. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν επιτρέπεται να γίνονται τέτοιες.
1: Τώρα γιατί γίνανε.
0: Γιατί έτσι διοικείται.
1: Ας γίνει μια έρευνα γιατί γίνανε.
0: Να σου πω γιατί. Δεν χρειάζεται έρευνα. Εγώ σου πω εγώ γιατί γίνανε. Αυτά γίνονται για το λόγο για τον οποίο είναι ο διαχρονικός λόγος που διοικείται το νησί εδώ και δεκαετίες. Για ψηφοθυρικούς λόγους. Να μην στεναχωρήσουμε τη Μέγκαβλη, να μην στεναχωρήσουμε το Καρακόνερο, να μην στεναχωρήσουμε, ξέρω εγώ, τα Κοσκινού, να μην στεναχωρήσουμε τους τάδε ψηφοφόρους, να πάρουμε τους τάδε από εδώ, να μας ψηφίσουν οι τάδε από εκεί. Αυτό είναι το πρώτο κριτήριο. Σου λέει τώρα ο άλλος, εγώ τώρα πάω, βάλω το κεφάλι μου κάτω, αλύσω αυτό εδώ το θέμα και να με βρίζει όλο το μαντράκι. Να μην με ψηφίσει μετά κανένας. Όχι ρε, άσε, βλάκας είμαι, να το κάνω εγώ.
2: Στο συμπέρασμα πάλι εκεί οδηγεί. Είναι 180, είδες, είπε σιγόπεδο γωνία, 180 εκατομμύρια έσοδα και είναι καταχρεωμένος ο Δήμος και κανένας δήμαρχος, ούτε ο τωρινός ούτε ο...
0: Έσοδα και έξοδα πρέπει
2: ναι,
0: να είναι.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Κανένας δήμαρχος δεν είπε γιατί τελικά αυτός ο Δήμος, ο οποίος είναι χρυσορυχείο, είναι τόσο καταχρεωμένος. Προφανώς υπήρχε ανικανότητα, είναι ξεκάθαρο.
1: Εγώ νομίζω ότι ο χειρισμός των οικονομικών εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν μπόρεσε ποτέ να ξεκαθαριστεί. Δηλαδή ισολογισμό του Δήμου, να τον διαβάσω όπως διαβάζω στις εφημερίδες, ισολογισμό του ξενοδοχείου, κάθε χρόνο οι εφημερίδες, τέλος της σεζόν, πολλά ξενοδοχεία, πολλές επιχειρήσεις αναρτούν τον ισολογισμό τους. Εγώ δεν έχω δει ποτέ τον ισολογισμό του Δήμου να αναρτάται στην εφημερίδα για να μπορεί ο κάθε απλός πολίτης να διαβάσει έσοδα, έξοδα, αν χρωστάμε ή αν τα βγάζουμε πέρα. Διότι εγώ πιστεύω ότι ο Δήμος κάνει ένα κακό χειρισμό, ότι πάει να τα κάνει μόνος του, όπως πήγαμε και κάναμε μόνοι μας το απογοητευτικό και βρωμάει όλη η πόλη στο αρκρατά στη μύτη σου, κλείνεις τα τζάμια του αυτοκινήτου να περάσεις από το Σαν Φραντζίσκο, κλείνεις τη μύτη σου να περάσεις από πάρα πολλά σημεία, είναι το απογοητευτικό, έχει καταντήσει μια σκέτη βρωμιά μέσα στην πόλη. Όλα αυτά βεβαίως δεν τα ρίχνουμε στον τελευταίο δήμαρχο ο οποίος τα βρήκε. Διαχρονικά πήγαμε να κάνουμε μόνοι μας το αποχαιρετευτικό. Διώξαμε την Ιταλική εταιρεία που μπορούσε να το κάνει με επιστημονικές καταρτήσεις και πήγαμε να το κάνουμε μόνοι μας. Αγοράσαμε φορτωτές, εξαφείς, εργάτες και τεχνίτες και μηχανικούς. Χωρίς να ξέρουμε πώς γίνεται ένα αποχαιρετευτικό. Τέλος πάντων, υποφέρουμε τώρα, υποφέρει όλη η Ρόδος. Γιατί απρόσθετα στις διοικήσεις των Δήμων κάποια κονδύλια δίδονται σε εργολάβους απλώς και μόνο για να δοθούν. Κανονικά ο Δήμος θα έπρεπε να βάλει πάρα πολλές υπηρεσίες και στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Δηλαδή να αναλάβει μια ιδιωτική πρωτοβουλία, ιδιωτική εταιρεία τον τομέα αυτών και να δίδει ένα ΦΠΑ στο Δήμο. Και αν κερδίζει η εταιρεία, καλώς κερδίζει, αλλά θα τα κάνει τέλεια. Όταν πάει ο Δήμος να τα κάνει μόνος του με υπαλλήλους, δεν γίνονται αυτά με υπαλλήλους. Ο υπάλληλος, ο κρατικός, θα πάει, θα χτυπήσει την κάρτα του, θα κοιτάξει πότε θα έρθει η ώρα να φύγει, να πάει στο σπίτι του ξεκούραγος. Χωρίς να, δηλαδή, όχι όλοι βέβαια, εντάξει, αλλά ένα το πλήστον, όσοι δουλεύουν στο δημόσιο, είτε στο Δήμο είτε στο δημόσιο, έχουν αυτή την άνεση. Έτσι. Δουλεύω, δεν δουλεύω. Τι με νοιάζει εμένα. Το μεροκάμα το τέλος του μήνα θα το πάρω, το δώρο το Χριστουγέννου θα το πάρω, την άδεια θα την πάρω, ασφαλισμένος είμαι, σύνταξη θα βγάλω, μια χαρά είμαι. Δεν δουλεύω και τόσο πολύ. Την πληρώνουν μερικοί, φιλότιμοι. Εντάξει. Ο Δήμος λοιπόν πρέπει όλα αυτά τα πόστα τα οποία είναι κερδοφόρα να τα δώσει σε ιδιωτικές και να παίρνει ΦΠΑ, να παίρνει δημοτικό φόρο, να παίρνει εισπράξεις ενοικίων. Την τάδε επιχείρηση, το τάδε.
0: Από πού να πιάσεις και πού να καταλήξεις.
1: Πού να καταλήξεις.
0: Να ξεκινήσεις από τις συγκοινωνίες. Δηλαδή εδώ πέρα πρέπει να γίνει, ξέρεις τι, άκου Παναγιώτη, κατά τη γνώμη μου, τι θα μπορούσε να γίνει.
1: Αν εμπνεύστηκες κάτι από αυτά που εδώ είπα,
0: πρέπει,
1: πες το.
0: Εδώ, ναι. Ναι, άκου τι εμπνεύστηκα. Εγώ εμπνεύστηκα το εξής, ότι εδώ πέρα πρέπει να φέρεις, να κάνεις μια συνεργασία με την Αυστρία, με τη Βιέννη. Να πας στο Δήμο Βιέννης και να του πεις, δηλαδή, με Βιέννη Ελλάδο. Φέρε μου τους καλύτερους μηχανισμούς, θα κάνουμε μια αδελφοποίηση δήμων με δήμων και φέρε μου την τεχνογνωσία, δες εδώ πέρα το νησί μου με όλους αυτούς εδώ τους μηχανισμούς σου και βγάλε μου ένα πλάνο, ένα master plan με οικονομικά 5 πράγματα τι πρέπει να κάνω εγώ εδώ πέρα στη Ρόδο. Αν όχι με τη Βιέννη, που είναι εντάξει αυτή είναι και πιο σκληρή, με τους Ιταλούς, με έναν Ιταλικό δήμο. Πήγαινε σε ένα παραθαλάσσιο Ιταλικό δήμο.
1: Πήγαινε και στην Τουρκία με το δήμο Σμύρνης.
0: Άστους αυτούς. Άστε τώρα, θα πάμε να μπλέξουμε με τους Τούρκους.
1: Τόσο ακραία μπορώ να φτάσω.
0: Περίμενε. Η Ρόδος έχει και Ιταλική παράδοση. Πήγαινε σε ένα δήμο Ιταλίας, ωραίο, που να είναι πρότυπο πόλης και να είναι και παραθαλάσσιος. Βρες ποιον. Ποιος αρέσει. Και πες, έλα εσύ εδώ, Ιταλή. Ελάτε εδώ στη Ρόδο και βοηθήστε να ξαναφτιάξουμε λίγο το νησί μας, βοηθήστε μας τι να κάνουμε. Οι Ιταλοί λοιπόν μπορεί να το μελετήσουν και να σου πούνε ότι ξέρεις κάτι, η Ρόδος είναι έτσι έτσι και αυτά εδώ τα τουριστικά δομημένη τώρα από εδώ που θα κάνατε, δεν σας λείπει αυτό, αυτό, αυτό. Πρέπει να φτιάξουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Για να φτιάξουμε αυτά εδώ τα ένα, δύο, τρία, τέσσερα πρέπει να γίνει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Να έχεις ένα master plan, να το ακολουθήσεις 5 χρόνια, 10 χρόνια το πολύ, μία-δύο θητείες, να είναι μια κοινή απόφαση του νησιού και να τελειώσει η ιστορία και να γίνει νούμερο ένα. Και πάλι, δεν είναι δύσκολο, γιατί το νησί έχει τα φόντα. Αυτό που του λείπει είναι μια διορατικότητα να πεις ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε παιδί μου, εδώ πέρα, να το φτιάξουμε το πράγμα. Πρέπει να γίνει όλο το κέντρο πεζόδρομος και να επιτρέπεται μόνο σε μηχανάκια. Θέλουμε μια συγκοινωνία, μια εταιρεία σωστής συγκοινωνιών. Θέλουμε τελεφερίκ. Θέλουμε. Να πούμε, θέλουμε 1, 2, 3, 5, 10. Να τα βγάλουμε, να πούμε, στο τραπέζι πάνω και να τα υλοποιήσουμε με πρόγραμμα. Το ένα μετά το άλλο. Βήμα-βήμα. Σκαλοπάτι-σκαλοπάτι. Αυτό θέλει η Ρόδος.
1: Ξέρεις κάτι, εδώ και 30 χρόνια. Κάναμε προτάσεις. Εγώ προσωπικά έχω κάνει κάτι προτάσεις.
0: Διάσπαρτα και τα λοιπά. Εντάξει, εδώ πέρα σου είπα.
1: Για το θέμα της λεωφόρου Τριαντών Ηρακλειδών, της λεωφόρου Καλυθέων. Λοιπόν, αυτές οι δύο οδοί, μία που πάει αεροδρόμιο και η άλλη που πάει προς το Φαλιράκι, οι παραλιακές οδοί, θα έπρεπε πρώτον και κυριότερον να αξιοποιηθούν από τις πρώτες.
0: Και θα πρέπει για να γίνει αυτό το νησί να μπει σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δηλαδή με κάποιο τρόπο θα πρέπει να πας πάνω στην κυβέρνηση και της πεις, κύριοι, είμαστε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα λίμματά μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τα σκουπίδια μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε το κυκλοφοριακό μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε, ξέρω εγώ, το αυτό μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τίποτα από όλα αυτά. Και θέλουμε, σας παρακαλώ, μία νομοθεσία, κάτι, να μπούμε σε μία κατάσταση έκτακτης ανάγκης, να μπορούμε να παρακάμψουμε κάποιες ανοησίες, όπως υπαλλήλους της αρχαιολογίας που ό,τι θυμούνται χαίρονται και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Να βγει ένας νόμος που να λέει ότι για περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων μπορείς να παρακάμπτεις σε ένα βαθμό την νομολογία με τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, για παράδειγμα, με την εποπτεία ενός αμνίας ανώτερης αρχής, όχι του Ερντογάν, είπε ο Ερντογάν και αποφάσισε και τέλος. Αλλά δεν μπορεί και εδώ πέρα ένας πολίτης να πηγαίνει στο ΣΤΕ και να μπλοκάρει επένδυση 230 εκατομμυρίων ευρώ που πάει να γίνει και να χάνεις την ευκαιρία και να είναι το νησί των χαμένων ευκαιριών, αυτό εδώ. Ούτε μπορεί μια ομάδα 10-15 ατόμων, επειδή ζουν από το σκραπ, να ανάβουν φωτιές και να δηλητηριάζουν μια ολόκληρη συνοικία. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα πια, κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώνει η ιστορία με αυτά. Θα πρέπει το κράτος να έρθει να σταθεί δίπλα στο Δήμο, να πάρθει μια σωστή νομοθεσία και να γίνουν 10 πράγματα, να πούμε, σε όλους τους δήμους της χώρας που έχουν τέτοια προβλήματα. Γιατί δεν είναι μόνο η Ρόδος. Όλοι οι δήμοι όλης της Ελλάδας στα μαύρα τους τα χάλια είναι.
1: Για μένα θα πρέπει οι νόμοι να αναρτούνται σε ειδικά σημεία για να μπορεί ο κάθε απλός πολίτης να το διαβάζει και να μην τον παραβαίνει. Δηλαδή, τι εννοώ να αναρτούνται? Πρέπει να γίνουν γνωστά. Πρέπει να γίνονται κατανοητά. Ο νόμος είναι αυτός. Δεν μπορείς να τον παραβιάσεις. Θα πρέπει ο κάθε πολίτης.
0: Τώρα τα ανάποδα λες εσύ. Τα αντίθετα λες εσύ.
1: Δηλαδή,
0: όταν σου έρχεται η αρχαιολογία και σου λέει δεν επιτρέπεται να βάλεις ούτε ντουζιέρα στην παραλία. Ωραία.
1: Αυτό δεν είπα αυτό.
0: Εντάξει.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Απαγορεύεται το παραβιάσεις αυτό.
1: Μα
0: ο νόμος τα λέει αυτά.
1: Δεν μπορεί να απαγορεύσεις αυτό που λες εσύ. Ή κακό είναι το παράδειγμά σου.
0: Γιατί?
1: Είπες προηγουμένως μια φωτιά. Έτσι. Τα καίει ο άλλος στα καλώδια και βρωμίζει.
0: Μέχρι να μπουν.
1: Αυτό είναι παράβαση νόμου? Τιμωρήθηκαν? Τιμωρούνται αυτοί? Όταν ο άλλος πάει και πετάει τα σκουπίδια του στο δάσος, είναι παράβαση νόμου? Είναι παράβαση. Αυτούς τους νόμους θέλω να πω, να είναι αναρτημένοι, να είναι κατανοητοί από τον κάθε απλό πολίτη, να ξέρει ποια επιτρέπονται και ποια απαγορεύονται. Ο καθένας τώρα κάνει ό,τι θέλει, γιατί λέει εγώ είμαι στο οικόπεδο μου, είμαι, κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι έτσι. Πρέπει ο Έλληνας, αυτό έχουμε το κακό, ότι τον νόμο Όταν είναι για να με πιάσει εμένα, δεν τον θέλω. Όταν είναι να πιάσει κάποιον άλλον, εκεί τον θέλω. Έτσι δεν είναι.
0: Εσύ τώρα το παράδειγμα που θέτεις είναι θέμα εφαρμογής του νόμου.
1: Εφαρμογή του νόμου. Ναι, να το ωραία, ξέρω άκου, ότι εδώ παρανομώ.
0: Όταν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, όπως είναι το ζήτημα των τσιγκάνων στο Καρακόνερο και γενικότερα των τσιγκάνων παντού, διότι δημιουργούν προβλήματα υγείας στο κοινωνικό σύνολο. Όταν λέει και όχι μόνο, και παραβατικότητα και στο περιβάλλον και στους ανθρώπους και παντού. Εντάξει. Ωραία, όταν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν μπορεί η νομοθεσία να μην εφαρμόζεται, εννοείται.
1: Μα δεν εφαρμόζεται. Βέβαια, δεν τιμωρούνται. Εντάξει. Εγώ βλέπω προχθές πάλι πήγε η πυροσβεστική για να σβήσει πάλι κάποια καλώδια που καίγανε κάτω στο Καρνάγιο. Αυτό το πράγμα όμως, προσέξτε να δείτε, όταν εμένα με βάζεις φόρο.
0: Παιδάκι, με αυτούς εδώ δεν μπορούν να τους πιάσουν.
1: Για το αυτοκίνητό μου ρυπαίνω.
0: Αυτοί εδώ οι άνθρωποι εκεί του Καρακόνερου δουλεύουν για να βγάλουν την ημέρα τους 30 ευρώ.
1: Ναι, λοιπόν, αλλά και εγώ τα λάστιχα να πάρω τα σύρματα.
0: Έλατε. Συγγνώμη, δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί το κράτος να τους πάρει αυτούς σε μια εποχή που δεν έχει υπάλληλο η καθαριότητα να πάει να βγει στους δρόμους να μαζέψει.
1: Δεν δουλεύουν αυτοί.
0: Να τους πάρεις αυτούς εδώ και να τους πεις θα σου δίνω 1.200 ευρώ να δουλεύεις και να καθαρίζεις τη Ρόδο.
1: Δεν δουλεύουν.
0: Πώς δεν δουλεύουν.
1: Δεν είναι μαθημένοι φιλοί της δουλειάς.
0: Τι είναι.
1: Από τα 500 μετά Χριστό που παρουσιάστηκαν.
0: Έλα ρε Παναγιώτη.
1: Δεν δουλεύουν αυτοί.
0: Πώς δεν δουλεύουν. Εγώ τους βλέπω όλη μέρα μέσα στη ζέστη, όλη μέρα να κουβαλάνε, να μαζεύουν στις βρωμιές. Αυτό να πάνε να βγάλουν 30 ευρώ να πουλήσουν. Αυτό.
1: Δεν δουλεύουν όπως δουλεύουν οι άλλοι. Δηλαδή πάρε τώρα ένα γύρο.
0: Κάνε τους σκουπιδιάριδες, ρε παιδί μου. Πες
1: του πάρε πέτρες. Πάρε πέτρες να χτίσεις ένα σπίτι. Δεν πρόκειται να πιάσει πέτρα.
0: Εγώ δεν σου είπα να του κάνει να τον κάνεις πετρά.
1: Όχι,
0: σου είπα εγώ να τον κάνεις πετρά. Εγώ σου είπα τον άνθρωπο στείλ τον να καθαρίσει τα δάση.
1: Άλλο σου λέω. Η ράτσα αυτή δεν θέλει να κάνει κάτι μόνιμο. Γι' αυτό δουλεύουν σε δουλειές οι οποίες είναι γρήγορες.
0: Εγώ βλέπω ότι δουλεύουν μέχρι και στα ξενοδοχεία πια οι γυναίκες τους και οι κόρες τους.
1: Κάποιοι δουλεύουν, κάποιοι δουλεύουν.
0: Να βλέπεις.
1: Όχι ποσοστό μεγάλο.
0: Δουλεύουν στα ξενοδοχεία πια.
1: Άμα πάνε και σε μία δουλειά, ένα στους
0: νούμερο
1: στους
0: ένα,
1: οι δύο δουλεύουν, οι άλλοι θα φύγουν.
0: Νούμερο ένα τους έχουν στα ξενοδοχεία. Εγώ ξέρω πολλούς που πάνε και δουλεύουν κανονικά στα ξενοδοχεία τώρα που δεν έχει κόσμο να πάνε να δουλέψουν.
1: Το ξέρω ότι δουλεύουν κάποιοι γιατί αναγκάζονται να δουλεύουν.
0: Άρα δεν είναι απόλυτο, μην είμαστε απόλυτοι.
1: Τι σου είπα, στους 10 οι δύο δουλεύουν κανονικά.
0: Δώσε στους ανθρώπους το σκουπιδιάρικο.
1: Οι 8 θα φύγουν.
0: Δώσε στους ανθρώπους το σκουπιδιάρικο και πες τους, ξέρεις κάτι, εσείς θα πηγαίνετε με το γερανό το αυτό και θα φορτώνετε ό,τι σκουπίδι υπάρχει έξω από τον κάδο. Ό,τι σκουπίδι υπάρχει σε χωράφια, ό,τι σκουπίδι υπάρχει σε δάσος. Τα πάντα όλα. Αυτή θα είναι η δουλειά σας. Φτιάξε 3 τέτοια συνεργεία στο νησί από αυτούς τους ανθρώπους. Ως Δήμος.
1: Αυτή δεν είναι άσχημη ιδέα.
0: Να πηγαίνουν με το γερανό, με τα αυτά και πες τους κάτι. Ξέρεις κάτι. Ό,τι θα βγάζεις και θα είναι και αξιοποιήσιμο, θα το πηγαίνεις και πάνω στο Χιτά. Κάνεις μια συνεργασία με το ΦΟΣΔΑ. Να πηγαίνεις πάνω στο Χιτά, το σίδερο, το μέταλλο.
1: Να το επιλέγεις,
0: να το καθαρίζεις, να το φτιάχνεις, να το βάζεις σε μια άκρη και θα παίρνεις και χρήματα από αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό εδώ, αυτός εδώ ο κόσμος άνετα.
1: Βεβαίως.
0: Και θα λύσεις και το πρόβλημα του νησιού.
1: Τζάμπα εμπόρευμα.
0: Βέβαια.
1: Πήγαινε, βγάλ' το, μάζεψέ το και πουλήσέ το.
0: Βέβαια. Και εκεί όπως είναι ο Χιτά, και εκεί όπως είναι ο Χιτά, σου βάζω μέσα και 2-3 κοντέινερ για να μένεις κιόλας μέσα και να κάνεις και τη δουλειά σου εκεί πέρα επί τόπου, να μην χάνεις και χρόνο. Βάλτε τους εκεί πέρα, ξέρεις αυτά εδώ τα κοντέινερ, τα άσπρα, τα έχεις δει που βάζουν μέσα τους υπαλλήλους των ξενοδοχείων που τους φέρνουν από τις Φιλιππίνες και από τα μέρη αυτά εδώ. Τους βάζουν σε τέτοια κοντέινερ και με air condition μέσα ίσως. Δεν ξέρω τώρα αν βάζουν σε όλους. Άλλο θέμα αυτό, τεράστιο τώρα. Τους βάζεις εκεί πέρα μέσα στο Χιτά και σε ένα χωράφι παραδίπλα 10 κοντέινερ να μένουν αυτοί εδώ και οι γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Και έλυσες και το στεγαστικό.
1: Σε πολλά
0: και
1: έλυσες, κόσμο, αυτό γίνεται.
0: Και έλυσες και το πρόβλημα του καταβλισμού. Εντάξει, και έλυσες μια και καλή το πρόβλημα.
1: Σε πολλά μέρη του κόσμου αυτό γίνεται.
0: Ναι, ρε φίλε. Τι ψάχνεις τώρα να τους ρίξεις στη θάλασσα, να τους διώξεις από τη Ρόδο, να τους βάλεις μες στα δάση, να τους πας στη ροδιακή έπαυλη, να τους στείλεις στην νότια. Δεν γίνεται. Η λύση είναι αυτή. Άνθρωποι είναι. Λίγο οργάνωση, δώσ' τους λίγο οργάνωση και μία προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον. Εσύ, το κράτος.
1: Κάν τους επιχειρηματίες, ρε παιδί μου.
0: Δεν θα τους κάνεις ξενοδόχους, κάν τους να μαζεύουν αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Το πράγμα.
1: Να αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το... Βέβαια το έχουν αναλάβει τώρα ερασιτεχνικά. Αν το πάρουν επαγγελματικά θα έχουν υπαλλήλους.
0: Τους εκμεταλλεύονται εκεί πέρα κάποιοι άλλοι. Εγώ έχω γνωστούς Ρωμά οι οποίοι έχουν γίνει πολύ δυνατοί στην ανακύκλωση και στο σκραμπ. Και τους ξέρω 20 χρόνια τώρα.
1: Από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα είναι ένα στη Ρόδο.
0: Τους ξέρω από τότε που ήταν στο Καρακόνερο. Που ήταν στις Παράγκες. Και το θυμάμαι γιατί ήταν και στην ηλικία μου. Να μου λένε φεύγουμε από το Καρακόνερο. Φεύγουμε από τις Παράγκες και νοικιάζουμε σπίτι. Λοΐζω, νοικιάζουμε διαμέρισμα. Και λέω, έλα ρε Παναγιωτάρα, σοβαρά. Μπράβο ρε φίλε, πολύ μεγάλη χαρά. Και αυτοί εδώ λοιπόν οι άνθρωποι μετά έκαναν μάντρες, έκαναν ιστορίες, έγιναν μεγάλοι στο επάγγελμα. Με προσωπικό πολύ και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή δεν είναι βλάκες, είναι και πανέξυπνοι.
1: Υπάρχουν ευκαιρίες και για αυτούς.
0: Και είναι και αξιοπρεπείς, ε. Άμα τους δεις εκεί πέρα στην κρεμαστή πως μένουν αρχοντάνθρωποι, γιατί οι τσιγκάνοι έχουν ένα αρχοντικό μέσα τους. Αν γίνουν, ας το πούμε, αν το δεις με το πουκάμισο τον τσιγκάνο να είναι έξω από τη βρωμιά και να είναι φτασμένος, μιλάμε λες τι αρχοντάνθρωπος είναι αυτός. Έχουν κάτι το αρχοντικό ρε παιδί μου μέσα τους αυτοί οι άνθρωποι. Δεν τους αξίζει αυτή η κατάντια. Θέλουν λίγο στήριξη οι άνθρωποι αυτοί εδώ να φύγουν από τον πάτο του βαρελιού. Να ανέβουν λίγο πιο πάνω. Ο δήμαρχος ο Κολιάδης έχει ένα φιλανθρωπικό μέσα του. Έχει ένα αριστερό. Έχει ένα, ξέρεις, αυτό εδώ το... Δεν το πολιτικοποιώ. Έχει κάτι το οποίο θα μπορούσε αυτούς να τους βοηθήσει, για παράδειγμα. Θα μπορούσε.
1: Και να τον καταλάβουν κιόλας.
0: Παράδειγμα.
1: Έτσι.
0: Και ο κύριος Καμπουράκης θα μπορούσε και όλοι θα μπορούσαν. Δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα μυαλού.
1: Είναι θέμα αντίληψης και συμπεριφοράς.
0: Και δυνατοτήτων.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και δυνατοτήτων. Γιατί
1: ο δήμαρχος αυτός μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα.
0: Αμφιβάλλω.
1: Όχι, μπορεί να το λύσει το πρόβλημα χωρίς καυγάδες και χωρίς...
0: Αμφιβάλλω, ξέρεις γιατί.
1: Χωρίς
0: γιατί δεν τους βλέπω να σχεδιάζουν.
1: Με καλό προγραμματισμό κάτι θα γίνει.
0: Δεν τους βλέπω να έχουν, δεν τους βλέπω να σχεδιάζουν.
1: Ο Μίλτος δεν παίρνει λόγο.
0: Παίρνουν τα παλιά, ό,τι έχουν αφήσει οι προηγούμενοι, και πάνω στα παλιά τα σαρθρά που έχουν πια γίνει ερείπια, που έχουν γίνει, δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα σήμερα, προσπαθούν να χτίσουν τα καινούργια εκεί πάνω. Αυτό κάνουν, δηλαδή εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι σε ένα μεγάλο βαθμό. Δεν μπορούν
1: ότι...
0: να πάρουν σε ορισμένα θέματα να κάνουν αυτό που έκανε ο Καμπουράκης, που είπε ότι όπα εδώ stop από το μηδέν και τα κάνω από το μηδέν. Αυτό τον πήγε πίσω τον Καμπουράκη. Αλλά όμως του έδωσε και πολλά συν, διότι διόρθωσε πολλά πράγματα. Ο κύριος Κολιάδης δεν έχει κάνει από το μηδέν κάτι, ας το πούμε, σε επίπεδο τουλάχιστον εμφανές. Δεν θέλω να τον αδικήσω. Αλλά νομίζω ότι συνεχίζει πάνω σε αυτά εδώ, του Χατζηδιάκου, του Κουσουρνά, των προηγούμενων. Και εγώ, δεν κάνει τίποτα, δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω ότι ο νέος δήμαρχος θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία τώρα φαίνονται βουνό. Κάποιοι αντιμάχονται σε αυτά, αλλά εγώ πιστεύω στον άντρα, ο οποίος θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα μέχρι το τέλος της θετίας.
0: Έχει λύσει. Έχει κάνει ένα ωραίο έργο κάτω στο Μαντράκι με τον αγωγό που έσπαγε εκεί πέρα και τα λοιπά. Το έκαναν και γρήγορα, μια χαρά.
1: Έχει κι άλλα πολλά.
0: Κάνει κάποιες ασφαλτοστρώσεις, ρίχνει κάποιους άσφαλτους, δρόμους εκεί πέρα.
1: Εγώ βλέπω μια μεγάλη ενεργητικότητα στους υπαλλήλους. Καθαρίζουν τις άκρες του δρόμου, κάνουν. Έχει πάρα πολλούς υπαλλήλους που δουλεύουν. Οι άνθρωποι μέσα στη ζέστη 40 βαθμούς και δουλεύουν με γελέκα, υποχρεωμένοι να φοράνε και αυτό το γυλαίκο, ρε παιδιά.
0: Είναι οι ιδιωτικοί, είναι αυτοί οι υπάλληλοι.
1: Δεν ξέρω. Τώρα εγώ βλέπω ότι η δεξιά και αριστερά του δρόμου, όταν. Και ιδιωτικός να είναι, ο Δήμος του παραχώρησε και
0: αλλά, τα λεφτά, αλλά να σου πω κάτι, αλλά να σου πω και πάλι κάτι. Και πάλι εγώ νιώθω ότι το νησί χάνει τις ευκαιρίες. Και πάλι δηλαδή σαν να σέρνεται το νησί.
1: Σέρνεται γιατί είναι τεράστιο το νησί, Λοΐζο.
0: Σαν να σέρνεται
1: δεν
0: το
1: είναι
0: νησί.
1: Η Ρόδος δεν είναι μια πόλη από το Μόντρος.
0: Η Ρόδος είναι μια κούκλα, δεν το συζητάμε. Είναι φοβερό νησί.
1: Μέχρι το Ενιδρίο. Η Ρόδος έχει φτάσει στα Κοσκινού. Όλοι αυτοί οι λεκάνοι, βουνά, λαγκάδια, έχουν γίνει σπίτια. Αυτή είναι το άπλωμα της Ρόδου, είναι το πρόβλημά της. Δεν έχει σχέδιο πόλεως σε πάρα πολλές εκτάσεις. Χτίσανε ο καθένας όπου είχε οικόπεδο, έκοψε δρόμο όπου ήθελε, θέλει και έναν κάδο απορριμμάτων να είναι κοντά στο σπίτι του, το οποίο είναι 2 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο. Όλο αυτό το σύστημα δεν μπορεί να μαζευτεί από έναν δήμο.
0: Κοίταξε, είναι ένας δήμος ο οποίος είναι και ακροτηριασμένος. Δεν έχει δημοτική αστυνομία, δηλαδή δεν το βοηθάει και το κράτος.
1: Έχει τεράστια ελλείμματα.
0: Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να μην έχει 5 δημοτικούς αστυνόμους να κατεβούν στους δρόμους, να γράψουν τα παράνομα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, να πάνε να βάλουν ένα πρόστιμο σε αυτόν που ρίχνει τα λύματα, να πάνε να κάνουν δηλαδή μια δουλειά. Δηλαδή μπορούν να τα κάνουν άλλοι υπάλληλοι. Αλλά δεν είναι όμως τόσο εύκολο να έχεις τώρα και το δημοτικό αστυνόμο να πηγαίνει, να πούμε μπαμ μπαμ, να κάνει τη δουλειά που πρέπει να γίνει.
1: Πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει το χρήμα.
0: Δεν είναι το χρήμα, είναι και το θέμα το...
1: Εντάξει, όλοι πολλά τα θέλουν, είναι. Όλοι τα θέλουν, αλλά όλα αυτά στοιχίζουν λεφτά. Όπως είπες, χρεωμένος ο Δήμος.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω στα τηλέφωνα. Στείλτε μου μήνυμα, σας παρακαλώ. Εγώ κρατές εδώ πέρα, σπάνε τώρα τα τηλέφωνα. Θέλουν να βγουν να μιλάνε. Αυτό δεν. Δεν έχουμε και χρόνο και ο Μίλτος δεν έχει μιλήσει και καθόλου. Αλλά θα του δώσω τώρα του Μίλτου το λόγο να μου σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις. Ή θέλεις να μου πεις για το Δήμο?
2: Να κάνω μια μικρή τοποθεσία για το Δήμο.
0: Παρακαλώ, Μίλτα, μου σε ακούμε.
2: Λοιπόν, το πρόβλημα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία είπατε και εσύ και ο Παναγιώτης. Το πρόβλημα σίγουρα, να το πάρουμε από την αρχή, είναι διαχρονικό. Ο λόγος
0: περίμενε.
2: Είναι,
0: και εγκεφαλικό.
2: Ναι, ο λόγος ο κυριότερος εστιάζεται στην κουλτούρα του Έλληνα, είπες.
0: Και κουλτούρα, μπράβο. Και νοοτροπία.
2: Να μην στεναχωρήσουμε, είπες, τη Μέγκαμπλε, να μην στεναχωρήσουμε το Ροδίνη.
0: Να μην στεναχωρήσουμε αυτούς που είναι εναντίον της πράσινης ενέργειας και σκέφτονται ότι οι ανεμογεννήτριες κάνουν κακό στο περιβάλλον και αλλοιώνουν το κλίμα.
2: Για ψυχοδικούς λόγους.
0: Ακριβώς, για ψυχοδικούς λόγους όλοι αυτοί.
2: Σε αυτό λοιπόν το ΤΑΝΚΟ πάντα λέμε θέλει δύο. Σε αυτό υπεύθυνοι και συνυπεύθυνοι είναι εκάστοτε δημάρχοι οι οποίοι έχουν περάσει, οι δημάρχοι που έχουν περάσει και βεβαιότητα οι πολίτες.
0: Βεβαίως.
2: Άρα λοιπόν αυτό για να λυθεί υπάρχει μόνο ένας τρόπος, κατά την ταπεινή μου γνώμη, να υπάρχει ένας πραγματικά δήμαρχος, να παρουσιαστεί ένας δήμαρχος, διότι δεν ξέρω πόσοι τελικά ήταν επιτυχημένοι δήμαρχοι, αλλά εγώ δεν νομίζω ότι ήταν πάνω από 2-3 από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, ο οποίος να έχει τη στόφα αυτούνου, ο οποίος πραγματικά θα είναι σκληρός με master plan, όπως είπες πολύ σωστά, να τοποθετηθεί και να πει εγώ και αυτά πριν τις εκλογές, έτσι. Όχι μετά, αλλά μπορεί να το κάνει και μετά τις εκλογές, εντάξει, αλλά το τίμιο είναι πριν τις εκλογές. Εγώ έχω αυτό το πλάνο για αυτό το νησί, 1, 2, 3, 5, 10. Και βεβαιότατα, αν δεν τα πραγματοποιήσει, θα πρέπει να κριθεί και να πέσει στα σκουπίδια τους δημότες. Να μην το ψηφίσουν δηλαδή. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα λοιπόν υπάρχει πρόβλημα σε επίπεδο, αν θέλεις,
0: πολιτισμού. Ή να ενημερώνει τον κόσμο, γιατί δεν είναι και εύκολο να γίνουν ριζικές αλλαγές σε έναν τόπο.
2: Ναι, όχι.
0: Υπάρχουν δικαστήρια, θα υπάρχουν προσφυγές όλη την ώρα στα δικαστήρια. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Δηλαδή βάζει το κεφάλι σου στον τορβάνα, πούμε, για να κάνεις κάτι καλό και θα στην πέσουν να σε φάνε. Και σένα και την οικογένειά σου και τα παιδιά σου και το σπίτι σου στο τέλος. Οι δυνάμεις της καταστροφής.
2: Σίγουρα. Όταν ξεκαθαρίσει ότι λες έχω ένα master plan, εννοείται ότι αυτό θα ελεγχθεί εκ των προτέρων νομικά. Και
0: κάτσε ρε παιδί, όταν Εμίλ το πει ότι θέλω το μαντράκι και το κάνω πεζόδρομο, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει?
2: Τι θα γίνει?
0: Χαμός.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή.
0: Χαμός θα γίνει. Θα πέσουν να σε φάνε όλοι.
2: Συγγνώμη,
0: εδώ ένα δρόμο να πούμε που ήταν εκεί πέρα η ακτή Μιαούλη. Παναγιώτη, το φτιάξανε όμως τελικά. Μετά από την παρέμβαση που βγάλαμε ένα βίντεο που είχαμε κάνει μια συζήτηση.
1: Έγινε κάτι όμορφο.
0: Έγινε κάτι τώρα το.
1: Κάτι όμορφο.
0: Αφήσανε τον κόσμο να δουλέψει
1: και να μην ξεσαλώσουν αυτοί και παραβούν πάλι την άδεια.
0: Το είδες μετά από αυτά που κάναμε.
2: Η αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ο Δήμος που θα λάβει την απόφαση αν θέλει να κάνει το ιστορικό κέντρο. Λοιπόν, ποδηλατόδρομο, μόνο ποδήλατα ή μόνο πεζί. Γι' αυτό όμως για να γίνει πριν θα πρέπει να υπάρξουν υποδομές, να υπάρχει κάποιος χώρος πάρκινγκ ή μίνι μπας που θα παίρνουν τον τουρίστα μέσα στο κέντρο.
0: Ακριβώς, μπράβο. Συνδυάζεται με τις συγκοινωνίες.
2: Ποιος θα κάνει?
0: Στο μικρόφωνο μιλάς, παρακαλώ.
2: Ναι, ποιος θα κάνει λοιπόν μήνυση απέ στο ΣΤΕ?
0: Περίμενε.
2: Όταν υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν καταλαβαίνω.
0: Παράδειγμα.
2: Δηλαδή, ένα λεπτό. Θα κάνει μία μήνυση ή κάποιος θα αντιδράσει όταν υπάρχει διασπάθηση, αν θέλεις, αποδεικτικά στοιχεία. Ότι ξέρω, έγινε εκλεψία.
0: Να κάνεις μια ανωτελεία.
2: Ναι, ένα λεπτό όμως.
0: Ένα πράγμα να πω μόνο.
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Λοιπόν, άκου. βλέπω τη Ρόδο και έχει γεμίσει με μικρά βανάκια. Με μικρά λεωφοριάκια.
3: Ωραία.
0: Για ποιο λόγο η Ρόδα και αυτές εδώ οι δημοτικές κοινωνίες να έχουν ακόμα τις μαούνες.
2: Τεράστια.
0: Τις μαούνες.
2: Τεράστιο.
0: Και να έχει ένα δρομολόγιο στη μία ώρα και να μην έχει τρία δρομολόγια, τέσσερα δρομολόγια με τα μικρά βανάκια.
2: Ναι, τεράστιο δε με αυτό.
0: Για ποιο λόγο, δώστε όλους τους ιδιώτες, ρε παιδί μου, να φτιάξει μια σοβαρή ιδιωτική εταιρεία, μια τέτοια μελέτη, όπως είπαμε, με 100 τέτοια βανάκια να κάνουν δρομολόγια μέσα στη Ρόδο.
2: Ακριβώς το είπε ο Παναγιώτης. Όταν λοιπόν.
0: Με το air condition, με τα φημέ, τα τζαμάκια του, με ωραία όλα, να μπαίνει μέσα να κάθεσαι όμορφα και ωραία. Κάθε 5 λεπτά να περνάει ένα.
2: Όταν λοιπόν.
0: Και βάλε και 2 ευρώ και 1 ευρώ εισιτήριο, γιατί όχι.
2: Ακριβώς. Όταν λοιπόν ο κάθε Δήμος
0: Ελλάδος. Τι είναι, αλλού γιατί τα κάνουν και εδώ πέρα μπορούν να τα κάνουν.
2: Ο κάθε Δήμος Ελλάδος συνενωμένος αποτελεί ένα κράτος. Είναι καταχρεωμένος λοιπόν, είπε ο Παναγιώτης, πως θα υπάρχουν λεφτά. Και γιατί είναι καταχρεωμένος όταν είναι 180 εκατομμύρια τα έσοδα, εσύ είπες αυτό. Λοιπόν, άρα λοιπόν από τη μία έχουμε μια κάκιστη διαχείριση όλων των δημάρχων που συντέλεσαν στο να είναι καταχρεωμένος ο Δήμος. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο θέμα ευθύνης των δημάρχων και αυτό εγώ δεν είμαι νομοθέτης αν πρέπει κάποιοι από αυτούς να καταδικαστούν ή διερευνηθεί που βρήκαν ακίνητα ή πόσα ακίνητα έχει ο καθένας. Άρα υπάρχει παντελή απουσία του κράτους και εδώ, γιατί υπάρχουν νόμοι αλλά δεν εφαρμόζονται. Και όπως πολύ σωστά είπε ο Παναγιώτης, εφόσον είπες καταχρεωμένος, δώσ' το και εσύ το είπες, σε ιδιώτες, αλλά εδώ δεν έχουν ούτε master plan. Δεν είπαν 1, 2, 3, 5, 10, αυτά θα κάνουμε και ο χρόνος υλοποίησης.
0: Ακούω τώρα κάτι SVAC, λοιπόν, SVUC, βιώσιμες ανάπτυξης, αυτά, κάτι μιλάμε τώρα κάτι.
2: Σε ό,τι αφορά τους Ρωμά.
0: Πιάστα αυγά και κούρεψέ τα.
2: Το είπα αυτό τουλάχιστον 2-3 φορές. Το έχει λύσει ο Καϊσελιστικό πολλά χρόνια πριν. Τους έχει βάλει, όπως λες, και τους έχει βάλει και στο Δήμο και κουβαλάνε τα σκουπίδια. Κάνουν και το σκρά τους οι άνθρωποι, παίρνουν και μισθό και το έχει λύσει μια χαρά. Λοιπόν, υπάρχει τρομερό πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει, όπως είπες, ποτέ από κανένα δήμαρχο, ίσως περίμενε, να ξέρουμε, ξέρω τον Χατζή Χατζηευθυμίου, τον Πετρίδη παλαιότερα, από κάποιους δημάρχους οι οποίοι είχαν master plan, το οποίο το ακολούθησαν. Ωραία. Υπάρχει θέμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι στη Ρόδο τα τελευταία έργα που έγιναν επί Χατζή Χατζηευθυμίου.
2: Υπάρχει θέμα τεράστιο.
0: Και έγιναν και παρατήθηκαν.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Έγιναν και παρατήθηκαν. Ακριβώς. Αλλά τα τελευταία έργα που έγιναν ήταν επί Χατζή Ευθυμίου.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει.
0: Δεν έγινε μετά τίποτα άλλο στη Ρόδο.
2: Άρα λοιπόν το αυτό. Αποτέλεσμα και η πρόταση είναι όπου δεν μπορεί ο Δήμος. Θα πρέπει να αναλάβει ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μπορεί η.
0: Δύο ήταν οι δημάρχοι τελευταία που κάνανε. Ο Γιαννόπουλος και ο Χατζηευθυμίου.
2: Αυτοί ήταν. Σωστά, πολύ σωστά.
0: Αυτοί κάνανε κάτι στη Ρόδο.
2: Σωστά, πολύ σωστά.
0: Δυνατό σωστά. Δηλαδή που έμεινε.
2: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς.
1: Για να γίνει το πεζοδρόμιο 100 μαγαζιά μέχρι τα πλατανάκια, εγώ πήγα στο αυτόφορο.
0: Γιατί?
1: Γιατί οι ξενοδόχοι και όλοι οι καταστηματάρχες που ήταν στην πλευρά αυτή, εκεί που είναι το Max Spencer, το πεζοδρόμιο δεν υπήρχε και ήταν η αυλή τους μέχρι το δρόμο. Χωρίς πεζοδρόμιο. Εκεί αν μπορούσες να κατέβεις το υψομετρικό του κάθε καταστήματος, δεν υπήρχαν σκάλες, υπήρχε μια τεράστια 40 πόντους σκάλα, η άλλη ήταν 10 πόντους, η πιο πέρα
0: πρέπει
1: ήταν
0: να κλείσουμε,
1: 50
0: πήγε
1: πόντους
0: 10.
1: Και δεν μπορούσες να περάσεις. Εκείνο εκεί το έκανε ο Χατζής εξαιτίας τότε που έσπασα κάποια πλακάκια σε ένα ξενοδοχείο που ανακαινιζότανε, έβγαλε το πεζοδρόμιο μέχρι κάτω, χτύπησα κλωτσίας εγώ τα πλακάκια και ήρθε ο Χατζής την άλλη μέρα και έφερε 20 παλέτες πλάκες της Λάρδου και κάνανε το πεζοδρόμιο μετά από 100 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι έγινε λοιπόν το πεζοδρόμιο.
1: Έτσι έγινε.
0: Πρέπει να σου κάνουν άγαλμα εκεί πέρα τώρα.
1: Τι άγαλμα που κάνω, γιατί το ξέρει κανένας, μόνο εγώ το ξέρω.
2: Άρα Παναγιώτη, θέλουμε δημάρχους με πυγμή και master plan και σχεδιασμό και χρόνο υλοποίηση.
0: Τίποτα. Μία σωστή αδερφοποίηση του Δήμου. Θέλουμε με έναν Ιταλικό Δήμο να στείλουν εδώ πέρα Ιταλούς αρχιτέκτονες, Ιταλούς ειδικούς στις συγκοινωνίες που είναι τζάμι. Ξέρουν τη Ρόδο, αγαπάνε τη Ρόδο. Ξέρουν τα ιταλικά κτίρια, να βγάλουν ένα master plan και να πει στο δημότη ότι φίλε μου, εγώ αυτό το project έχω στο μυαλό μου. Βέβαια, στις προτεραιότητες μου είναι να το σπάσω το Δήμο, να τον κάνω 2-3 Δήμους, γιατί ένας Δήμος ενιαίος είναι αδύνατον να ελεγχθεί από 15 άτομα. Δηλαδή, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι. Και δεν το λέει κανείς αυτό. Άλλη χαμένη ευκαιρία. Έγινε στη Ρόδο το συνέδριο εκεί πέρα που αποφάσισαν την κατάργηση του δεύτερου γύρου, ήρθε ο Λιβάνιος, ήρθαν όλοι οι πάντες. Ένας άνθρωπος εκεί πέρα μέσα βγήκε και τους πήρε, παιδιά, με ένα δήμο μνημονιακό εδώ πέρα μέσα. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε αυτό το νησάκι. Είναι αμαρτία το νησάκι μας. Έχουμε υποδομές για τους μόνιμους κατοίκους που δεν φτάνουν για τους μόνιμους κατοίκους και έρχονται το καλοκαίρι τετραπλάσιοι και πενταπλάσιοι εδώ πέρα μέσα, να πούμε. Τα πετάμε τα λίμματα στη θάλασσα όπως έρχονται από τα Βυτεία, τα διώχνουμε στη θάλασσα γιατί δεν μπορούμε πια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα τα βασικά, ας το πούμε, φοβούνται να τα πούνε.
2: Και αυτή η θάλασσα...
0: Δεν θέλουν να χάσουν, θέλουν να είναι πασάδες στα Γιάννενα, να πούμε, οι δήμαρχοι. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι δυνατόν να είσαι δήμαρχος και να μπεις να σπάσει ο Δήμος? Είναι δυνατόν? Πώς μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα, αφού τα ξέρεις από μέσα?
2: Στη θάλασσα πόσο θα αντέχει τελικά?
0: Πρέπει να κλείσουμε. Τέλος πάντων, αυτά. Καλό Παρασκευό.
1: Σοβαρά θέματα τα πιάνουμε τελευταία και
0: δεν. Όχι, μία ώρα μιλάμε έτσι εδώ πέρα για το Δήμο. Για
1: τα πιο σοβαρά θέματα. Αυτά έπρεπε να ασχοληθούμε.
0: Είχαμε και την σύνοδο του ΝΑΤΟ όμως. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Σύνοδο, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να είστε όλοι καλά.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Κόσμος 938. Ναγκομή, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέγη.
8: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
9: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
10: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
9: Χώρο.
10: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
9: Πού πας, αγάπη μου?
10: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
9: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
12: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
14: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
15: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
16: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
17: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
18: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
19: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
20: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club. Κρέτα Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
21: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
20: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
21: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
22: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
23: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
24: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
25: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
26: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
27: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
26: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
27: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
28: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
29: Ακού, Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Και ξεκινήσαμε ως, αν θέλετε, μία αναφορά στην μεγάλη ερμηνεύτρια, στην Bonnie Tyler, η οποία έφυγε από την ζωή. Δοκιμάστε και τον τελευταίο καιρό. Είναι μία πραγματικότητα αυτή. Και βεβαίως είναι μία ερμηνεύτρια η οποία έχει καθορίσει την πορεία των πραγμάτων. Πριν από περίπου 30 χρόνια, όταν πρώτα εμφανίστηκε και ουσιαστικά ανέβηκε δηλαδή στην πρώτη γραμμή των παγκοσμίων charts, το Total Eclipse of My Heart είναι μία από τις πιο σημαντικές ερμηνείες. Και βεβαίως είναι πραγματικά κρίμα να φεύγουν ωφέλιμοι άνθρωποι από την ζωή. Bonnie Tyler λοιπόν θα μας συντροφεύει πάντα. Είναι τραγούδια, είναι ερμηνείες διαχρονικές, τις οποίες νομίζω θα ακούσουν και οι νέες γενιές. Λοιπόν, ο Βασίλης Χατζηγιάννου είναι στον ήχο, στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Ιουλία Μπονάρου, η Εφη Κωνσταντέλου, στην ράδιο τηλεσκηνοθεσία, ο Παναγιώτης Καλπακίδης, assistant ο Κλειάθης Τζούνιορ, στο μικρόφωνο για μία ώρα. Αυτό συμβαίνει κάθε Παρασκευή, ο Τέρης Χατζηγιάννου. Λοιπόν, τι έχει η σημερινή επικαιρότητα? Έχει την επόμενη μέρα στα όσα συνέβησαν στην Άγκυρα με τον Ερντογάν να χαρίζει Magnum. Τι είναι αυτά τα οποία έδωσε σε όλους τους ηγέτες? Με τον Στάρμερ λέει, με βάση ουσιαστικά αυτό που ισχύει στην Μεγάλη Βρετανία, να μην μπορεί να το μεταφέρει, να το έχει αφήσει στην Βρετανική Πρεσβεία στην Άγκυρα. Φαντάζομαι ο Κυριάκος το έφερε και θα το έχει για το Ζεφύρι αυτό. Ζεφύρι δηλαδή, και εκεί θα κάνει μια περιόδια, το δώσει εκεί, θα καθαρίσει λίγο την κατάσταση. Καλά, ο Τραμπ φαντάζομαι θα έχει πάρει όχι ένα, αλλά πάρα πολλά. Είναι από αυτά τα περίεργα της λεγόμενης τουρκικής φιλοξενίας. Στα αυτά πάντα δίνουν ρέστα οι Τούρκοι και δεν χρειάζεται να κάνεις αξιωματούχος. Νομίζω η φιλοξενία είναι κάτι ενδεικτικό αυτών των χωρών και κυρίως στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Λοιπόν, Κάσιους Μπέιλι, συζήτηση, τι είπαμε, τι μας είπε, αναπηλείται, θα συνεχίσει καλά αυτή η υπόθεση. Λέω καλά για όλο το καλοκαίρι, δεδομένου ότι περιμένουμε τον νόμο για τη γαλάζια πατρίδα κάπου εκεί στον Οκτώβρη. Magnum, Magnum. Magnum ο Έρντι. Λοιπόν, εδώ βγάλαμε το Magnum για την περίφημη βάση του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Εδώ να δείτε Magnum που έχουν βγει. Βγήκε ο Γιάννης ο Βασιλάκης, λέει θα γίνει εκεί η βάση, θα μεταφερθεί από τη Στορονή στο αεροδρόμιο της Ρόδου, το οποίο θα λειτουργεί με το γιατρό, το οποίο θα έχουμε αποσπάσει, μάλλον τον έχουμε αποσπάσει, έτσι, γιατί στην κυβέρνηση έχουν ψιλοχαθεί. Γιατί μας έλεγαν ότι μας έλεγαν, τα λέμε αυτά, ότι δεν έχουμε καμία σχέση, η Φράπορ είναι για όλα υπεύθυνη κτλ. Κτλ. Επικαλούνται το πάει και χθες διάφορους νόμους και στο τέλος ανακάλυψαν ότι έλεγαν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, ότι είχε υπογραφεί δηλαδή σύμβαση για τα αυτονόητα, τα θέματα υγείας δεν τα χειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες, εκτός και αν υπάρχει παραχώρηση. Το διαχωρίζεται, το διαχειρίζεται, με συγχωρίζετε, το ίδιο το κράτος και διαχωρίζεται η ευθύνη δηλαδή στο τι κάνει το κράτος, τι κάνει η λεγόμενη ιδιωτική πρωτοβουλία. Λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η ιστορία, είπε ο Βασιλάκης αυτά που είπε. Ο Βασιλάκης φαντάζομαι ότι δεν τα είπε δηλαδή ελαφρά την καρδία, δεν τον έχω για αυτά τον Βασιλάκη. Προφανώς είναι η άποψη την οποία τεκμηριώνει ή εισηγείται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Δηλαδή η δεύτερη είπε, έτσι, το ΕΚΑΒ προφανώς και κυρίως ο αγαπημένος όλων, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λέω στον τομέα της υγείας. Ο Άδωνης βρίσκεται σήμερα σε ΕΚΟ και Κάλινο. Και εγώ τώρα να σας πω, έχω και την αίσθηση ότι ο Άδωνης εδώ στη Ρόδο είναι μερικές ημέρες. Πείτε ότι μου το είπε η Παναγιά. Οπότε του είναι κοντά να πεταχτεί δηλαδή. Γιατί φαντάζομαι δεν θα πάει με αεροπλάνο, με πλοίο θα πάει. Λοιπόν, οπότε με την απόφαση του Άδωνη, ένας κακός χαμός, βγήκε το εργατικό κέντρο της Ρόδου, λέει τι είναι αυτά που λέτε, βγήκε η Δημοτική Ενότητα Καμήρου δηλαδή και είπε τι είναι αυτά που λέτε και τα σχετικά κινήσεις, κόμματα, φορείς, βγήκε το ίδιο το ΕΚΑΒ, δηλαδή ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει την ευθύνη για την Ρόδο και λέει τι λέτε τώρα, αυτά δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμός, δεν πρέπει άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο να παρισφρίουν σε αυτό το θέμα και να εκφράζουν άποψη. Χθες το βράδυ μέχρι την 1:30 δεχόμασταν διάφορα έτσι, email για το ζήτημα αυτό. Και με αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με τα δικά μας, πάμε στο σημαντικό, πολιτικές εξελίξεις. Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Αφάμελος από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι και να πιστεύει κανείς, ο Σωκράτης Αφάμελος ανέλαβε σε μια πολύ δύσκολη υπόθεση την Προεδρία στον ΣΥΡΙΖΑ με δύσκολους αντιπάλους, με την ελληνική αριστερή έτσι, σύμπραξη να φέρνει τα πάνω κάτω. Ακολούθησε τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής που πήραν στο σύνολο τα κόμματα. Μετά αρχίσαμε λίγο Πολάκης, Παπάς, Δούρου τα δικά τους, φτάσαμε εκεί. Στο τέλος αυτό που θα βγάλει ιστορία είναι ότι τα συντρόφια δεν θα είναι πάρα πολλά, στο τέλος θα είναι ελάχιστα. Από την άλλη ο Τσίπρας έχει βάλει όχι ένα πορτιέρι, έχει 4-5 και ελέγχουν ποιοι μπαίνουν μέσα, ποιοι βγαίνουν έξω. Είναι μια περίοδος η οποία είναι κινούμενη άμμος για την κεντροαριστερά και βεβαίως έχουμε θυμηθεί όλες τις αμαρτίες, αν ήταν αμαρτίες ή θέματα του παρελθόντος, γιατί τι να βρούμε να πούμε τώρα είτε στο Τσίπρα ή στους υπόλοιπους. Σημαντικό αυτό το οποίο έγινε χθες στην κηδεία μιας αδικοχαμένης γυναίκας που δεν έφταιγε σε τίποτα, δεν είχε καμία εμπλοκή δηλαδή. Έχουμε αυτόν τον πολιτικό αμοραλισμό από κάποιους. Είχαμε την κηδεία της Νέστορα στην Κοζάνη και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Δείχνει δηλαδή ότι εντάξει, έχουμε πολλά να διαφωνήσουμε, πολλά να έχουμε μια πολιτική προσέγγιση, αλλά σε αυτά συμφωνούμε. Είδα τους δύο πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό αλλά και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδουλάκη, στην κηδεία. Τα μηνύματα πρέπει να πάνε σε κάθε κατεύθυνση και κυρίως πρέπει να έχει αποτέλεσμα, έτσι, να εντοπιστούν και να πληρώσουν αυτό το οποίο έπραξαν αυτοί πραγματικά οι δολοφόνοι. Λοιπόν, έχουμε και μία υπόθεση η οποία έρχεται από το παρελθόν, αφορά το Νιοχώρη. Είναι μία απόφαση εφετείου η οποία πέριψε την προσπάθεια που έκαναν κάποιοι πλέον είναι Τούρκοι πολίτες αφού πήγαν στην απέναντι χώρα, κίνησαν τις διαδικασίες, πήραν τα σχετικά κτλ. Κτλ. Οι οποίοι διεκδίκησαν περιουσίες στην περιοχή του Νιοχωριού, δηλαδή στα Μαράσια. Λοιπόν, απορριπτική ήταν η αντίδραση από το εφετείο Δωδεκανήσου για το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στο ρεπορτάζ. Θα ξεκινήσουμε πολιτικά. Θα πάμε στην συνέχεια στα όσα έχουν να κάνουν με το ΕΚΑ, δηλαδή να δούμε τι γίνεται, να μάθουμε, να διαβάσουμε κάποιες ανακοινώσεις. Κάπως έτσι θα πορευτούμε. Αλλά πάμε σε αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της κεντροαριστεράς, γιατί έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον δηλαδή. Να τα σχολιάσουμε, να δούμε τι γίνεται στο κόμμα, να θυμηθούμε ποια ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής δηλαδή, διότι νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα να έχουμε την κυρία Χρύσα Καραγιάννη. Η κυρία Καραγιάννη έχει διατελέσει, να το πω με αυτόν τον τρόπο που το λένε στην αριστερά, τους αρέσει αυτή η φράση και είναι και σωστή, απλά εμείς έχουμε συνηθίσει άλλο τρόπο, βουλεύτρια δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ επί Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη μεταβατική ιστορία η οποία προκαλεί νέους τριγμούς στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Λοιπόν, πάμε να την καλημερίσουμε. Καλημέρα κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα κύριε Χατζιωάν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, να θυμίσουμε ποια ήταν η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, την οποία επικαλείται ο κύριος Φάμελος, λέγοντας ότι εγώ δεν μπορώ να διαχειριστώ άλλο τρόπο, ούτε άλλη μεθοδολογία. Εσείς αποφασίσατε, τα μέλη του κόμματος, αυτό υποδείξατε και αυτό ακολούθησα.
1: Αυτό που είχαμε ψηφίσει, το οποίο εισηγήθηκε ο κύριος Φάμελος, mm-hmm. το οποίο υποστήριξα και εγώ, και συμμετείχα στην διαδικασία προσυπογράφοντας αυτή τη πορεία, ήταν ότι θα σταθούμε δίπλα στην προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς, και όχι αντιπαραθετικά, με στόχο να υλοποιήσουμε το πλάνο που είχε από την αρχή θέση και ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελος και όλοι όσοι πιστεύουμε ότι οδεύουμε για τη μεγάλη εικόνα, προσπαθώντας να βρούμε αυτό το ενιαίο μέτωπο ενάντια στη λέλαπα που έφερε η κυβέρνηση τωρινή της Νέας Δημοκρατίας.
0: Άρα ουσιαστικά αυτό δεν είχε, προσδιοριστεί χρονικά, δηλαδή, έτσι, ήταν ανοιχτό. Έλεγε ότι δεν μπορούμε να πάμε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Εμείς έχουμε μία κατεύθυνση, η λεγόμενη συνένωση της κεντροαριστεράς. Άρα αυτό θα εξελιχθεί. Αυτό δεν απέκλειε το γεγονός ότι όταν έχουμε κάλπες θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετάσχει και όλα τα σχετικά, έτσι.
1: Ακριβώς. Βέβαια, το πώς δεν είχε διευκρινιστεί και ίσως ήταν εύλογο το να τεθεί αυτό το ερώτημα. Όχι το να αλλάξουμε πορεία. Και αυτό, αν διαπιστώσατε κι εσείς και οι ακροατές και οι ακροάτριές μας, ότι από την επόμενη μέρα κιόλας, μετά την απόφαση

0: Ελλάς δικαίως ήταν απόλυτη. Έτσι και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε και είπε ότι εγώ δεν συζητώ αυτή τη στιγμή με κόμματα στην ολότητά τους και ούτε με βουλευτές. Ήταν ξεκάθαρος ότι δεν θέλω αυτή τη στιγμή να μπούμε σε επίπεδο βουλευτών και βουλευτικής εικόνας. Θέλω ό,τι προκύψει να ξεκινήσει από την κοινωνία, με την κοινωνία για την κοινωνία. Και αυτό έβαλε και τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή τη σοβαρή θέση να αξιολογήσει την πραγματικά σκληρή δουλειά που κάνουν οι βουλευτές και οι βουλευτριές μας μέσα στη Βουλή μέχρι το τέλος της περίοδου αυτής που λογικά θα λήξει τον Αύγουστο. Και μετά σκεφτόμασταν ότι προφανώς μετά θα προκηρυχθούν εκλογές, οπότε ερχότανε πάρα πολύ ωραία γλυκά να κουμπώσει πάνω σε αυτή την προσπάθεια που θα ακολουθούσε.
1: Τώρα, τις εξελίξεις που έχουμε, εσείς πώς τις ερμηνεύετε? Διότι εντάξει, υπήρχε ένας θόρυβος, υπήρχαν τριβές, δεν είχε ανοίξει εντελώς τα χαρτιά του και ο Σοκάτης ο Φάμελος, ο οποίος ήταν σοβαρότατος άνθρωπος. Δηλαδή, να μην τα ρίξουμε όλα στον Φάμελο. Διαχειρίστηκε μια πολύ δύσκολη υπόθεση, η οποία έχει να κάνει και με τα όσα συνέβησαν εκεί με τα διάφορα θέατρα, μπουζούκια κτλ. Ενώ τους χώρους. Και δεν θέλω να πω τίποτα έτσι. Το οποίο είναι αρνητικό. Αυτό
0: λείπει.
1: Γιατί... Νομίζω ότι αν είμαστε να λέμε αρνητικά, μάλλον έχουμε χάσει το τι περιέχει.
0: Σίγουρα. Και πάντα να σας πω, προβάλλονται τα αρνητικά περισσότερα από τα θετικά. Όπως γίνεται σε αυτή τη στιγμή.
1: Αλλά τώρα είχαμε την παρέτηση του Σοκάτη Φάμελου. Εσείς πώς βλέπετε τώρα την επόμενη μέρα, διότι ο άνθρωπος δεν παραιτήθηκε από βουλευτής. Παίρνει να δει και τα όσα συμβαίνουν εκεί στην αριστερά.
0: Μα είναι πάρα πολύ σημαντικά τα επίδικα στην καθημερινότητα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια συγκάλυψη των υποκλοπών, έτσι βλέπετε τι γίνεται στη Βουλή, προσπαθώντας να βάλουν στα μαλακά τον υπεύθυνο της Συντελέξα και μαζί να προσπαθήσουν να καλύψουν τις ευθύνες που έχει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Ανιψούλης, ο κ. Δημητριάδης, στη Βουλή, σε σχέση με αυτό το σκάνδαλο. Έτσι και όλα τα υπόλοιπα μας εγκαλεί η Κομισιόν και για δυο τα επίδικα, δεν το συζητώ, η ακρίβεια τεράστια. Και αυτό δεν μπορεί να το αφήσει κάποιος που έχει στόχο την κοινωνία. Και ίσως αυτό πρέπει να κρατήσει ο καθένας και η καθεμία στο επίκεντρο της κουβέντας μας. Ότι αν ένας πολιτικός, όπως ο Σοκράτης ο Φάμελος και πολλοί από μας, έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση γιατί θέλουμε να στηρίξουμε τα σημαντικά τα οποία αντιμετωπίζει ο ένας, η μία, η οικογένεια, οι πολίτες, τότε δεν μπορούμε να κοιτάμε το μικρό κοσμό μας. Ναι. Είναι αυτό που με στεναχωρεί.
1: Το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό τώρα. Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι πρακτικό. Έχει την δυνατότητα κάποιος ο οποίος έχει διαγραφεί ουσιαστικά από την κοινοβουλευτική ομάδα και είναι ο Παύλος Σοπολάκης. Σε αυτή τη νέα σύγκληση, όποτε συμβεί, να επιστρέψει το κόμμα ή θα πρέπει το κόμμα να προχωρήσει πρώτα στην εκλογή Προέδρου και μετά ο Πρόεδρος να αποφασίσει σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό είναι ένα ερώτημα.
0: Ναι, μπορεί η Κεντρική Επιτροπή και η Πολιτική Γραμματεία νομίζω να φέρει ξανά τον Παύλο Πολάκη.
1: Χωρίς την άδεια Προέδρου?
0: Ναι, νομίζω αυτή τη στιγμή μπορεί. Γι' αυτό κιόλας γίνεται η προσπάθεια αυτή, αν έχετε αντιληφθεί τις ώρες που περνούν, να γίνει η Κεντρική Επιτροπή, η οποία όμως...
1: Αναβλήθηκε, δεν γίνεται η Κεντρική Επιτροπή. Χωρίς τον Πρόεδρο, πώς θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή?
0: Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, από ό,τι είδα τη στοιχομηθεία, ο ίδιος ο Παύλος Σοπολάκης προσπαθεί να πει ότι επειδή μαζεύτηκαν υπογραφές για να γίνει αυτή η...
1: Καλά, υπάρχει ένα καταστατικό το οποίο ακολουθούν τα κόμματα. Μπορεί να μαζέψει υπογραφές και να παίξει στον τελικό Αργεντινή-Γαλλία. Το θέμα δεν είναι τι θα μαζέψει, είναι σωστά τι προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Δηλαδή οι διαδικασίες που έχουν ψηφίσει το σύνολό τους τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό σας ρωτάω. Άρα λοιπόν αυτό είναι μέσα μια ασάφεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα, έτσι?
0: Είναι μια ασάφεια. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να προκύψει συνεδρίαση σε αυτή τη φάση. Γιατί και η αναπληρωτή γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής θα στηρίξει το καταστατικό που δεν επιτρέπει τέτοια διαδικασία. Τώρα τι να λέμε. Οι προσπάθειες αυτές είναι ακριβώς που μας στεναχωρούν και που βάζουν όλους μας στην πολύ δύσκολη θέση να σκεφτούμε τι θα κάνουμε.
1: Να σας ρωτήσω, ρωτάω εσάς που από την πρώτη στιγμή είχατε μία καθαρή πορεία, έτσι. Είπατε δηλαδή ότι εγώ θεωρώ αυτονόητο και ως πρόσωπο, γιατί επί Αλέξη Τσίπρα εκλέγηκατε βουλευτής, ασχέτως τι ακολούθησε στη δεύτερη διαδικασία.
0: Με επέλεξε μαζί με τον Εξάρι, τον Σοδωρίνιο.
1: Ακριβώς. Και είπατε ότι εγώ θα ακολουθήσω τον Αλέξη τον Τσίπρα. Τώρα με αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο κόμμα, μήπως είναι ώρα

0: πάγει να αποφασίσετε την πορεία της εξόδου για να μπορεί να συζητήσει και μαζί σας το ενδεχόμενο να μπείτε στα λεγόμενα ψηφοδέλτια της Ελλάς.
1: Ναι, είναι σαν να προεξοφλείτε την...
0: Είναι δεδομένο, εγώ σας έχω παντού γραμμένη, δηλαδή εννοώ στα κοιτάπια, Χρύσα Καραγιάννη, Ελλάς, τώρα τι θα μου πείτε.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, εγώ με
0: συζητάμε.
1: Την ηθική μου έμεινα στηρίζοντας το Κράτος Φάμελο, γιατί τον θεωρώ, όπως είπατε και εσείς, έναν πολύ σοβαρό πολιτικό, βοήθησε το χώρο μας, τον εκτιμώ. Και νιώθω πολύ πολύ πολύ σεβασμό απέναντι σε ό,τι έχει κάνει και προσωπικά προς εκείνον. Μέχρι τελευταία στιγμή, ό,τι μου ζητηθεί, όπως και το ότι κατέβηκα στην περιφέρεια.
0: Να σας πω, εάν σηκώσει τώρα, εάν χτυπήσει το τηλέφωνο και ο Αλέξης και σας πει...
1: Δεν θα το σηκώσει εκείνος,
0: Χρύσα, εντάξει,
1: δεν
0: το σηκώ. Θα το πάρει κουφονικό λάκκο ή θα το πάρει κάποιος άλλος. Και σας πει, Χρύσα, μου είπε ο πρόεδρος, τώρα τι συζητάμε, μου είπε ο πρόεδρος, άντε, έλα λοιπόν, μαζευτείτε γιατί έρχεται καλοκαιράκι, να πάτε και λίγο στα μπανιά του λαού.
1: Είναι μια σοβαρή προοπτική, γιατί πρέπει να στηρίξουμε τα νησιά μας. Δεν ξέρω αν βλέπετε τι γίνεται σε σχέση με τις δυνατοπλοϊκές συνθήκες, τι προσπαθούν να κάνουν τα μεγάλα συμφέροντα εδώ. Έχουμε την μόλις ψήφιση του καινούριου χωροταξικού με τη ΣΑΠΕ, που και εκεί παίζονται πολλά παιχνίδια. Παντού παίζονται πολλά παιχνίδια. Παντού. Και αυτό δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε με την ανοχή μας. Πρέπει να προκύψει μία εναλλακτική λύση απέναντι σε αυτό που βιώνουμε. Δεν μπορεί όλοι να λέμε, ναι, ξέρω ότι συμβαίνει αυτό το πολύ κακό, αλλά τι να κάνουμε, λάθα είμαστε. Όχι, δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει να σταθεί κάποιος, και αυτή τη στιγμή αυτός που μπορεί να σταθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας, και νομίζω ότι οι περισσότεροι και οι περισσότερες από εμάς θα βρεθούμε εκεί. Είπαμε από την αρχή, δεν μπορούμε να είμαστε αντιπαραθετικοί στην πορεία του, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Και λυπάμαι αν όντως, όπως αντίθετα με αυτό που είχαμε αρχικά σκεφτεί και ψηφίσει, ότι θα υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια. Ένα του ΣΥΡΙΖΑ, με δεν ξέρω ποιος θα είναι μέσα τελικά και ποιος θα είναι ο πρόεδρος, και ένα του Αλέξη Τσίπρα. Δυστυχώς είναι λυπηρό να σκέφτομαι αυτή την εικόνα, πάρα πολύ λυπηρό. Αλλά νομίζω ότι αγωνιστήκαμε όσο μπορούσαμε να μην συμβεί.
0: Τώρα, πάμε να κλείσουμε με ένα τελευταίο ερώτημα, κυρία Καραγιάννη. Θεωρώ αυτονόητη την ερώτηση και βεβαίως την απάντησή σας. Φαντάζομαι ότι εσείς είστε υπέρ της δημιουργίας της στάσης του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο και στη Φράπορτ, έτσι.
1: Αλίμονο. Και πόσο καιρό είναι αυτό που ρωτούσαμε κι εμείς σε ερωτήσεις. Δηλαδή, είχαμε προκαλέσει την ερώτηση και τον βουλευτών βουλευτριών του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτό, τότε που μιλάγαμε και για την πίστα αυτή που είχε κλείσει χωρίς λόγο, και λέγαμε ότι μέσα σε όλα όσα διεκδικούμε είναι και η θέση του ΕΚΑΒ.
0: Ξέρετε τι ακούτε, ας μην τα δίνατε και όταν σας τα κυβέρνηση τα αεροδρόμια, λένε οι περισσότεροι τώρα όταν θέλουν να θυμηθούμε το χθες.
1: Αυτές ήταν μνημονιακές απαιτήσεις. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε, δυστυχώς δεν υλοποίησε πρόγραμμα το οποίο ίδιος είχε επιλέξει, γιατί ήταν όλα προς υπογεγραμμένα, ήταν προαποφασισμένα, οι διαπραγματεύσεις είχαν πολύ στενό πλαίσιο και όριο και δεν μπόρεσε να ανατρέψει, γιατί στόχος ήταν να βγούμε από τα μνημόνια, όπως και το καταφέραμε το 2018. Από εκεί και έπειτα όλα θα μπορούσαν να είχαν γίνει αλλιώς, όπως η σοβαρή στελέχωση όλων των δομών υγείας, όπως και του ΕΚΑΒ. Τόσα χρόνια συζητάμε για το ίδιο πράγμα, και ακριβώς αυτό που λέμε είναι να γίνει μια νέα στάση εκεί πέρα, αλλά χωρίς να θεμάξει προσωπικό από αλλού ή στελέχη από αλλού. Έτσι πρέπει να βρεθεί ο τρόπος να έρθουν άνθρωποι επιπρόσθετα, όχι αφαιρώντας ζωτικό υλικό από κάπου αλλού.
0: Να είστε καλά, κύριε Καραγιάννη. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Χαριώνα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά από την κυρία Χρύσα Καραγιάννη και για το όσα συμβαίνει στο χώρο της αριστεράς. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τον Σωκράτη Φάμελο, για την παραίτησή του, για τις εξελίξεις, καθώς και για την υπόθεση που έχει να κάνει με το λεγόμενο σημείο νέα στάση του ΕΚΑΒ. Διαβάζω τώρα, να σας πω πάρα πολύ γρήγορα, μία ανακοίνωση η οποία μας ήρθε τα ξημερώματα, κυριολεκτικά τα ξημερώματα, και έχει να κάνει με το θέμα για το οποίο θέμα θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της ΖΟΒ, τον Παναγιώτη τον Αγγλέζο, γιατί ήταν ο πρώτος φορέας ο οποίος αντέδρασε. Λοιπόν, διευκρίνηση για τη λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Ρόδο και την κάλυψη του αεροδρομίου Διαγόρας. Με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με τη μεταφορά της Βάρης, της Βάσης, είναι Βάρη δίπλα, το μυαλό μου στη Βάρη είναι, της Βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σουρωνή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου, διευκρινίζεται ότι με το θέμα διαδικασία, πλαίσιο, τα οποία παρουσιάστηκαν δημόσια από τον κύριο Γιάννη Βασιλάκη, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή ζήτημα εγκατάστασης μόνιμης βάσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο. Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του ΕΚΑΒ δεν μπορεί να διαμορφώνεται μέσα από μονομερείς ανακοινώσεις, ούτε να προεξοφλείται πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες υπηρεσιακές και διοικητικές διαδικασίες. Κάθε αλλαγή στην ανάπτυξη των ασθενοφόρων του νησιού οφείλει να εξετάζεται συνολικά με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, τη γεωγραφία της Ρόδου, τη διαθέσιμη στελέχωση και την ανάγκη διατήρησης ασφαλών χρόνων ανταπόκρισης σε όλες τις περιοχές. Σκοπός του ΕΚΑΒ κτλ. Λέει διάφορα και λέει η παρουσία του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου επιχειρησιακού σχεδιασμού, ο οποίος πρέπει να διασφαλίζει ότι το σύνολο του νησιού θα διαθέτει ουσιαστική και ισορροπή κάλυψη. Δεν είναι αποδεκτό να δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα πρόβλημα λύνεται απλώς με τη μετακίνηση ενός ασθενοφόρου από ένα σημείο σε ένα άλλο. Χωρίς επαρκές προσωπικό και χωρίς συνολικό σχεδιασμό, η μεταφορά μιας βάσης δεν δημιουργεί πρόσθετη επιχειρησιακή δυνατότητα, απλώς μεταφέρει το κενό αλλού. Και λέει η διοίκηση του ΕΚΑΒ, με τη συνεχή παρακολούθηση του ζητήματος και την ουσιαστική προσπάθεια του Προέδρου του ΕΚΑΒ, κ. Χαραλάμπους, εξετάζει κάθε δυνατότητα που μπορεί να ενισχύσει την επιχειρησιακή παρουσία του οργανισμού στη Ρόδο, χωρίς να υποβαθμίζεται η κάλυψη οποιασδήποτε περιοχής του νησιού. Λέει πάρα πολλά. Το παράρτημα ΕΚΑΒ με τη Λίνης παραμένει προσιλωμένο στην ασφαλή και ισότιμη κάλυψη ολόκληρη της Ρόδου, γιατί έχει την ευθύνη το ΕΚΑΒ με τη Λίνης. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος, κάλυψη του αεροδρομίου, αλλά ταυτόχρονα κάλυψη της Σορονής, των χωριών, της πόλης και κάθε γωνιάς του νησιού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με ένα σοβαρό σχεδιασμό, επαρκή στελέχωση, διαρκή θεσμικό διάλογο και υπεύθυνη διοικητική εποπτεία. Μας το έστειλε τα ξημερώματα ο διευθυντής του παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, που είναι και υπεύθυνος για το ΕΚΑΒ της Ρόδου, ο Ιωάννης Γρυπιώτης. Λοιπόν, οπότε άμεση αντίδραση. Μάλιστα, πάρα πολλοί λένε, μα τι δουλειά τώρα είχε ο Βασιλάκης να πει που θα πάει η βάση του ΕΚΑΒ. Ας εξυπηρετήσουμε τον γιατρό το αεροδρόμιο, για το οποίο έλεγαν άλλα πράγματα όλη την προηγούμενη περίοδο. Εντάξει, τώρα ο Βασιλάκης, τι έλεγε ο Βασιλάκης, τώρα κινείται, φαντάζομαι, με βάση το τι οδηγίες παίρνει από τη δεύτερη ΥΠΕ, έτσι. Αν τα ρίξουμε στο Βασιλάκη τώρα. Σιγά που σηκώθηκε ο Βασιλάκης ένα πρωί και είπε αυτά που είπε. Είπε, τα έδωσε και είπε, παίρνει εντολές από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Λοιπόν, είναι μια υπόθεση, είναι αυτό που λένε, πώς το λέει τώρα, το θυμήθηκα, πώς το λέει ο Σαμαράς, ας τα βρει με τον αδερφό της και τα βλέπουμε. Ας τα βρούμε μεταξύ τους. Και το βλέπουμε λοιπόν, αφού είναι και επίκαιρες αυτές οι αναφορές. Το μεταξύ φαγώθηκε και ο Πολάκης. Εσύ Παύλο, ποιος ήξερε που λένε. Πριν ξεκινήσει από την Ρόδο Αλέξη Τσίπρας τότε στο Δημοτικό Θέατρο να λέει ένα άρθρο, θα το ψηφίσουμε, που κάτω να τον ακούνε μαγεμένοι όλοι οι Έλληνες, όλοι οι Ροδίτες. Μαγεμένο το βλέπαμε τον πρίγκιπα Αλέξη στα μάτια. Ένα άρθρο, ένας νόμος, όλα καταργήθηκαν, αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή ο Αλέξης έκανε και κατασκήνωση στην Νότια Ρόδο δηλαδή και σε κάτι όμορφα χωριάτικα σπίτια, ότι είναι μπετσιμάνι και το έχει το χάρισμα δηλαδή ο Αλέξης. Και ο Αλέξης σας έβαλε από το θάλαμο σε ένα χολ και από το χολ μετά σε ένα σαλέ δηλαδή και γίνατε και κυβέρνηση. Άρα καλό είναι να τα θυμηθείτε λίγο τον Κατσιφάρα και τον Θυρωρό, γιατί χωρίς τον Αλέξη τίποτα δεν γίνεται. Άσε που έχει πάρει κι άλλους μπράβους για την πόρτα, δηλαδή πραγματικά δύσκολη πόρτα του Αλέξη, δεν μπαίνει κανείς με τίποτα. Δύο βουλευτές προφανώς μπαίνουν, ο Γιώργος Καραμέρος ο οποίος παραιτήθηκε και η Κατερίνα Νοτοπούλου που πάντα είχε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αλέξη. Εμείς που είμαστε της πιάτσας τα γνωρίζουμε λοιπόν, λέω, ήταν πάντα κοντά του και στη Ρόδο και σε περιοδίες και την έκανε και υπουργό κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάμε μουσικά. Για να επιστρέψουμε με έναν Εγγλέζο. Δηλαδή, είχαμε τον Εγγλέζο που την Κυριακή έβγαλε με τον Νοβηγό φωτογραφία, με τις φανέλες. Φοβερό ντέρμπι την Κυριακή. Χθες οι Γάλλοι απέδειξαν ότι είναι μια τη ομάδα οι οποίε δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τι και αν έχασε πέναλτι ο Εμπαπέ. Το καθάρισαν το μάτς στο Μαρόκο. Καλό είναι για να παίζει με την Θύελλα Πυλώνας. Για τη Γαλλία δεν κάνει. Λοιπόν, πάμε λίγο μουσικά. Ή αν έχει και τίποτα Bonnie Tyler στα ενδιάμεσα, θα μπορούσε να βάλει. Okay.

0: Λοιπόν, μας ζητάτε και κομμάτια. Καταρχήν, εμείς δεν έχουμε ελληνικό πενταγράμμα εδώ πέρα. Έτσι, είναι απαγορευμένο δηλαδή. Είμαστε του διεθνούς ρεπερτορίου. Επίσης, απαντάω στο φίλο μου τον Σπύρο, μου λέει τι έγινε, μου λέει, με τα διάφορα μίξ, μέγα μίξ εκεί με την Bonnie Tyler. Σε ποια ημέρα τα θες, Σπύρο? Διάλεξε μέρα να στα παίξουμε. Σήμερα δεν είναι η κατάλληλη μέρα. Σήμερα είναι και τρέχουν οι διαδικασίες γι' αυτό. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει τίποτα καμιά Αλεξίου. Αλεξίου, σε κλάπ θα σας δώσω που θα κάνει συναυλή στο καλοκαίρι, πάτε να ακούσετε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα του ΕΚΑΒ. Παναγιώτης Εγκλέζος, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Πρεσιντέντε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζημάνη, σε εσάς και στους ακροατές. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να σας ακούσω, με το που σκάει αυτή η αναφορά ότι ετοιμάζεται το ΕΚΑΒ να μεταφέρει την στάση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, σε χρόνο ντετέ διαβάζω ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Ζώδου, η οποία ευλογεί την κίνηση.
1: Εντάξει, πέρα από το θεσμικό ρόλο σαν εργατικό κέντρο, είμαστε και κάτοικοι της περιοχής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, κύριε Χατζιωάννη, τη σημασία του σταθμού στη Σορονή, του ΕΚΑΒ. Και νομίζω ότι κανένας άνθρωπος ή νοήμων νους, θα το πω με όλη την επιβάρυνση.
0: Για την οποία στάση, σας θυμίζω, τσακωνόμασταν, έτσι, μέχρι να καταλήξουμε εκεί, δηλαδή, αν πάει στον Έμπο να γυρίσει, θυμάστε τι έχει συμβεί.
1: Και πέρυσι τέτοια εποχή ήταν να φύγει από εκεί, να στελεχώσει το κέντρο της Ρόδου, να κατέβει κάτω, γιατί είχε περισσότερες ανάγκες και πάλι ξεσηκώθηκε η τοπική κοινωνία. Έμεινε εκεί. Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε άλλο φαινόμενο. Τώρα πρέπει να πάει να στελεχώσει το αεροδρόμιο, για να πούμε ότι εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στη στελέχωση, την υγειονομική κάλυψη του αεροδρομίου. Ήμασταν οι πρώτοι που υπογράψαμε όλες τις αιτήσεις, όλες τις παρεμβάσεις, μαζί με τον πρόεδρο της Ένωσης του Στοιχοπρακτών, τον Χρήστο Μιχαλάκη, και την Περιφερειάρχη, με όλους τους τοπικούς φορείς. Και αυτό έγινε μετά από μια δεκαετία, καταφέραμε και πήραμε εκεί, στελεχώθηκε βέβαια, αποδυναμώνοντας άλλο τομέα, αποδυναμώνοντας το ιατρείο της Ρόδου, παίρνοντας από εκεί το γιατρό και τον νοσηλευτή. Αλλά αυτό νομίζω πλέον έχει γίνει μόδα, γιατί για να καλύψουμε ένα κενό, αποδυναμώνουμε κάποιο άλλο. Και αυτό πάει να γίνει και τώρα. Δηλαδή, αφήνουμε στο έλεος του Θεού δύο ενότητες, γιατί δεν είναι μόνο ενότητα Καμήρου. Δηλαδή, όταν μιλάμε για Σορονή, το ΕΚΑΒ δεν εξυπηρετεί μόνο την ενότητα Καμήρου, εξυπηρετεί και ενότητα Ιατραβήρου. Διότι το κέντρο υγείας είναι υποστελεχωμένο, οι άνθρωποι εκεί είναι ήρωες και οι νοσηλευτές και οι γιατροί, αλλά το ασθενοφόρο που λένε ότι υπάρχει στην Έμπονα είναι, όπως είπατε και εσείς, του πενταγράμμου, είναι από τις παλιές ελληνικές ταινίες, το οποίο νομίζω είναι συλλεκτικό. Δεν είχε κάνει για χρήση πλέον ασθενοφόρο αυτό, αλλά απλά είναι συλλεκτικό κομμάτι.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι για τις εκθέσεις αυτοκινήτου.
1: Δηλαδή, 2,5 ώρες να κατέβει στη Ρόδο.
0: Τα κλάσικα τα οποία. Και να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Εγκλέζε. Στην συνάντηση η οποία έγινε με τον Πρωθυπουργό, υπήρχε κάποιος ο οποίος ανέφερε κάτι γενικά για τα θέματα υγείας? Γιατί την ίδια.
1: Εμείς το βάλαμε σε εργατικό κέντρο για τη στελέχωση των τομών υγείας, του ΕΚΑΒ.
0: Το άκουσε ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Και μετά ερχόμαστε μετά από λίγο καιρό και ο κύριος Βασιλάκης, δεν νομίζω είναι υπεύθυνος του αεροδρομίου, δεν ξέρω.
0: Ο κύριος Βασιλάκης έχει την ευθύνη των κέντρων υγείας, αλλά ο κύριος Βασιλάκης είναι δεδομένο ότι δεν το είπε μόνος του άνθρωπος, σιγά. Ναι, ο Βασιλάκης από κάπου πήρε γραμμή.
1: Αυτά όμως που είπε ο κύριος Βασιλάκης, ότι πρέπει να στελεχωθεί το αεροδρόμιο, να φέρνοντας εκεί το ΕΚΑΒ, γιατί και στο κάτω-κάτω δεν είναι μακριά η Σορονή από το Παράδεισι. Μάλλον προφανώς κάτι του διαφεύγει του κύριου Βασιλάκη, ότι τα 15 λεπτά που είναι η διαφορά γίνονται μισή ώρα για να πάει στο επόμενο χωριό από το αεροδρόμιο, για να πάει στον Έμπορο, στα Απόλλωνα ή οπουδήποτε άλλο. Αυτά τα λεπτά είναι σημασίας τεράστιας και το έχουμε ζήσει. Γι' αυτό λέω ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Χατζιωάννη, να πάρετε και να πάρουμε όλοι μαζί τα στοιχεία ότι έχει κάνει αυτό το ασθενοφόρο τα τελευταία χρόνια που εδρεύει στη Σορονή, πόσα περιστατικά έχει εξυπηρετήσει και πόσους ανθρώπους έχει σώσει. Γιατί εμείς το γνωρίζουμε σαν κάτοικοι.
0: Ναι.
1: Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν το γνωρίζουν.
0: Ναι, προφανώς και εμείς το γνωρίζουμε. Ας δώσει αυτά τα στοιχεία στη δημοσιότητα το ίδιο το ΕΚΑΒ, το οποίο αντέδρασε.
1: Μπράβο.
0: Και διάβαζα νωρίτερα και την ανακοίνωση τοποθέτηση που ήρθε από τον επικεφαλής του ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, που έχει την ευθύνη της ΡΟΔΟ, ο κύριος Γρυπιώτης. Τον είχα γνωρίσει τότε στην ανταλλαγή, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει ο άνθρωπος, είναι υπηρεσιακός.
1: Έχουμε και αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι, ενώ προσέξτε τώρα, γιατί το συζήτησα το πρωί μαζί του. Λέω, μα συγχωρείτε, κάνετε μία δήλωση η οποία έχετε γράφος και περιγράφει όλα αυτά. Και μπορείτε να τη στείλετε στον τύπο, δεν μπορείτε να τα πείτε στο ραδιόφωνο, γιατί άλλο το ηλεκτρονικό μέσο. Αυτά δεν τα καταλαβαίνω τα ελληνικά. Με συγχωρείτε, δηλαδή. Έχω μία δυσκολία σε αυτά.
1: Τα γράφω, δεν μπορώ να τα πω.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, και σας λέω, απλά τώρα είμαστε σε αναμονή και της απόφασης της συνάντησης που έχει ο αντιδήμαρχος ο κ. Τόπος στην Ενότητα Καμήρων. Εμείς και σαν κάτοικοι αλλά και σαν εργατικό κέντρο θα στηρίξουμε την όποια απόφαση της τοπικής κοινωνίας, γιατί πέρα από το ότι εμπλεκόμενοι είναι οι εργαζόμενοι, είμαστε εμείς, είναι ο κόσμος όλος, και θεσμικά αλλά και σαν κάτοικοι της περιοχής οφείλουμε πολύ μαζί να διαμαρτυρηθούμε. Δηλαδή, ειλικρινά, και το παράδειγμα είναι πρόσφατο με την Κάρπαθο. Ξεσηκώθηκαν η τοπική κοινωνία και παρέμειναν στο νησί και ο αναισθησιολόγος και ο παιδίατρος, νομίζω αν κάνω λάθος, που και εκεί υπήρχε απόφαση μετακίνησής τους, αφήνοντας
0: ακάλυπτη την περιοχή. Υπάρχει παντού, δυστυχώς, το καλοκαίρι το καλύπτουμε αποσπώντας από το ένα σημείο στο άλλο, από το ένα νησί στο άλλο, είτε γιατρούς, είτε νοσηλευτές, είτε όλο αυτό το σύστημα, την ίδια ώρα που ακούμε ότι τα πάντα τρέχουν άριστα στον τομέα της υγείας. Και κυρίως θέλω να πω το θέμα, όταν έχουν πραγματικά πέσει εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης Καθαιρετικότητας. Γιατί εδώ βγάζουμε προγράμματα πολύ σωστά, τα προλαμβάνω και όλα αυτά, αλλά από ταμεία του Ταμείου Ανάκαμψης είναι και Ανθεκτικότητας. Άρα δηλαδή εκεί θα μπορούσαμε να πάμε και σε προσλήψεις και όλα τα σχετικά.
1: Όπως έγινε το μοντέλο αυτό, υπάρχει και στο Ελευθέρω Βενιζέλο, κ. Χατζόνη. Στο Ελευθέρω Βενιζέλο, η Φράπορτ αγόρασε το ασθενοφόρο, το Υπουργείο.
0: 14, ένα λεπτό, Πρόεδρε, για να είμαστε και ακριβείς, γιατί στην αρχή τα βάζαμε με τη Fraport, με βάση την συμφωνία. 14 ασθενοφόρα αγόρασε η Fraport για όλα τα αεροδρόμια της χώρας.
1: Και το Υπουργείο, και το Υπουργείο Υγείας έκανε ξεχωριστές προσλήψεις.
0: Ωραία.
1: Για να επαντρώσει
0: σωστά
1: αυτά τα ασθενοφόρα μέσα στα αεροδρόμια. Γιατί
0: ωραία,
1: αφορά μόνο
0: εδώ
1: τα αεροδρόμια.
0: Δύο χρόνια τσακωνόμασταν και έλεγε επίμενε και
1: επέμενε. Ψάχναμε να δούμε ποιος είναι ο υπεύθυνος.
0: Οι νικητιάδες και μας έλεγαν άλλα πράγματα από την ΥΠΕ και μας έστελναν νομοθεσίες και τα σχετικά. Και όταν μετά από δύο χρόνια ίδιος βουλευτής, γιατί είναι φοβερό αυτό, αποκάλυψε τη Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχει θέμα δηλαδή και ότι είχαν υπογράψει με τον κύριο Ξάνθο τότε Υπουργό Υγείας η Fraport μια συγκεκριμένη σύμβαση.
1: Σας λέω, αυτή τη στιγμή λοιπόν είναι τραγικό αυτό που γίνεται. Εμείς είμαστε, εγώ τώρα το Εργατικό Κέντρο ετοιμάζει και επιστολή προσωπική στον κύριο Άδωνη. Σε λίγο θα φύγει η επιστολή στον κύριο, να το αναθέτουμε και να του παραθέτουμε όλα τα γεγονότα, τη σημασία του ΕΚΑΒ και σαν Εργατικό Κέντρο αλλά και περιοχή, σαν κάτοικοι της περιοχής. Ειλικρινά είναι αναλυτική η επιστολή που του στέλνουμε και τον καλούμε να ξαναδεί το θέμα αυτό πιο σοβαρά, γιατί αφορά μια ολόκληρη κοινωνία, αφορά γύρω στους 6.000 κατοίκους μόνιμους σύν τους επισκέπτες, γιατί και η περιοχή Ταβίρου και Καμήρων είναι αναπτυσσόμενη, έχει ξενοδοχεία, έχει σπίτια που νοικιάζονται από τουρίστες, έχει κόσμο.
0: Δεν μετράει τίποτα σε αυτούς τους σχεδιασμούς, κύριε Εγκλέζε, γιατί με την ίδια λογική και στην Νότια Ρόδο έχει φοβερές μονάδες, φοβερά ξενοδοχεία, χιλιάδες κόσμου και οι άνθρωποι
1: πάνε και
0: βρίσκουν και το ασθενοφόρο στο Γενάδη, αλλά πάνε και βρίσκουν και ένα ταμπελάκι που λέει γιατρό στον Αρχάγγελο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει, δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Δεν λέω ότι φταίνε, αλλά δεν δουλεύει καλά το σύστημα. Κάτι συμβαίνει, έτσι.
1: Εντάξει, προφανώς πρέπει να αναγκαζόμαστε να ξεσηκωνόμαστε για τα αυτονόητα και να διεκδικούμε τα αυτονόητα κάθε φορά για τον τόπο μας. Αλλά αυτός είναι ο ρόλος μας. Εμείς, σαν εργατικό κέντρο, δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα είμαστε δίπλα στην απόφαση της τοπικής κοινωνίας, γιατί αφορά όλους μας. Και αναμένουμε η απόφαση αυτή να επανεξεταστεί και να πάρθει πίσω, κύριε Χατζηγιάννη, ώστε να συνεχίσει η ομαλή λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Σολωνία.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζο, τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου της Ρόδου, σε σχέση με το περίφημο θέμα της τάσης του ΕΚΑΒ. Βλέπω τώρα εδώ πέρα, να δείτε τι βλέπω εδώ. Είναι χθεσινό, έτσι. Χθεσινό εγγράφο, το οποίο πάει προς την ΠΟΕΙΔΗΝ, προχθεσινό μάλλον. Διαμαρτυρία για τη μετακίνηση της μοναδικής παιδιάτρου και της μοναδικής αναισθησιολόγου του Γενικού Νοσοκομείου της Καρπάθου. Τους μεταφέρουν και αυτούς, τους στέλνουν αλλού δηλαδή. Έτσι. Δεύτερη είπε. Από την Κάρπαθο τους στέλνουμε αλλού δηλαδή και έχουν ξεσηκωθεί οι Καρπάθοι. Δεν ξέρω αν κατάφεραν, μάλλον κάτι κατάφεραν. Άμεση και η παρέμβαση, γιατί δεν είναι μόνο τι κάνει η ΥΠΕ, δηλαδή πολλές φορές καλείται ο εκάστοτε υπουργός να λύσει τα ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί με καλό τρόπο το σύστημα το οποίο έχει την ευθύνη. Καλά, αυτή η δεύτερη ΥΠΕ πρέπει να καταργηθεί, δηλαδή τα λέω εγώ, τα λένε οι ίδιοι οι κυβερνώντες. Δεν δουλεύει το σύστημα, δεν δουλεύει, τέρμα, πρέπει να καταργηθεί. Λοιπόν, για παίξε λίγο από κάτω, γιατί μου ζητάνε και άλλα κομμάτια. Μου λέει εντάξει, ότι δεν μπορεί να παίξει, μου λέει η Χαρούλα Αλεξίου. Μου ζητάνε, βρες το αυτό ρε παιδί μου να το παίξουμε. Που είναι το Yesterday Once More. Έτσι. Yesterday. Ναι. Α, όχι. Yesterday When I Was Young. Ναι, πρέπει να μάθουμε και εσένα το Yesterday When I Was Young. Γιατί you are old now τώρα. You are not young. Δεν το έχουμε. Ναι, τα βρίσκουμε. Τα βρίσκουμε. Λοιπόν, θα το βρούμε. Τι μήνα έχουμε τώρα, έχουμε Ιούλιο. Ελάτε τον Αύγουστο να το παίξουμε. Να το βρούμε, ρε παιδιά, γιατί είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα δεν είναι και αυτό μας ο τύπος. Εντάξει, ήταν στην Άσα παλιά, αλλά δεν τον είχαμε στο τμήμα που νομίζετε. Ήταν στο services. Δηλαδή, import-export. Πώς είναι οι Έλληνες που πήγανε και κάνανε καριέρα στην Αμερική. Πιάτα μέσα, πιάτα έξω. Import-export. Επιχειρηματίες, business μας στην Αμερική. Να το βρει τώρα, Βασιλής. Τον τρέχω τον κακόμοιρο. Λοιπόν. Παίξε λίγο ήχο για να πω κάτι για την ακρίβεια, γιατί βλέπω ότι έχουμε σήμερα την ερώτηση, λέει, στη Βουλή. Θα απαντήσει το ερώτημά μας, το είχε πει και εδώ την τελευταία φορά, του Νίκου Ανδρουλάκη και ο κ. Μητσοτάκης, και νομίζω ότι θα είναι και δύο στεναχωρημένοι που πάνε και βλέπουν τη φέτα στα 8.40. Έχω πλέον το χάτι με το πίσω πρόβλημα, δεν βλέπω τη φέτα. Έτσι, δεν βλέπω τη φέτα. Πάω αλλού. Πάω σε άλλα ράφια. Πάω εκεί στα Μανταλάκια. Πώς τα λέγαμε εκεί, στα Μανταλάκια. Πάω και ξεχνιέ στα Μανταλάκια. Πά στα Μανταλάκια. Βλέπεις μανταλάκια κάνω και λες μπράβο ρε υπουργάρα, μπράβο ρε υπουργάρα. Γιατί όπως είναι γνωστό, στο σπίτι κάνουμε κομμάτι εμείς. Γυναίκα, να πλύνω τα ρούχα τώρα, να τα αφήσω για το απόγευμα. Λοιπόν, έχουμε γεμίσει μανταλάκια. Γεμάτο μανταλάκια. Πάω στα μανταλάκια, βλέπω μανταλάκια από εδώ, ένα 32, ένα 35, καρτελάκι κτλ. Χαρά, χαρά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Σας τα είπα χθες, τώρα δεν είχαμε ώρα σήμερα για να σας πω για αυτό το ψηλόνερο. Με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι και τους έλεγα αυτό είναι, παιδιά. Ήταν ανάμειξη των νερών από την Αγία Ειρήνη και από την περιοχή του Αγίου Φωκά, δηλαδή στην ΕΚΟ, μαζί με τα νερά της Καλυθέας και πήγαινες τουαλέτα. Τώρα πας τουαλέτα χωρίς να σε πιέσουν. Εν τω μεταξύ, χθες υπήρχε ένα δημοσίευμα, γιατί σε αυτά είναι μάνα δηλαδή. Μπορεί να του πεις διάφορα, μπορεί να του πεις είναι ψηλός, ξέρω εγώ κτλ. Αλλά σε αυτά, στο δικαστικό ρεπορτάζ είναι μάνα. Χθες είχε ένα ρεπορτάζ που αναφερόταν στην ιστορία της ΕΤΑΔ, η οποία έχει σηκωθεί δηλαδή, αλλά σε λάθος βάση. Το θέμα δεν είναι μόνο οι παραλίες. Το θέμα είναι τα ιστορικά κίνητα. Για τα οποία, ρε παιδιά, δεν σας ενδιαφέρει η αλήθεια. Πραγματικά δεν σας ενδιαφέρουν τα ιστορικά κίνητα. Δηλαδή, παραλίες, οκ, το καταλαβαίνω. Πρέπει να διεκδικεί ο Δήμος της Ρόδου. Χθες λοιπόν αποκαλύπτει. Και υπάρχει δημοσίευμα, το ξαναστείλανε για να το πω δηλαδή. Λέει, δεν διάβασες ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ του Δήμου της Ρόδου και της ΕΤΑΔ μετά τη σύμβαση που έληξε, και μάλιστα είχαν συμφωνήσει να πάρει ένα 20% ο Δήμος της Ρόδου και μετά θυμήθηκε να κάνει το Αντάρτικο ο Δήμος? Δεν το πρόσεξα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνεις καμιά φορά να τα διαβάσεις. Και έχουμε και την υποχρέωση πολλές φορές να γράψουμε, δηλαδή, άντε να προλάβεις από αυτά που λες. Αυτά τα οποία κάνεις, και ευτυχώς κάναμε και μία μικρή ανάσα, δηλαδή τηλεοπτικά, αυτή την περίοδο. Θα επανέλθουμε έτσι, Παναγιώτη μου, από την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πιάσουμε και τα τηλεοπτικά μας. Καλοκαιράκι θα ασχοληθούμε με σοβαρά ζητήματα, όπως είναι ο λαγοκέφαλος. Τι κάνουν τα ελάφια, αν τρώνε στο εστιατόριο του νοσοκομείου. Τι κάνουν τα γατάκια πάνω στο νοσοκομείο, τα οποία δεν είναι στα γατόσπιτα. Είναι ξανά στο καφενείο μαζί με τον Καραμαρίτη. Μπροστά Καραμαρίτης, από πίσω πέντε γάτες. Διότι έχει κλιματισμό εκεί. Εντάξει, κοροϊδά είναι. Που λένε, η γνωστή φράση curiosity kill the cat, δηλαδή. Αυτά είναι πανέξυπνα όντα. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να κάνεις το γάτο στη γάτα? Έλα τώρα, δεν γίνεται αυτά. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτά είναι τα σημαντικά. Είδα και κάποια άλλα. Α, όσοι δεν έχετε, λέει, ταυτότητα νέα, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνετε μετά τις Αυγούστου. Διαβάστε στο διαδίκτυο. Να μάτε, στα πω λέω εγώ. Σας τα λέω όλα εγώ. Εντάξει, διαβάστε κι εσείς κάτι. Λοιπόν, αυτά. Θα κλείσουμε με την Bonnie Tyler, το περίφημο, νομίζω, τον ύμνο της Bonnie, αυτό που έκανε την διαφορά, και ραντεβού για την Δευτέρα. Καλό να περάσετε. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε τον Άδωνη, να το βρείτε κάπου εδώ στη Ρόδο είναι, θα επιστρέψει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το μήνυμα ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο, στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι παρότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντίστοιχα έργα, στην πράξη η περιφέρεια είναι εκείνη που προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις και σχεδιάζονται επιπλέον έργα με στόχο την καλύτερη θωράκιση της περιοχής. Παράλληλα, συνδέει την ανάγκη των παρεμβάσεων τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τα προβλήματα που δημιούργησε η άναρχη δόμηση. Κλείνοντας, τονίζει ότι η προστασία των πολιτών και των υποδομών απαιτεί πράξεις και όχι μόνο δημόσιο διάλογο, επισημένοντας πως οι υποδομές δεν κατασκευάζονται στα λόγια και ότι η περιφέρεια έχει επιλέξει τον δρόμο της δουλειάς και της υλοποίησης έργων. Διευκρινεί σχετικά με τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στη μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγοράς. Δίνει το παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλίνης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής απόφαση για μόνιμη εγκατάσταση ασθενοφόρου στο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κάθε αλλαγή στον επιχειρησιακό σχεδιασμό θα πρέπει να βασίζεται στις πραγματικές ανάγκες της Ρόδου, στην επάρκεια προσωπικού και στη διασφάλιση της ισότιμης κάλυψης όλων των περιοχών του νησιού. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η μεταφορά μιας βάσης χωρίς ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού δεν αυξάνει τις επιχειρησιακές δυνατότητες, αλλά απλώς μεταφέρει το πρόβλημα σε άλλη περιοχή. Την αντίθεσή του σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο εκφράζει και το Εργατικό Κέντρο Ρόδου, υποστηρίζοντας ότι η απομάκρυνση της βάσης από τη Σορονή θα αποδυναμώσει την υγειονομική κάλυψη της Δυτικής Ρόδου. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγκλέζος, τόνισε στο Κόσμος ότι η λύση βρίσκεται στην ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επιπλέον προσωπικό, πληρώματα και ασθενοφόρα, και όχι στη μεταφορά των υφιστάμενων μέσων. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Υγείας και τη διοίκηση του ΕΚΑΒ να διασφαλίσουν επαρκή και ισότιμη κάλυψη για όλες τις περιοχές του νησιού. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εισόδων υπέρ του Δήμου. Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΔ είχε εγκρίνει τη νέα σύμβαση, όμως ο Δήμος γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να την υπογράψει, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Για τις καθυστερήσεις της παραχωρήσης παραλίων, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, όπως η λήψη γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αρχαιολογικές. Παράλληλα, τονίζεται ότι μετά τη μη υπογραφή της σύμβασης από το Δήμο, η ΕΤΑΔ προχώρησε σε ανοιχτούς διαγωνισμούς για την παραχώρηση των θέσεων στις παραλίες της Ρόδου. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της κτηματικής υπηρεσίας, οι διαθέσιμες παραχωρήσεις στα Δωδεκάνησα είναι φέτος περισσότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχής της προγραμματικής περίοδου 2028-2034, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμαρχος Μιχάλης Φελουζής, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του προς τη δεύτερη, είπε την άμεση ακύρωση των μετακινήσεων, ανακοίνωσε ότι το αίτημα έγινε πλήρως αποδεκτό. Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Δαβάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανής Βασίλης Υψηλάντης, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα από τις ένοπλες δυνάμεις. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της ΔΚΑΦΚΑ, υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσος, εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών στο ελικοδρόμιο της Χάλκης και στο έργο διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου της Ίμης από τον Άγιο Γεώργιο, ενώ ο κ. Υψηλάντης κατέθεσε και ειδική πρόταση για το Αγαθονήσι. Τη δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση υποδομών στέγασης εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου. Σύμφωνα με το Δήμο, η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που δυσκολεύει την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νησιά. Ο Δήμος επισημαίνει ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της πρόσκλησης. Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία των Δωδεκανήσων στις επιλογές των Σουηδών ταξιδιωτών για διακοπές της τελευταίας στιγμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Tour Operator TUI, καθώς η Ρόδος βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής κατάταξης, ενώ η ΚΟΣ καταλαμβάνει επίσης μία από τις πρώτες θέσεις. Η TUI καταγράφει αύξηση 38% στις κρατήσεις last minute τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με 4 στις 10 νέες κρατήσεις να αφορούν ταξίδια άμεσης αναχώρησης. Εκτός από τη Ρόδο και την ΚΟΣ, στις προτιμήσεις των Σουηδών περιλαμβάνονται η Κρήτη, Σάμος και η Ζάκυνθος. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
0: Κόσμος 938.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
8: στέκει. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο κόσμο για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλέφη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία.
1: Ρε
0: εσύ, δεν μου λες. Μήπως έγινε κανένα σοβαρό περιστατικό, κανένα θέμα εθνικής σημασίας? Ήρθαν τίποτα Τούρκοι τη νύχτα? Βλέπω έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι πάντες στο πόδι.
1: Δεν τολμούν πλέον.
0: Χαμός γίνεται, ρε παιδιά, έχουν ξεσηκωθεί το σύμπαν στη Ρόδο. Εδώ λέω, μήπως η Ρόδος τελικά, όταν να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα χαμός, φορείς το ένα το άλλο. Γιατί λέει το ασθενοφόρο, λέει, από τη Σορονίστα είναι στο αεροδρόμιο.
1: Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ.
0: Όταν το άκουσα, λέω, δεν μπορεί, λέω, ρε, κάτι σοβαρό θα είναι αυτό. Δηλαδή, το ασθενοφόρο τώρα που υπάρχει και εξυπηρετεί την περιοχή εκεί, έχει ως έδρα τη Σορονή. Και μάλιστα, επειδή δεν έχουν και γραφεία, κάθονται στο καφενείο, εκεί κάθονται και γειτονεύουν. Και περιμένουμε αν θα τύχει κάτι, έτσι. Ενώ στο αεροδρόμιο, σου λέει, μιας και έρχονται τόσα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και συνολικά εκατομμύρια το καλοκαίρι, κάθεται, σου λέει, να κάνει έδρα στο αεροδρόμιο. Εκεί φτιάξανε και βάση από ό,τι άκουσα και τα λοιπά. Και ξέρω πόση ώρα είναι. Είναι 10-15 λεπτά είναι η διαδρομή αυτή. Τόσο πρέπει περίπου. Ένα δεκάλεπτο πρέπει να είναι.
1: 10 λεπτά.
0: Και αν είναι και τόσο. Δηλαδή εξαρτάται και δεν έχει κίνηση. Και πού είναι το πρόβλημα? Και ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Χαμός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει εντελώς τελικά. Ο Θεός και ο Κύριος. Εντάξει, καλό θα ήταν να είχαμε και άλλο και ένα στενοφόρο στο αεροδρόμιο και ένα στενοφόρο και εδώ στο σταθμό απ' έξω, ρε. Ένα στενοφόρο δεν χρειαζόμαστε. Αν τύχει και χτυπήσει κανείς από εμάς εδώ τώρα σε ένα, άμα μη κακό, μη γέννητο, σε χτυπήσει το ρεύμα, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ή εμένα, ξέρω εγώ, αν ακουμπήσω εδώ το μικρόφωνο και ηλεκτριστώ, δεν πρέπει να έχουμε απ' έξω ένα στενοφόρο?
1: Εντάξει, τι να πούμε, τι να κάνουμε.
0: Ωραία, παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τώρα γιατί? Για να χτυπήσουν τον Άδωνη. Λες και ο Άδωνης ξέρει, να πούμε, πόση είναι η απόσταση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, και ο Μητσοτάκης, αν ακούτε, ρε παιδιά. Και βλέπω τώρα στο Facebook ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, που παίρνει το ασθενοφόρο από τη Σορονή, από το καφενείο, και το πάει στο αεροδρόμιο. Πω, ντροπή, Θεέ μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά? Τι είναι αυτό, ρε, που γίνεται? Και παίρνουν και φορείς στη μέση. Τι κατάντια είναι αυτή? Τι δημόσιος λόγος είναι αυτό? Έχεις μπει στο Facebook να δεις τι γίνεται? Πανικός. Εγώ όταν τα είδα χθες, λέω, δεν μπορεί, λέω, κάτι φάβα θα έχει Λάκκο, ας πούμε, έτσι. Λέω, κάτσε να ψάξουν την περίοδο. Λέω, ποιον να πάρω? Να πάρω τώρα, λέω, τον υπουργό για αυτό το θέμα. Λέω, ας πάρω τον κύριο Ροϊλό.
1: Ναι.
0: Της Β' Δήπη, αφού όλα τα νησιά του Αιγαίου και ο Πειραιάς, αυτόν ανήκω.
1: Ναι.
0: Τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, τι γνωρίζεις αυτή την περίπτωση? Ναι, μου λέει, μου είπανε ότι είναι προτιμότερο, αντί να έχει έδρα την Σορονή. Λέω, καλά, εκεί στη Σορονή θα εγκαταλείψετε, λέω, τα γραφεία σας όλα για να τα μεταφέρετε? Όχι, μου λέει, δεν έχουμε εκεί γραφεία. Σε ένα καφενείο, λέει, κάθονται οι άνθρωποι. Όπα, όπα, όπα. Στο αεροδρόμιο, λέω, τι έχετε? Λέει, και έχει γίνει κάποιος, έχει γίνει ένας χώρος αξιοπρεπής. Ναι,
1: για να μπορεί να το φιλοξενήσει.
0: Ναι, άλλωστε είναι και αεροδρόμιο και έρχεται κόσμος πολλής, ναι. Λέω, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε και ένα ασθενοφόρο στη Σορονή?
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, θα το βγάλουμε, μίλε. Του λέω, επειδή θα μου τα πεις τώρα και θα τα ξεχάσω σε λίγο, του λέω, μήπως, του λέω, να βγούμε όταν να τα πούμε? Μου λέει, ευχαρίστως, μου λέει, Λέανθε, ευχαρίστως. Και να τον πάρουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα θέματα. Άλλο τώρα πράγματα. Έχετε δει στο διαδίκτυο τι γίνεται? Έχετε δει τι αναφέρουν για την επίσκεψη, για την συνάντηση αυτή της, του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Το τι αναφέρουν, το τι γράφεται με αλφα γιώτα. Ο Θεός και ο Κύριος. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Πώς έχουμε ξεφύγει έτσι στη χώρα μας? Πώς, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, να τρελαίνεται κανείς. Βγαίνει τώρα αρχηγός κόμματος, η κυρία Καριστιανού, άκουσον, άκουσον. και λέει η Ελλάδα έπρεπε να ασκήσει λεβέτο. Ο Μητσοτάκης λέει έπρεπε να ασκήσει βέτο. Πάνω σε τι να ασκήσει βέτο ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αρχηγός κόμματος. Και θα πει κανείς, εντάξει τώρα, τι, μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις από την κυρία Καριστία. Ναι, αλλά αυτή έχει ένα 10% του ελληνικού λαού. Σας παρακαλώ δηλαδή. Να ασκήσει βέτο. Πού να ασκήσει βέτο? Σε τι να ασκήσει βέτο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Δεν είναι ότι μπαίνουν τα Σκόπια, δεν μπαίνουν και ασκούμε βέτο γιατί γίνεται ψηφοφορία όπως έκανε η Τουρκία λόγω χάρη με την ιστορία πάνω εκεί Φιλανδίας και πάει λέγοντας. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Α, επειδή ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Αυτά δηλαδή τα οποία τα συμπαρήγαγε κατά το παρελθόν μαζί με την Αμερική, αλλά μετά ήρθε μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, έτσι. Και τελικά κατάφερε η Ελλάδα να πάρει τα F-35, θα τα έχουμε σε 2 χρόνια, και να τα χάσει η χώρα η οποία τα συμπαρήγαγε. Και τώρα η χώρα αυτή που τα χάσε, παρακαλά να τις δώσουν τα 6 κομμάτια για τα οποία λέει ότι έχουν πληρωθεί και βρίσκονται εκεί αγκυροβολημένα, και θα έπρεπε η Ελλάδα να ασκήσει βέτο για τι πράγμα, τι δουλειά έχει. Εκεί ήταν η συνάντηση του ΝΑΤΟ. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Η σοβαρότητα πλέον έχει πέσει κάτω από το μηδέν. Δεν ξέρω. Ναύαρχέ μου, πώς μπορείς και τα ακούς όλα αυτά? Γιάννης Εγκολφόπουλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Δεν τα ακούω.
0: Πώς δεν τα ακούς?
2: Εσείς όταν περνάτε στον δρόμο και λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα, τα ακούτε? Καταρχήν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του κυρίου Τσίπρα που την είπε χθες. Ότι ξέρετε ποιος τα λέει και ποια είναι η γνώση σε αυτά που λέει. Άρα τι να συζητήσω. Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ή γνωρίζει κάτι και ανοίγει το στόμα του, δεν αντιμετωπίζεται. Τι να πω, τι να ακούσω?
0: Πάμε λοιπόν πράγματα, στα αποτελέσματα.
2: Να ακούσω εγώ από μία παιδίατρο. Επειδή αποφάσισα να γίνει αρχηγός κόμματος, έλεος.
0: Να ασκήσει βέτο. Τι βέτο, πού να ασκήσει βέτο?
2: Αφήστε τώρα, σας παρακαλώ, μην το συνεχίζετε. Δεν αξίζει τον κόπο, κακώς το συζητάτε, ας πούμε.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Πηγαίνετε στην παιδίατρο της γειτονιάς σας, να της πείτε ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία.
0: Μπορεί να τα γνωρίζει η παιδίατρο της γειτονιάς μου. Δεν κατάλαβα. Μην υποτιμάτε την παιδίατρο της γειτονιάς μου. Μπορεί να είναι πολύ ανώτερη από την άλλη παιδίατρο.
2: Μα δεν ξέρω. Ναι, αλλά πιάστε κάποιον εκεί, γνωρίζετε. Ακούτε τι λένε οι διάφοροι. Εδώ, τώρα σας παρακαλώ κύριε Λοΐζο, εδώ συνάδελφοί σας, ας πούμε, δημοσιογράφοι, ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Τι κατάδια είναι αυτή τώρα, ναύαρχε μου?
2: Τώρα τι λέτε τώρα? Είναι δυνατόν ο απόφοιτος γυμνασίου δημοσιογράφος να κάνει γεωπολιτική ανάλυση?
0: Έλα μου ντε.
2: Αυτός είναι πληρωμένος και του τα λένε και τα λέει? Ή κάτι άλλο νομίζω ότι...
0: Μπορεί να είναι κανένας ψέκας, να πούμε, συνωμοσιολόγος και του αρέσουν.
2: Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να κάτσε να μιλάς για τόσο σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα? Αλλά δεν είναι, αφήστε τους πολιτικούς.
0: Σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αυτό το πιάνει, τα πιάνει όλα, τα κλειδώνει όλα μέσα αυτή η φράση.
2: Δηλαδή εδώ για να ανοίξουμε το στόμα μας και να ενημερώσουμε τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον κάθομαι 3 με 4 ώρες τη μέρα και ενημερώνω.

0: υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν από τη σύσκεψη και τελικώς αυτό το διαζύγιο δεν επήρθε. Αντιθέτως, ο πρόεδρος ΤΑΜΠ ευχαριστήθηκε και δεν έφυγε, διότι του είπανε αυτά που ήθελε, άκουσε αυτά που είναι αποφασισμένη η Ευρώπη να κάνει και να προχωρήσουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν η συνοχή του ΝΑΤΟ συνεχίζει, είναι δεδομένη, και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο εστάρθη σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ρωσία, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ιράν, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Βόρειος Αφρική, μεταναστευτικά ρεύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα όλοι ενωμένοι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις απειλές σαν αμυντική συμμαχία, γιατί η αμυντική συμμαχία είναι το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και αποφάσισαν πόσα χρήματα θα ξοδευτούν από κάθε χώρα, τι θα συνεισφέρει κάθε χώρα και πώς θα δώσουμε και κάτι χρήματα, αρκετά βέβαια, στην Ουκρανία. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κανένας να πει ότι δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να ξοδεύονται για την Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αποφασίστηκε.
1: 70 δις είμαστε... είναι αλήθεια τεράστιο ποσό.
0: 140 δις. 140.
1: Α, 140.
0: 70 φέτος και 70 του χρόνου.
1: Ναι, εγώ είχα μείνει στα φετινά μονάχα. Ναι.
0: Όχι, όχι. Αποφασίστηκε για του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, πολλά δώρα στην Ουκρανία. Πάμε παρακάτω. Συνέβησαν όμως και άλλα πράγματα στο ΝΑΤΟ αυτές τις ημέρες, τα οποία δεν καλύφθησαν εδώ, διότι έπεσε το θέμα των F-35 και των κινητήρων και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο βέβαια η τουρκική προπαγάνδα το ανεβάζει στα ουράνια και βεβαίως τους τρέλανε ο πρόεδρος Τραμπ, διότι τη μια έλεγε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς, και τελικώς κανένας δεν έβγαλε συμπέρασμα για το τι προτίθεται να κάνει. Μείνανε στις καλές προθέσεις.
1: Στα καλά λόγια.
0: Στα καλά λόγια. Και βεβαίως στο ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα πολύ καλό του αδελφικό του φίλο αγαπημένο και τα λοιπά που λέγεται πρόεδρος Ερντογάν. Μέχρι εδώ όλα είναι πάρα πολύ καλά και αναμενόμενα, θα πω. Όταν όμως έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ, συνέβησαν δύο πράγματα με την άφηξη του πρόεδρου Τραμπ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία έχουν περάσει στο αυτό. Όταν έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία, συνέβη μια περίεργη κατάσταση. Επετέθη το Ιράν σε 3 πλοία που μεταφοράς πετρελαίου, πολύ μεγάλα πλοία. Το ένα ήταν του Κατάρ και το άλλο ήταν και τα άλλα δύο της Σαουδαραβίας. Αυτά, επειδή το επετέθη και τα χτύπησε με drones, είναι γιατί δεν πήγαν από το διάδρομο το οποίο έχει καθορίσει το Ιράν να περνάνε στα στενά του Ορμούς, αλλά πήγανε κοντά στις ακτές του Ομάν που είναι το νότιο κομμάτι του Ορμούς. Προσέξτε όμως, χτύπησε δύο πλοία, ένα του Κατάρ. Το Κατάρ τι είναι? Σύμμαχος του Ιράν, συνέτερος του Ιράν στο μεγάλο πεδίο του φυσικού αερίου που έχουν μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Βασικός σύμμαχος της Τουρκίας, και αυτό...
1: Και αντλεί και κεφάλαια από το Κατάρ εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν αντλούσε, τώρα σταματήσανε αυτά. Θα τα πούμε. Και βεβαίως τι... Ήταν αυτό που χάρισε και το αεροπλάνο με το οποίο πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία. Και βεβαίως αυτό έχει μια σημειολογία. Και χτυπάει και άλλα δύο πλοία της Σαουδαραβίας. Τι είναι η Σαουδαραβία? Χρηματοδότης στη Συρία, χρηματοδότης στην Τουρκία, σύμμαχος, προσπαθεί η Τουρκία μαζί της να κάνει διάφορα ανοίγματα, η Σαουδαραβία δεν πολύ ανοίγεται. Σύμμαχος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πότε τα χτυπάει αυτά? Εν όσο λένε ότι υπάρχουν συνομιλίες για την αποφυγή δημιουργίας πυρηνικού όπλου για την απαγόρευση, μάλλον για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, να το πούμε έτσι. Αυτό σημειολογικά τι συνέβη? Συνέβη ότι η Αμερική θύμωσε,

0: και χτυπάει για δύο βράδια περί τους 190 στόχους στο Ιράν. Πότε, την τελευταία ημέρα που γινότανε η νεκρόσιμους ακολουθία του Αγιατολάχ Καμενεΐ. Σκοτώθηκε πριν από 4 μήνες. Αυτό βλέπετε ότι το Ισραήλ κάθισε απ' έξω. Το Ισραήλ δεν μίλησε. Και βεβαίως, ενώ την πρώτη μέρα ο κύριος Τραμπ έλεγε ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και θα το σκεφτούμε και για το ένα και για το άλλο και για τα F-35 και τους κινητήρες και όλα αυτά τα ωραία, τη δεύτερη μέρα πάγωσε. Μετά από αυτό λοιπόν συμβαίνει και κάτι άλλο. Και βεβαίως γίνεται οι εχθροπραξίες, πότε, την ώρα που ο κύριος Τραμπ εξυμνούσε, δηλαδή χτυπούσε το Ιράν. Για το Ιράν ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα που χτυπούσε τα πλοία των συμμάχων του. Προσέξτε, αφωνία, τεπλήρης αφωνία. Ούτε είπε τίποτα για το τι έκανε η Αμερική παρουσία του κύριου Τραμπ στον περίφημο, στο φίλο του που λέγεται Ιράν. Προσέξτε, κουβέντα, τίποτα. Και βεβαίως έρχεται το Ισραήλ και η Μοσάντ και ειδοποιούν το πρόεδρο Τραμπ.
1: Ότι?
0: Πρόσεξε, του λένε, ότι γιατί με το αεροπλάνο που πας και γενικότερα εκεί που είσαι στόχος να σε δολοφονήσουν οι Ιρανοί.
1: Οπα.
0: Και βεβαίως τι γίνεται, φέρνει το άλλο αεροπλάνο, το Air Force One, από την Αμερική. Προσέξτε, μπαίνει σε αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη προστασία, βληματική και οτιδήποτε, φεύγει, πάνε στην Αγγλία, στο Λονδίνο απ' έξω, υπάρχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Midhall, και τι γίνεται, αλλάζει αεροπλάνα και πάει στην Αμερική. Και σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπετε ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν βγάλανε κουβέντα. Επιβεβαιώθηκε όμως το Ισραήλ, δηλαδή το Ιράν, ο φίλος του Τούρκου Προέδρου και εχθρός της Αμερικής, είπε στον Τούρκο Πρόεδρο, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ακόμα εδώ, εγώ ελέγχω όλους αυτούς που εσύ θέλεις να μαζέψεις και να ελέγξεις. Εσύ πήγαινε με τη Δύση και αν σε η Δύση στα κάνει καλά, θα πάνε όλα καλά. Και βεβαίως το Ισραήλ δικαιώνεται, διότι χωρίς να συμμετάσχει πουθενά, αποδεικνύει στον Τραμπ ότι σε αυτά που του λέει έχει δίκιο. Και ποιος έχει άδικο? Η Τουρκία, η οποία δεν είχε πάρει είδηση για την απειλή την οποία είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά όλα εδώ περάσανε λόγω των F-35 στα μαύρα. Κατά τα άλλα όμως, εδώ, για να δείτε τι λένε...
1: Πρώτη φορά τα ακούω πάντως όλα αυτά.
0: Τίποτα πριν. Είναι σε όλο τον διεθνή τύπο, είναι πρώτη είδηση.
1: Και λυπάμαι που στο διεθνή τύπο, εδώ στη χώρα μας δεν βλέπω να είναι όμως.
0: Γιατί να είναι? Διότι εδώ βλέπετε η τουρκική προπαγάνδα.
1: Αυτή είναι όλη η ουσία.
0: Προωθεί άλλα πράγματα.
1: Άλλη.
0: Και οι διάφοροι και τα διάφορα παπαγαλάκια της Τουρκίας προωθούν άλλα πράγματα. Κατά τα άλλα όμως αυτοί οι ίδιοι περνάνε και λένε, αυξήθηκε το γεωπολιτικό αποτύπωμα, ενισχύθηκε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εγώ σας λέω λοιπόν και τους λέω σε όλους.
1: Σαν αυτούς, να πανηγυρίζουν, αλήθεια.
0: Ναι, πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα φοβερά που δεν υποσχέθηκε. Είπε θα το σκεφτώ, ούτε καν τους είπε ναι θα το δω και τα λοιπά. Είπε θα το σκεφτώ, αυτό ήτανε. Και τι θα σκεφτεί? Θα σκεφτεί να τα βάλει με όλο το Κογκρέσο τώρα που έχει εκλογές για τα μάτια της Τουρκίας. Και αν χάσει τις εκλογές, αν πάει για τα μάτια της Τουρκίας, στην οποία τον νόμο τον έφτιαξε ο ίδιος αυτό για να πάει απέναντι στην Τουρκία. Θα πάνω, και λένε όλοι εδώ με τη δική της μια, θα τα αλλάξει. Θα αλλάξει τον νόμο αυτός και η Τουρκία δεν θα διώξει τους
1: έφτρα. Τελικά θέλει αλλά δεν θα μπορέσει, ή στην ουσία δεν θέλει ασχέτως το πώς το διατυπώνει φραστικά, έτσι.
0: Μπορεί να τον αγαπάει, να του λέει, αλλά δεν έχει κάνει τίποτα υπέρ αυτού.
1: Μα αυτό βλέπω μέχρι τώρα, ήθελε, μόνο λόγια.
0: Εάν ήθελε η Αμερική, όχι ο πρόεδρος Τραμπ, Διότι αυτός έφτιαξε αυτή την πολιτική από την πρώτη του τετραετία. Αυτός εφήρμοσε αυτή την πολιτική που εφάρμοσε και ο Biden. Αυτός είναι.
1: Πώς διεκδίκησε και πήρε τώρα το γεγονός ότι διοργάνωσε η Τουρκία, έγινε αυτή η συνάντηση στην Τουρκία τώρα του ΝΑΤΟ. Πώς έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση.
0: Αυτό κάθε χώρα, κάθε χρόνο, φιλοξενεί μία συνάντηση του ΝΑΤΟ.
1: Σύνοδο. Ήταν η σειρά δηλαδή της Τουρκίας αυτή τη φορά.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Γιατί και αυτό κάποιοι το ανέφεραν στη λογική του ότι δείτε η σχή που έχει η Τουρκία, έκανε αυτή στην περιοχή της, ενώ θα έπρεπε να τους κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ακούω τέτοιες ανοησίες το τι γράφει.
0: Ακούστε, μα γι' αυτό σας λέω ότι η ανοησία πάει σύννεφο. Η ανοησία πάει σύννεφο.
1: Άστε.
0: Και όχι ανοησία.
1: Πείτε μας τώρα, η Ελλάδα τι κέρδισε
0: από... Η ημιμάθεια. Η Ελλάδα.
1: Τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία.
0: Η Ελλάδα καταρχήν δεν είχε κανένα λόγο να εμπλέκεται. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί με τους υπουργούς άμυνας, με τους υπουργούς εξωτερικών. Έχουν ήδη προεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η Ελλάδα έγινε και ένα τρίτο, που ξέχασα σας το πω, το οποίο ούτε αυτό έχει εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει.
1: Ποιο?
0: Με συγχωρείτε.
1: Ποιο?
0: Τώρα για την Ελλάδα που λέτε. Λοιπόν, η Ελλάδα πήγε ο Πρωθυπουργός και έθεσε το θέμα μέσα στην πηγή του. Κύριε,
1: του κάζους μπέλι.
0: Έχετε κάζους μπέλι. Άρα, όσο απειλείται μια χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μας κόβετε τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι απαντάει ο πρόεδρος Ερντογάν? Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ούτε αυτό έχει. Προσέξτε, τι λέει. Και για τη γαλάζια πατρίδα που του έκανε η κυρία Ζαχαράκη από το Open, του έκανε πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί πως είναι δημοσιογράφοι που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν στην πρώτη ερώτηση για το κάζους μπέλι, λέει, άκουσε να δεις. Το λέω πολύ απλά τώρα, έτσι.
1: Σε ελεύθερη απόδοση.
0: Εδώ στην Αμστερντάμ, ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το κάζους μπέλι. Λοιπόν, αυτό αφήστε το να κάτσω να το συζητήσω εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, βεβαίως θύμωσε που το έθεσε μέσα στην Τουρκία, γιατί δεν τους αρέσει να ακούνε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Ότι δεν τους συμφέρει τους Τούρκους και ότι ξέρουν ότι έχουν άδικο, θυμώνουνε. Αυτό είναι κλασική περίπτωση.
1: Ναι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
0: Φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τις λέει, εδώ δεν ξέρουν τι γίνεται, τώρα που εγώ έχω το κοινοβούλιο, είμαι ισχυρός, δεν έχω αντιπολίτευση, θα καθίσω να το συζητήσω μαζί του να το λύσουμε. Γιατί θέλει να το λύσει, γιατί ψάχνει για λεφτά και ψάχνει για άλλα πράγματα. Εντάξει, και ξέρει ότι η Ελλάδα έχει τη δύναμη.
1: Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τη δύναμη τώρα. Άρα λοιπόν το κάζους μπέλι, γιατί να το θεωρούμε ως απειλή και να θέλουμε να το αφήσουμε. Μια χαρά είναι.
0: Μας
1: βολεύει στο τέλος.
0: Α, το είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και αν θέλουν.
0: Μισό λεπτό. Ακούστε. Μην μπλέκουμε τα κάνουμε. Άμα
1: τώρα
0: στιγμή,
1: εδώ είναι τώρα. Εδώ είναι τώρα. Ωραία, το ένα φέρνει τ' άλλο.
0: Ναυτικά μίλια. Επιτρέψτε μου να σας πω. Και τι άλλο όμως είπε.
1: Μα ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι.
0: Όχι, είπε. Βεβαίως και είπε για τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι. Γιατί λέει δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα χωρικά μας ήταν.
1: Θα θεωρηθεί αιτία πολέμου.
0: Είναι αιτία πολέμου. Ναι. Αφού απειλείς λοιπόν για ένα νόμιμο δικαίωμα που το διεθνές δίκαιο που επικαλείται και η Τουρκία σου δίνει, και εσύ επικαλείσαι θα κάνεις πόλεμο, κοίταξε εδώ απειλείς πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Ακριβώς.
0: Απαντάει όπως. Έρχεται όμως και λέει και κάτι άλλο για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Ποιο? Α.
0: Λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Εντάξει, λέει, κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Προσέξτε. Αυτό, δέστε το βίντεο με τις δηλώσεις
1: τι
0: του.
1: Για αποκωδικοποιήστε το αυτό, Ναύαρχε μου, να το καταλάβω.
0: Είναι σαν να σου λέει ότι εγώ δεν θα προχωρήσω αυτό το περίφημο
1: έξω
0: νομοσχέδιο.
1: Από τα χωρικά μου είδατε.
0: Που τα παπαγαλάκια βγήκαν και το λέγανε με δημοσιογραφικές πληροφορίες εδώ, τα τουρκικά παπαγαλάκια.
1: Περιορίστηκε στα χωρικά του είδατε.
0: Περιορίστηκε και λέει στα χωρικά μου είδατε.
1: Στο διεθνές δίκαιο.
0: Και βεβαίως στα χωρικά σου είδατε. Διότι... Όπως και αυτά, ξέρετε, τα είπε στο τέλος της συνεδρίασης. Δεν τα είπε στην αρχή. Εντάξει, για να πει κανένας ότι ξέρεις, δεν ήθελε ο πρόεδρος ο Δημήτρης Μητσοτάκης μέσα στην αίθουσα να δημιουργήσει πρόβλημα, που το κλίμα ήταν διαφορετικό. Τα είπε στο τέλος. Τα είπε στο τέλος. Διότι όλοι θα του έχουν πει, ακόμα και ο Ρούτε που τον ρωτήσανε, και τον ρωτήσανε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Λέει, αυτά είναι διμερή, λέει, ξέρετε, αφήστε τα. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν γίνανε πολλές κινήσεις σωστές, στις οποίες πήραμε το μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ελάτε να το συζητήσουμε να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και στην πράξη να γίνεται, έτσι. Αλλά δεν πρέπει να το δούμε σήμερα. Θα το δούμε άλλες μέρες. Τώρα, εάν θέλουμε να πάμε στα 12 μίλια, κύριε Λοΐζο, ακόμα η Ελλάδα εξοπλίζεται. Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ούτε βίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Αρχίσαμε να εξοπλιζόμαστε από το 2019. Από το 2020 αυξήσαμε τις περιοχές ευθύνη μας περίπου στο διπλάσιο από ό,τι ήταν πρώτα. Πρώτα τι είχαμε να καλύψουμε? Καστελόριζο, Κρήτη, Κέρκυρα. Τώρα για δέστε με την ΑΟΣ τι έχουμε να καλύψουμε. Εάν λοιπόν προσθέσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια, είναι αδύνατο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει όλο το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
1: Το οποίο...
0: Το οποίο τελειώνει το 2030.
1: Το 2030.
0: Αυτό το χρόνο, τέλος του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες φρεγάτες από την Γαλλία. Το άλλο χρόνο έρχεται η τέταρτη, έρχεται οι Ιταλικές. Μπαίνουμε στα F-35. Παίρνει το λιμενικό πάρα πολλά πλοία που θέλει για να μπορέσει να ελέγχει τα 12 μίλια.
1: Στο χρονικό αυτό διάστημα, ναύαρχέ μου, η Τουρκία τι κίνησης κάνει από πλευράς εξοπλιστικών συστημάτων? Μπορεί να παρακολουθήσει την αλματώδη αυτή ανάπτυξη της χώρας μας? Λέει, στην πραγματικότητα.
0: Λέει, ακούστε, δεν είναι τι κάνει. Η αεροπορία της βρίσκεται στα τραγική κατάσταση. Ναυτικό της, επειδή κατασκευάζει πλοία, τα οποία όμως δεν είναι τεχνολογία των μπελαράτων δικό μας, είναι πολύ χειρότερα. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία δυνάμεων γέννη υπέρ της Ελλάδος, σε μεγάλη ευθύνη, και αυτό βέβαια δεν ανησυχεί. Αλλά έχω την εντύπωση όμως, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν πολύ ενδιαφέρεται κιόλας. Και γιατί δεν πολύ ενδιαφέρεται?
1: Πάνω σε τι δεν ενδιαφέρεται, για να το καταλάβω?
0: Δεν ενδιαφέρεται να εξοπλιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί ήδη τα F-16, αυτό είναι περίεργο, τα F-16
1: έχουν μείνει πίσω της Τουρκίας.
0: Τόσο η αναβάθμιση, όσο και η απόκτηση των νέων Viper, όχι απλώς έχουν εγκριθεί, απομένει να γίνει το συμβόλαιο, να ξεκινήσει η υπόθεση. Έχουν τελειώσει όλα. Έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Και δεν πάει να τα πάρει.
1: Γιατί λέτε?
0: Αυτό γιατί το κάνει? Δεν μας έπρεξε ότι θα πάρει τα Eurofighter?
1: Ναι.
0: Πού είναι τα Eurofighter? Ακούσατε εσείς ότι υπέγραψε καμία συμφωνία να αγοράσει τα Eurofighter?
1: Άρα λοιπόν, συμπέρασμα σε όλα αυτά, πού οδηγούμαστε? Άρα λοιπόν υπάρχει μια υπεροχή από πλευράς οργάνωσης τώρα.
0: Από πλευράς δικιάς μας απόλυτη. Μόνο στο μυαλό ορισμένων ημιμαθών δεν υπάρχει, προπαγανδιστών. Λοιπόν, αυτό από εκεί και μετά, έτσι όπως πάμε, εντάξει, προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο και θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, ήδη έχουμε το έχουμε τραβήξει πολύ και περιμένει ο επόμενος συνομιλητής.
0: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Εάν η Αμερική ήθελε να ενισχύσει την Τουρκία, δεν θα έφερνε εδώ τον κάθετο άξονα να τροφοδοτείται όλη η Ανατολική Ευρώπη για τα Βαλκάνια με φυσικό αέριο που θα έρθει από τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεται, ναύαρχε.
0: Εάν λοιπόν ήθελε να την... Θα το είχε κάνει ακριβώς.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν να το βάλουν όλοι στο μυαλό τους και να αφήσουν τις γεωπολιτικές αναβαθμίσεις της Τουρκίας.
1: Κύριε Κολφόπουλε, καταλαβαίνετε, ναύαρχε μου, καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπορώ να πω, τολμώ να πω ότι είναι και βαλτοί, αν θέλετε. Και να σας πω και κάτι. Θεωρούσα ότι είναι λίγο υπερβολικός ο φίλος μου, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, όταν μιλάει για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλάβατε τώρα το νόημα? Ελληνόφωνη αριστερά. Μόνο δηλαδή στη γλώσσα τη συνδέει με την πατρίδα και σε τίποτα άλλο προφανώς. Αυτό θέλει να πει. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε τον τρόπο τον οποίο πάνε να διαχειριστούν κάποιοι τέτοια λεπτά ευαίσθητα ζητήματα. Πόσα πράγματα μας είπατε σήμερα, κύριε Κολφόπουλε, τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και είναι ντροπής πραγματικά. Ντροπής για τη δημοσιογραφία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ στη χώρα μου. Και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Και να τα αντιστρέψουν. Ωραία, θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη, ας το χτυπήσουν, όχι όμως σε θέματα εθνικής σημασίας να πλήττουν τη χώρα. Λυπάμαι.
0: Έτσι είναι κύριε Λοΐζο. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε με την ησυχία μου την επόμενη φορά.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον διοικητή της Β' ΥΠΕ. Αυτό το οποίο σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε και σήμερα τον κύριο Χρήστο Ροϊλό. Κύριε διοικητά, θόρυβος, χαμός, μου θυμίζει τώρα, καλή σας ημέρα. Εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη με την Τουρκία και βλέπω φορείς να είναι στο πόδι, το ένα, το άλλο, ξεσηκωμός γενικός. Και λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Λέει, δεν τα άμαθες τα νέα? Λέω, ποια νέα? Έφυγε, λέει, το ασθενοφόρο από την Ισορρονής και ήρθε, λέει, στο αεροδρόμιο. Λέω, τι συμβαίνει με αυτό? Ήρθαν οι Τούρκοι? Τι συμβαίνει? Λέει, υπάρχει, λέει, πιο σοβαρό από αυτό το πράγμα? Μεταφέρθηκε, λέει, 10 λεπτά από το Ισορρονή στη Ρόδο. Όλη η αντιπολίτευση, σύμπασε η αντιπολίτευση, η φορείς στο πόδι. Τι γίνεται, κύριε Ροϊλέ? Πού βαδίζουμε τελικά? Πού πάει αυτός ο τόπος, κύριε Ροϊλέ?
2: Ένα λεπτάκι, γιατί θα χάσουμε λίγο και το μέτρο στο τέλος.
1: Το χάσαμε, κύριε Ροϊλέ μου, δεν το έχετε καταλάβει.
2: Υπήρχε μια εισήγηση του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε αποδεκτή και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που έχει την ευθύνη της στο ιατρείο του αεροδρομίου και από την ηγεσία.
1: Α, εισήγηση ήταν του ΕΚΑΒ,
2: Του ΕΚΑΒ. Γιατί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους θεώρησαν και κατά τη γνώμη μου ορθώς ότι η βάση του ΕΚΑΒ θα πρέπει να μετακινηθεί από τη Σορονίδα να πάει στο αεροδρόμιο ή απόσταση.
1: Στη Σορονή που κατοικοϊδρεύει τώρα, σε ένα καφενείο έχει βάση αυτό?
2: Η διαφορά είναι ότι η Σορονίδης έχει 1.000 κατοίκους. Πόσους έχει το αεροδρόμιο?
1: Ένα χωριό είναι, ναι.
2: Εκατομμύρια
1: κόσμο.
2: Είναι λογικό η βάση να είναι στο αεροδρόμιο.
1: Και είναι οργανωμένη η βάση του αεροδρομίου? Έγινε σύγχρονη?
2: Βεβαίως, έχουμε συνεννοηθεί με την διοίκηση της Fraport. Έχει βρεθεί χώρος αξιοπρεπέστατος που θα είναι το ιατρείο μας.
1: Μισό λεπτό. Αν έχουμε τώρα όμως ένα περιστατικό στη Σορονίδη, θα πρέπει να φύγει, δηλαδή, το αρρώ.
2: Ωραία, και θα κάνει 8 λεπτά να φτάσει.
1: 8-10 λεπτά θα κάνει, ναι. Αλλά μισό λεπτό. Με τη λογική αυτή, λοιπόν, εφόσον ζητάμε να έχουμε παντού.
2: Δεν μπορεί σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη, να έχουμε ένα στενοφόρο απ' έξω. Σε κάθε
1: και εδώ, παραλία, στο σταθμό, δεν πρέπει να βάλετε ένα στενοφόρο απ' έξω, μην τύχουν και χτύπησει κανείς μας? Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς ένα στενοφόρο?
2: Ναι, και στο σταθμό.
1: Άνθρωποι δεν είμαστε εδώ στην τηλεόραση. Σας φιλοξενούμε. Ξέρω εγώ, σας συμβαίνει κάτι να μην υπάρχει ένα στενοφόρο? Πού πάμε?
2: Δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός που δεν τον σκέφτονται τυχαίοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι έμπειροι, άνθρωποι ειδικοί. Γίνεται ο σχεδιασμός, δεν το αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά.
1: Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Εδώ μου λένε όμως ότι.
2: Να τιμωρήσουμε τους κατοίκους.
1: Ναι, εδώ μου λένε όμως ότι από τη Σορονή κάλυπταν. Μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί αυτό τώρα είναι σημαντικό. Κάλυπταν τον Έμπονα. Τώρα από το αεροδρόμιο στον Έμπονα είναι κομματάκι πιο μακριά, ας πούμε. Είναι άλλα 10 λεπτά επιπλέον.
2: Καταρχάς, ο Έμπονας έχει ασθενοφόρο. Δεν είναι
1: άρα,
2: ΚΑΒ,
1: λοιπόν, Βασίλη, τι μας λένε για τον Έμπονα?
2: Και η διαφορά με τον Έμπονα είναι 8 λεπτά.
1: Ένα παραπάνω.
2: Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια τοπικιστικά, πώς να το πω.
1: Όχι, μικροπολιτικά κριτήρια είναι.
2: Παλαιοκομματικά ή όπως θέλετε.
1: Μικροπολιτικά κριτήρια είναι. Θέλουν να πλήξουν εσάς, θέλουν να πλήξουν το σύστημα, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό.
2: Να σεβόμαστε αυτούς που καταλαβαίνουν, που ξέρουν και που αποφασίζουν και μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν καλύτερα. Η βάση του ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει καλύτερα στο αεροδρόμιο, θα εξασφαλίσουμε το αεροδρόμιο καλύτερα, η Ισορρονής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί η διαφορά, σας λέω, είναι 8 λεπτά υπόθεση. Και εννοείται ότι ο Έμπονας έχει και δικό του ασθενοφόρο, δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασιλάκη να το ρωτήσω, να με ενημερώσει για κάποια πράγματα και εκείνη την ώρα του παίρναν την πίεση, το μετρούσαν και είχε 21 πίεση. Λέω, ρε παιδιά, τι συνέβη στο φίλο μου το Γιάννη, έπαθε κάτι? Λέει,
2: κύριο με αυτή τη δύναμη. Πραγματικά κάνει μια συγκινητική προσπάθεια.
1: Ναι, να το βγάλανε έξω από τα ρούχα του, λέει, και ανέβηκε η πίεση.
2: Χωρίς να έχει υποχρέωση. Κάνει μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια και βοηθάει πάρα πολύ το έργο του δικό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι γίνεται από εκεί και πέρα τώρα? Επισκέπτεται την Κάλυμνο ηγεσία του Υπουργείου, έτσι? Έχετε ωραία πράγματα
2: πληροφορία. Θα είναι στην Κάλυμνο αύριο. Δυστυχώς εγώ δεν θα είμαι μαζί του, γιατί είμαι σε μια υποχρέωση στις Πέτσες.
1: Και δεν χρειάζεται να πηγαίνετε όλοι μαζί. Να χωρίζετε ο ένας από εδώ.
2: Θα είμαι μαζί του όμως στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο θα είστε μαζί του. Ωραία.
2: Θα είμαι και στα εγγένεια στο Γενάδη θα είμαστε παρέα. Και
1: πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε στη Ρόδο, πότε χτυπάτε?
2: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν σας το λέω με σιγουριά γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 7-8 θα είμαστε.
1: 7-8
2: στο νοσοκομείο και 8 στο Γενάρη.
1: 7-8 Αυγούστου.
2: Ναι, ναι.
1: Τον Αύγουστο μήνα.
2: Εκεί τον Αύγουστο μήνα,
1: ναι. Λοιπόν, τώρα στην Κάλυμνο είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι.
2: Είναι τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο προφανώς, με τον Μητροπολίτη. Θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις εκτός.
1: Θα γίνουν και χειρουργία ορθοπαιδικά, ορθοπαιδικής από...
2: Αυτό θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου.
1: Είχε γίνει και παλιότερα, θυμάμαι, με τον Μιχάλη Σοκορέλα,
2: με μεγάλη επιτυχία,
1: την ομάδα του.
2: Ήταν πολύ ευχαριστημένος και ο κόσμος, γιατί υπάρχουν στη λίστα των.
1: Όχι ότι υποτιμούμε τους γιατρούς της Καλύμνου, ίσα ίσα, είναι πολύ καλή, αλλά διαφορετικά είναι, αλλιώτικη.
2: Ναι, απλώς όταν ενισχυθούν μπορούν να κάνουν περισσότερα χειρουργία και,
1: ναι.
2: Και να γίνουν και απογευματινά, δηλαδή, ώστε να καθαρίσει η λίστα πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, πολλοί ασθενείς από την Καλύμνο γράφονται στη λίστα της Ρόδου για να πάνε πιο γρήγορα. Οπότε αυτούς όλους έχουμε βρει ποιοι είναι οι Καλύμνοι που είναι στη λίστα της Ρόδου και θα χειρουργηθούν στο νησί τους.
1: Εδώ μου λένε από την αίθουσα σύνταξης τώρα, κυρία Κωνσταντέλου, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει ότι για το θέμα το οποίο συζητούσαμε πρωτήτερα, μέχρι και το εργατικό κέντρο έχει τοποθετηθεί και τάσεται απέναντί σας. Είναι αντίθετο στην απόφαση.
2: Τι δουλειά έχει? Τι σχέση έχει με την υγεία του εργατικού κέντρου και πώς μπορεί το εργατικό κέντρο να κρίνει αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η απόφαση? Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάτι θα ξέρουν προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι. Καλό είναι να μιλάμε για ο καθένας μας για αυτά που καταλαβαίνει και για αυτά που μπορεί να κατανοήσει, τέλος πάντων.
1: Δεν σκέφτεστε δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ασθενοφόρος στη Σορονή και ασθενοφόρος στο...
2: Μα δεν είναι το θέμα το ασθενοφόρο. Είναι βάση του ΕΚΑΒ.
1: Α, είναι η βάση του ΕΚΑΒ.
2: 12 άτομα.
1: Α, όλο το πακέτο δηλαδή.
2: Με τις άδειες, είναι 24ωρη βάρδια, 12 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι,
1: πώς θα έπρεπε να καλυφθεί λοιπόν τώρα της Ρόδου? Όταν θα συμβεί κάτι στη Ρόδο, θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς, δηλαδή να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από τη Σορονή να έρθει στη Ρόδο και να πάρει τον ασθενή αν χρειαστεί, έτσι? Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο...
2: Υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Υπάρχει ΕΚΑΒ και στη Ρόδο, στο νοσοκομείο. Και υπήρχε και ένα δεύτερο ΕΚΑΒ που ήταν στη Σορονίδα. Αυτό λοιπόν μετακινείται στο αεροδρόμιο προκειμένου να είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση που ένας ταξιδιώτης φτάσει, μπορεί να ταλαιπωρείται.
1: Πόσα περιστατικά είχε το...
2: Είναι αρκετά.
1: Το ΕΚΑΒ στη Σορονή, πόσα περιστατικά είχε τον προηγούμενο? Έχετε κάποια στατιστικά να δούμε τελικά ποια είναι η κίνηση, αν αξίζει τον κόπο ή όχι?
2: Μπορώ να τα βρω, δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά και να σας πω κάτι, και αυτά που θα σας πω θα είναι πολύ λίγα από τη Σορονίδα. Τα περισσότερα θα είναι από γύρω-γύρω,
1: από άλλες περιοχές. Που ούτως ή άλλως θα καλυφθούν από το αεροδρόμιο.
2: Πάλι το κάλυπτε το ΕΚΑΒ.
1: Το κατάλαβα.
2: Δηλαδή ένα κοριτσάκι από την Αγγλία που είχε ένα πρόβλημα και προσγειώθηκε το αεροπλάνο και το ΚΑΦ πήγε και το πήρε, από τη Σορονίδα πήγε και το πήρε από το αεροδρόμιο.
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά το σωστό είναι να είμαστε εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση. Αυτό είναι επιχειρησιακά σωστό.
1: Ναι.
2: Και όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους,
1: ναι,
2: πρέπει το ΕΚΑΒ να είναι εκεί. Επιπλέον, οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα έχουν χώρο στο ιατρείο μας, θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αμέσως.
1: Mm.
2: Σε έναν πολύ εξαιρετικό χώρο που μας έχουν διαθέσει εκεί από το αεροδρόμιο, θα είναι εκεί. Είναι διαφορετικό να πας να παραλάβεις το περιστατικό και αλλιώς να είσαι εκεί και να το παραλάβεις αμέσως. Πιστέψτε με, αυτό είναι το σωστό επιχειρησιακά και γι' αυτό συμφωνήσαμε και εμείς και γι' αυτό συμφώνησε και το Υπουργείο.
1: Βέβαια τώρα θα ξεσηκώσουν τον κόσμο της άλλης περιοχής. Ορίστε, σας παίρνουν το ΕΚΑΒ από εδώ και το πάνε εκεί και αν θα πάθετε κάτι, ξέρετε τα γνωστά και η σπέκουλα, η πολιτική.
2: Με την ίδια λογική και η κρεμαστή θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, γιατί δεν έχει και εκεί η βάση του ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να, δεν είναι
1: ούτε
2: δυνατό,
1: η αλυσός έχει. Έχει η αλυσός βάση του ΕΚΑΒ?
2: Όχι,
1: δεν έχει. Που δηλαδή, έχει 10.000 κόσμο.
2: Να υπάρχει μια βάση. Γιατί το ΕΚΑΒ, σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για ένα απλό ασθενοφόρο με έναν οδηγό.
1: Να.
2: Μιλάμε για μια βάση η οποία
1: 12
2: έχει
1: άτομα,
2: 12 μάλιστα. Διασώστες.
1: 12 διασώστες, μάλιστα.
2: Για να βγαίνει 24ωρη βάρδια.
1: Και λογικό μου ακούγεται, το αεροδρόμιο έχει 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ναι, τέλο. Και είναι και πιο κεντρικά, γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο δεν είναι μόνο το Παραδείσι, είναι και η Σορώνη από τη μια μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
2: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Η Κρεμαστή, είναι και η. Δηλαδή και στην Ιαλισσόνα, τύχει κάτι, θα σου έρθει. Αλλά όχι, θα σου έρθει από τη Ρόδο κατευθείαν εδώ.
2: Ναι, πιθανώς να σου φέρει η. Δεν το ξέρω. Αλλά πιστέψτε με, δεν έγινε. Δηλαδή δεν λήφθη μια απόφαση.
1: Δεν έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να έχετε και στη μια περιοχή και στην άλλη, έτσι? Να έχετε.
2: Αυτή τη στιγμή, με τις δυνάμεις που έχουμε, σας βεβαιώ ότι με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε και στελεχώσαμε τη βάση του αεροδρόμιο που πρέπει να είναι 24 ώρες.
1: Μάλιστα. Πρέπει να είναι 24 ώρες.
2: Δεν ήταν 24 ώρες.
1: Εκεί δεν ήταν 24 ώρες. Ήταν 16 ώρες. Τώρα θα έχει και η Σορονής, θα έχει 24 ώρες κάλυψη. Είναι και αυτό τώρα.
2: Είναι σωστή.
1: Μπορεί να κάνει 8-10 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο, ομιγέντο, αλλά πάλι εξαρτάται πού θα σου συμβεί το περιστατικό.
2: Αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι στο Σύνταγμα, γίνει ένα τροχείο. Το νωρίτερο που μπορεί να πάει το ασθενοφόρο, το νωρίτερο.
1: Στην πλατεία Συντάγματος μας λέτε εδώ, στην Αθήνα. Βέβαια. Βέβαια.
2: Στο κέντρο της Αθήνας.
1: Εκεί εδώ, στη Ρόδο. Στο πιο κεντρικό σημείο, αν θα γίνει κάτι. Δεν θα κάνει 5-10 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο. Τι λέτε, ρε παιδί. Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη, νομίζω τώρα ότι πέφτουμε και εμείς στην παγίδα να πούμε του λαϊκισμού και της δημαγωγίας και της πολιτικής εκμετάλλευσης και όλα αυτά.
2: Ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν και αυτούς που μπορούν να κρίνουν.
1: Δεν να μπορείτε όμως να έχετε ταυτόχρονα δύο, έτσι.
2: Τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι τοπικιστικά, δεν μπορεί να είναι μικροπολιτικά. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αμιγώς ιατρικά και επιχειρησιακά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ,
2: ευχαριστώ.
1: Τι άλλο να πει τώρα κανείς, ρε παιδιά, αυτές είναι οι εξηγήσεις που δίνονται. Δεν μπορείς.
3: Τα διευκρίνησε.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα ότι και το άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα θα είναι επί 24ωρου βάσεως.
3: Πολύ βασικό.
1: Ενώ όσο ήταν στη Σορόνη, το κέντρο ήταν δύο βάρδιες. Είχε δύο 8ωρα, δηλαδή 16 ώρες. Έμενε ένα 8ωρο. Αν συνέβαινε κάτι μέσα στο 8ωρο, την έκατσε στη βάρκα. Θα έπρεπε να σου έρθει το ασθενοφόρο, ο διασώστης θα σου έρθει από το νοσοκομείο.
3: Ποιο
1: είναι, βέβαια. Ενώ τώρα σου λέει θα είναι 24ωρου βάσεως, οπότε θα καλύπτεται και η Σορονής, θα καλύπτεται και όλη η περιοχή.
3: Υπάρχουν και κοιτάξτε, πάντα
1: σε κάποια απόφαση. Αφού το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ. Ναι, το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ, δεν ακούς. Και το ενέκρινε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δηλαδή εννοώ η Β' είπε, έτσι.
3: Η Β' είπε.
1: Ναι. Πανάθεμά με
3: το. Το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΒ τότε.
1: Ασχέτως ότι βρίζουν τώρα τον Άδωνη. Ασχέτως. Πανάθεμά με αγνωρίζει ο καημένος.
3: Αυτή είναι η εύκολη λύση.
1: Αυτή είναι η εύκολη λύση. Όλα τα ακούει αυτό. Δεν μου ακούγεται παράλογο τώρα. Βέβαια, κινδυνεύομαι κάποιοι από τη Σορονή να μας πούνε: άντε ρε, μας παίρνετε το ασθενοφόρο. Δεν το παίρνει κανείς το ασθενοφόρο. Δικό σας είναι το ασθενοφόρο και αχρίαστο να είναι το ασθενοφόρο. Το θέμα είναι πού θα είναι η βάση του ΕΚΑΒ τα 12 άτομα.
3: 12 γιατί τώρα. Άτομα,
1: 12 άτομα. Τώρα δεν έχουν κάτι σοβαρές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είπα στη λογική, ξέρεις, σε ελεύθερη απόδοση σε καφενείο. Όχι ότι σημαίνει ότι κάνονται σε καφενείο. Δεν είναι κάπως καφενεία. Δεν είναι σύγχρονη η βάση τώρα. Ενώ τώρα στο αεροδρόμιο σου λέει
3: ότι. Διαθέτει αυτή τη βάση.
1: Την κάνανε σύγχρονη. Ναι. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα εντωμεταξύ φαίνεται για δύο βάσεις, αφού είναι μια απόσταση στα 10 χιλιόμετρα, ρε παιδιά, στα 10 λεπτά, στα 8-10 λεπτά θα σου και άλλη βάση, δεν γίνεται. Και έπειτα μια στιγμή, ρε παιδιά, ούτε στο Λουξεμβούργο που είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις αν εμάς. Εγώ σου λέω, Βασίλη, και εδώ πρέπει να μας βάλουν ένα ασθενοφόρο απ' έξω. Μας κάνουν
3: εδώ
1: μια βάση.
3: Έχουμε τόσο περιστατικά. Έχει πάει το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Πάει.
3: Και σε ελάχιστο χρόνο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, όταν ο άλλος θέλει να κάνει πολιτική, το τι θα σου πει, το τι θα σου σούρει, δεν περιγράφει. Εδώ δεν είδες τι γίνεται με το Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι είναι αυτό, αλλά τι περιμένεις τώρα από έναν λαό, που αυτή την ώρα ο Τσίπρας έχει κοντά στο 20%. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, όλα εδώ σταματάει πλέον να λειτουργεί η λογική. Και βλέπω και σοβαρούς ανθρώπους με βαρύγδου που ύφος, ξέρεις. Γιατί αυτό. Τώρα, κοίτα ρε να δει.
3: Έχω ξεχάσει, δεν θυμούνται.
1: Ναι, ρε παιδί. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν βαριέσαι. Ό,τι θέλει ο πελάτης.
3: Η παιδεία πάνω από όλα.
1: Α, μπράβο.
3: Η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά, αγαπημένοι μας.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη θέση ότι η μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας αποτελεί μια απολύτως τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά σχεδιασμένη απόφαση. Εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός. Όπως δήλωσε, η επιλογή του αεροδρομίου δεν έγινε ευνηδιαστικά, αλλά εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εκατομμυρίων επισκεπτών που διέρχονται κάθε χρόνο από τη Ρόδο. Είναι λογικό η βάση να βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και έχει γίνει συνεννόηση με τη Fraport, ώστε να είναι στελεχωμένο και το ιατρείο. Εκεί θα λειτουργεί η βάση του ΕΚΑΒ, η οποία θα στελεχωθεί με 12 διασώστες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κύριος Ροϊλός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΚΑΒ γίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια και όχι με τοπικιστικές λογικές. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Ρόδος εξακολουθεί να διαθέτει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο του νησιού. Επισημένοντας ότι η λειτουργία της νέας 24ωρης βάσης στο αεροδρόμιο με δύναμη 12 διασωστών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή τιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των διακομιδών. Επιπλέον, όπως ανέφερε, στις 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων στην Κάλυμνο από ομάδα ορθοπαιδικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Ροϊλό, κατά πάσα πιθανότητα στις 7 ή 8 Αυγούστου, ο Υπουργός Υγείας θα βρεθεί και στο Γενάδη για τα εγγένεια της νέας δομής υγείας, σε μια ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στα νησιά της περιοχής. Το μήνυμα ότι η Περιφερία Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι παρότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντίστοιχα έργα, στην πράξη Περιφερία είναι εκείνη που προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Παράλληλα, συνδέει την ανάγκη των παρεμβάσεων τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τα προβλήματα που δημιούργησε η άναρχη δόμηση. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΔ είχε εγκρίνει τη νέα σύμβαση. Όμως ο Δήμος γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να την υπογράψει, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Για τις καθυστερήσεις στις παραχωρήσεις παραλίων, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, όπως η λήψη γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αρχαιολογικές. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή τη προγραμματική περίοδου 2028-2034, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί η ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του προς τη δεύτερη, είπε την άμεση ακύρωση των μετακινήσεων, ανακοίνωσε ότι το αίτημα έγινε πλήρως αποδεκτό. Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Νταβάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιείται στα Δωδεκάνησα από τις ένοπλες δυνάμεις. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της ΔΚΑΦΚΑ υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών στο υλικοδρόμιο της Χάλκης και στο έργο διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου της Ίμης από τον Άγιο Γεώργιο, ενώ ο κ. Υψηλάντης κατέθεσε και ειδική πρόταση για το Αγαθονήσι. Τη δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση υποδομών στέγασης εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που δυσκολεύει την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νησιά. Ο Δήμος Καρπάθου επισημαίνει ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της πρόσκλησης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
3: Κόσμος 938. είσαι!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
3: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
5: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
9: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
11: Ακού Κόσμος 938.
12: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
13: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
14: αλλά καλό στη δική τους.
15: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
16: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
17: Έλα στα μεγάλα, στα ωραία και στα αληθινά. Έχουμε Μαρία Λεμονιά η οποία είναι απαρή.
18: Καλησπέρα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα.
18: Λοιπόν, ένα θα σου πω και θα πω και στους ακροατές μας. Είδα Τζένιφερ Λόπες από κοντά.
17: Λέγε, καταρχήν έβγαλες φωτογραφία με Τζένιφερ Λόπες.
18: Όχι, εγώ δεν έβγαλα γιατί...
17: Τράβα αγκώνα και βγάλε, δεν δέχομαι να έχει οικονομάκου και εσύ.
18: Λοιπόν, ήθελα να τη δω από κοντά.
17: Ναι.
18: Ήθελα να τη δω καλά. Η οικονομάκου ήθελε η κοπέλα να βγάλει μια φωτογραφία. Τώρα δεν ήταν σωστό σε μια επίδειξη μόδας να πάμε όλοι να τριμωχτούμε.
17: Συμφωνώ.
18: Λοιπόν, εγώ ήθελα να την δω από κοντά και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Καταρχάς είναι grande diva, έτσι.
17: Ναι.
18: Μίλες και λίγο ξινή, αλλά μου είπε η Σιλία Κρυθαριώτη που την είχε guest στην επίδειξή της ότι είναι πολύ γλυκιά στο τέτα-τέτ. Απλά λίγο το πέζει.
17: Με την Κρυθαριώτη θα είναι γλυκιά, τι θα είναι, ξινή. Με τους άλλους λέμε τι είναι.
18: Φανταστείτε ότι στο Παρίσι, ναι, οι επιδείξεις μόδας μέσα στα πλαίσια της υψηλής γραπτικής δεν καθυστερούν σαν την Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει αυστηρό πρόγραμμα.
17: Ναι.
18: 10 με 11 ας πούμε είναι Σίλια, 11 με 12 είναι Σανέλ. Οπότε, οπότε τηρείται πάρα πολύ αυστηρά η ώρα,
17: ναι,
18: και οι δημοσιογράφοι, οι στυλίστες, οι φασιονίστες κλπ. Και οι σελέμπριτοι έχουν να πάνε σε διάφορες επιδείξεις μόδας. Οπότε το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθείτε.
17: Και λοιπόν, αυτή άργησε.
18: Άργησε περίπου ένα δεκαλεπτάκι.
17: Πάλι καλά.
18: Άργησε ένα δεκάλεπτο, αλλά μπήκε μέσα έτσι με μεγάλη αυτοπεποίθηση, μπορώ να πω.
17: Σύλλε τη αλλιώτη φορά για να υποθέσω,
18: Βέβαια. Είχε γίνει πρόβα τις προηγούμενες μέρες που την είχαμε δει στο ατελιέ της.
17: Ναι.
18: Έγινε πρόβα. Θα δώσει η Σύλλε Κρυθαριώτη το βράδυ να πάρει και θα είναι και εκείνη.
17: Ναι.
18: Και μάλιστα τη συνεργασία μας η Λία Κρυθαριώτη την έκανε χωρίς χρήματα. Δηλαδή πραγματικά συμπαθεί την Ελλάδα, το brand, της άρεσε η επαφή που είχε με την designer και είπε ναι, θα έρθω front row. Να πούμε ότι το front row παίζει η πρώτη
17: είναι
18: γραμμή.
17: Η πρώτη
18: δηλαδή,
17: σειρά.
18: Είναι η πρώτη σειρά.
17: Παίζουν μονίδια ποιος θα κάτσει πού.
18: Ακριβώς, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και για τους σχεδιαστές και για τους ίδιους τους celebrity. Γιατί συνήθως όταν κάποιος Star κάθεται front row σημαίνει ότι έχει κάποια σχέση με το συγκεκριμένο οίκο.
17: Mm-hmm.
18: Να πούμε ότι η Τζένιφερ Λόπες χθες ήταν στο Ζουχέρ Μουράντ τον Λιβανέζο του designer, αλλά νομίζω ότι περισσότερο εντύπωση έκανε τη Σίλια Κρυθαριώτη. Όλα τα φλάς ήταν συγκεντρωμένα πάνω της. Έκανε και μια χαιρετούρα με την Γκίλ Πόιλ. Μου έκανε εντύπωση το αβυσαλέο ντεκολτέ.
17: Ναι, το βλέπω στις φωτογραφίες.
18: Ανέβαζα ένα βίντεο βέβαια στο Instagram και μου στείλε μια φίλη ένα μήνυμα. Βρε Λεμονιά, ωραίο το μπούστο λέει της Τζένιφερ Λόπες, αλλά πες της να ρίξει πάνω της κάτι, θα αρπάξει καμιά πόντα.
17: Μα έχει μια, κρατάει μια ζακέτα, γούνινι, κάτι τέτοιο βλέπω στις φωτογραφίες.
18: Η αλήθεια είναι.
17: Βέβαια δεν ήταν κουλωμένη με αυτό. Απλά το κράταγε τύπου κρατάμε και κάτι να ρίξουμε πάνω μας, αν χρειαστεί.
18: Η αλήθεια είναι ότι ήταν super sexy, έτσι.
17: Ναι.
18: Super sexy και όποιος αντέξει, δηλαδή. Ρε παιδί μου, όλοι θέλαν μια φωτογραφία μαζί της, αλλά δεν άφηνε περιθώρια.
17: Ναι.
18: Ήρθαν δύο Λατίνοι, πρέπει να ήταν φίλοι της μαζί της και μια κοπέλα φίλη της. Και ήταν, μπήκε ανάμεσά του σε πολύ προστατευμένο περιβάλλον.
17: Είναι ψηλή, είναι κοντή, είναι ζουμερή, είναι πώς είναι.
18: Είναι juicy, έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα και μου έκανε εντύπωση το αβυσαλέο ντεκολτέ που δεν ξέρω αν είναι natural ή είναι φόρμα.
17: Εντάξει, είχε,
18: είναι
17: δεν ξέρω, είχε, ήταν, πάντα ήταν juicy, πάντα ήταν juicy. Τώρα εντάξει, ξέρουμε αν του έχει κάνει αναστήλωση.
18: Πάντως όλοι οι Ελληνίδες, επειδή δίνουμε μεγάλη σημασία όχι μόνο στο τι φοράει που φορούσε ένα υπέροχο ρούχο Σίλια, αναρωτιόμασταν αν έχει κάτι κάνει στο πρόσωπό της. Γιατί
17: δεν μπορεί
18: 50,
17: να μην έχει κάνει, ρε παιδιά.
18: Είναι 56 χρονών.
17: Κάτι έχει κάνει, αλλά είναι επιτυχημένο και φυσικό νομίζω. Δεν ξέρω από κοντά, εσύ ξέρεις καλύτερα όμως.
18: Λοιπόν, να πούμε ότι ήταν εξαιρετικό το σοου της Ηλίας Κρυθαριώτη. Η Ακαδημία Μόδας της έδωσε ώρα 10 το πρωί, δηλαδή το ότι η Ηλία Κρυθαριώτη κατάφερε την J-Lo να την ξυπνήσει από τις 8 προφανώς για να φτιαχτεί. Και να έρθει στις 10 ήταν ευτυχή
17: αυτή
18: κυρία.
17: Αυτή ήταν σωματοφύλακε, η Τζένιφερ Λόπες ήταν, συνοδευόταν από κάποιον, από κάποια.
18: Ναι, επειδή εμείς είχαμε καθίσει, δεν ξέρω ακριβώς πώς έφτασε.
17: Α.
18: Γιατί φαντάσου ότι ήταν καθισμένος ο χώρος όταν μπήκε.
17: Αντά, αυτή πρέπει να καθυστέρησε 10 λεπτά για να κάνει εμφάνιση, παιδιά, έτσι.
18: Πρέπει να καθυστέρησε γύρω στο 1/4.
17: Ναι.
18: Που το ακαδημαϊκό. Για το Παρίσι είναι πολύ.
17: Ναι. Μαρία, σε ακούμε, ναι, εντάξει, κάπου σε έχασα, ναι. Για πες.
18: Λοιπόν, περίπου 1/4 και ήρθανε με πολύ λίγα δευτερόλεπτα διαφορά κάποιοι φίλοι της, πρέπει να ήταν φίλοι της, φαινόντουσαν η φυσιογνωμία σαν να ήταν Λατινοαμερικάνοι.
17: Α, okay.
18: Δύο αγόρια και μία κυρία πολύ καλοβαλμένη, η οποία κάθισε δίπλα της.
17: Μπορεί να είναι η κυρία που τη βοηθάει, ποιος ξέρει τώρα.
18: Όχι.
17: Δεν έχουμε καλή γραμμή. Για πες.
18: Γιατί οι Σταρ συνήθως δεν θέλουν να κάθονται ανάμεσα σε άγνωστο κόσμο για να μην τους πιάνουν την κουβέντα.
17: Α, οκ.
18: Οπότε πάντα.
17: Οπότε ήταν ανάχωμα η κυρία. Η κυρία, μάλλον που ήταν μαζί, ήταν. Που λες, καλοβαλμένη, ναι. Ήταν ανάχωμα μεταξύ των, μεταξύ των υπολείπων που κατά τη Λόπεζ δεν ήταν επώνυμη.
18: Βέβαια. Και δύο θέσεις πιο κάτω καθόταν ο Νίκος Τσάκος, ο σύζυγος της Σίλιας Κρυταρίου, και βέβαια τα δύο εξαιρετικά κορίτσια της, τα οποία, να πω, δύο κουκλάρες, οι οποίες σπουδάζουν στην Αμερική, στο Κολούμπια, και οι οποίες, παραδόξως, άκουσον, δεν θα ασχοληθούν με τη μόδα, αλλά με την αυτιλία.
17: Μια χαρά.
18: Ωστόσο, όπως μας εξήγησε η Σίλια, τα δύο κορίτσια αγαπούν πάρα πολύ τη μόδα, και μάλιστα επειδή τα ρούχα είχαν πολλά και ντύδια και λοιπά, και γινόντουσαν και κάποιες κατασκευές, τα κορίτσια γύρισαν νωρίτερα από την Αμερική για να βοηθήσουν λίγο τη μητέρα τους και όλο το team εκεί πέρα να ολοκληρώσουν λίγο πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Να πούμε ότι η εβδομάδα μόδας στο Παρίσι γίνεται μέσω πολύ ζεστών θερμοκρασιών. Βέβαια, δηλαδή...
17: Τώρα είναι καλύτερα από την από την προηγούμενη εβδομάδα.
18: Είναι καλύτερα, αλλά βιώνεις μία ζέστη, και καθώς έχει υγρασία, πραγματικά είναι μία διαφορετική ζέστη από την Ελλάδα, οφείλω να πω. Δηλαδή, είμαστε τώρα στο Hotel Coast, που είναι το ξενοδοχείο, ένα υπέροχο ξενοδοχείο.
17: Έχει, φαντάζομαι, κοντίσιο, ναι.
18: Ναι, αυτό έχει, με πολύ ωραίες μυρωδιές. Είναι ο τόπος συνάντησης όλων των ανθρώπων της μόδας. Δηλαδή, εδώ, αν κάτσεις πολλές ώρες, μπορείς να συναντήσεις όλους τους μεγάλους designer, μοντέλα κλπ. Όλη η μόδα περνάει από εδώ για ένα φαγητό, για ένα ποτό κλπ. Και πολλοί σχεδιαστές κλείνουν πριβέ αίθουσες προκειμένου να κάνουν τα δείπνα, τα επίσημα που κάνουν μετά τις επιδείξεις μόδας. Λοιπόν, ακόμη και στο Hotel Coast, η αλήθεια είναι ότι αισθάνεσαι μια ζέστη, παρόλο που υπάρχει.
17: Παρόλο που έχει air-condition.
18: Ναι.
17: Είδες κόσμο να βουτάει ακόμα κόσμο στο τέτοιο.
18: Δεν είδα, για να είμαι ειλικρινής, δεν πρόλαβα να δω, αλλά ξέρω ότι στις πισίνες των ξενοδοχείων όλοι αυτοί οι άνθρωποι της μόδας που έρχονται από διάφορα μέρη φυσικά και υπάρχουν και βουτάνε για να δροσιστούν κλπ. Λοιπόν, θα πω για την επίδειξη μόδας της Ήλιας.
17: Περίμενε, Μαρία. Πρέπει να κλείσουμε στο κετέταρτο για διαφημιστικούς λόγους και σε ξαναπαίρνουμε, ναι.
18: No, no, no.

0: Μαρινάκη, είμαστε στον αέρα, μας λες τα ωραία, τα μεγάλα και τα αληθινά.
1: Λοιπόν, εβδομάδα μόδας, Παρίσι, υψηλή γραφτική, κορίτσια, ζήστε το όνειρο, ζούμε το όνειρο στο Παρίσι. Το Παρίσι είναι μια πόλη της γεύσης, της ομορφιάς, της καλλιστισίας, του decoration και φυσικά της υψηλής γραφτικής. Είδαμε πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες από πάρα πολλούς σχεδιαστές. Να πούμε ότι...
0: την Guilfoyle, είδα... καλέ, εγώ είδα και την Guilfoyle. Παίρνουμε για την Guilfoyle και τον, πώς τον λένε, τον...
1: Fancy Jane.
0: Ο οποίος με φτερά και πέπουλα ο Fancy Jane.
1: Φτερά και πέπουλα και...
0: Και μια μπίρκινη από... πορτοκαλί από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Αυτό όμως. Χθες το βράδυ, και χθες το βράδυ κρατούσε μια φοβερή Hermès τσάντα. Και θέλω να πω ότι η Hermès, φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο και τη Chanel το σόου. Δηλαδή επανήλθε η Chanel με πάρα πολύ ωραίες δημιουργίες. Ίσως καλύτερες από το Dior. Chanel, Schiaparelli, πάντα πρωτοποριακός, κάτι μεταξύ γλυπτού και μόδας. Και βέβαια να επανέλθουμε στην Ελληνίδα, τη δικιά

0: να σου πω, στην Καλερίβα Ντόμ έγινε αυτό, δεν είναι η αυτή επίδειξη?
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Στην Πλας Βαντόμ, σε ένα χώρο, στην Πλας Βαντόμ.
0: Εκεί είχε κλιματισμό ή δεν είχε? Μέσα, είχε, λέω, στην Καλερίβα. Αλλά δεν ήταν επαρκής.
1: Δεν ήταν τόσο επαρκής.
0: Θυμάσαι που μας λέγανε, που είχαμε βγάλει αυτό τον καταπληκτικό συγγραφέα, ότι δεν έχουν και αυτοί που έχουν, δεν έχουν δυνατό...
1: Είναι μια αίθουσα μέσα στο Ritz Hotel.
0: Μάλιστα.
1: Και να πούμε ότι το Ritz Hotel, ναι, στο Παρίσι είναι ιστορικό, διότι είναι από εκεί που βγήκε η Νταϊάννα για να πάει με το φίλο της στο τελευταία ερωτική τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ιστορικό ξενοδοχείο το Ritz.
0: Λοιπόν, θα επανέλθω εγώ τώρα στην Γκυλφόιλ και τον. Πώς τον λένε,
1: πώς... Ήταν λίγο τούρλα η πρέσβυρα. Δηλαδή
0: Η πρέσβυρα, ρε παιδί μου. Ωραίο το, ναι, το φόρεμα, εντάξει, το παπούτσι. Από... Επειδή ήταν διαφάνεια το φόρεμα. Βλέπω φωτογραφίες εγώ τώρα, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία φόρεμα.
0: Πολύ ωραίο φόρεμα.
1: Πολύ ωραία,
0: αλλά αυτό. Να πω, ναι, εγώ τώρα, να πω τη στιλιστική μου πολύ κατάσταση. Επειδή, ναι, ήταν μια πολύ ωραία, υπέροχο φόρεμα, μια πολύ ωραία διαφάνεια, από κάτω περιμένεις ένα παπουτσάκι κομψοφόρα ή ένα πράγμα με μια φιάπα από εδώ μέχρι απέναντι.
1: Λοιπόν, επίσης θέλω να πω κάτι άλλο. Ναι. Ήταν η Αθηνά Οικονομάκου που έβγαλε, είναι η μοναδική που έβγαλε με την Τζένιφερ Λόπες μια φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Και ο Μπρούνο Τσερέλα.
0: Από το Μαλιτινάκι, εσύ πώς την έβγαλε?
1: Ο οποίος είναι τόσο καλό παιδί αυτός. Ναι. Πάνω να τραβήξω εγώ μια φωτογραφία με το κινητό και πάνε όλοι οι φοβεροί φωτογράφοι που είναι από όλη την Ευρώπη. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, sorry, προηγείται η Ελληνίδα που είναι και φίλη μας. Και λέει, ένα λεπτό, λέει στους επαγγελματίες, να τραβήξει μια φίλη γιατί είναι δικός μας άνθρωπος, είναι η Μαρία.
0: Λοιπόν, μα τι γλυκούλης.
1: Αυτό το εκτιμώ. Είναι πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Και συζητήσαμε λίγο με την Οικονομάκου για το γάμο της.
0: Ναι.
1: Μου είπε ότι πραγματικά το χαρήκαμε. Δεν με πειράζει, μου λέει. Αν είπανε κάποια κακά σχολιάκια κλπ. Εμείς ζήσαμε τη χαρά μας όπως θέλαμε να τη ζήσουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω, τι ωραία ελευθερία που είναι αυτό, ακόμη και για τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους. Δεν είναι ωραίο ο καθένας να ζει όπως θέλει και ο άλλος να λέει, ας λέει ό,τι θέλει. Γιατί για όλους λένε εν τέλει.
0: Ναι, εννοείται, ρε παιδί μου, εννοείται ότι ο καθένας ό,τι θέλει. Καταρχήν, άμα εκτίθεσαι, θα σχολιάσουν κιόλας. Οπότε αυτά είναι αμφίδρομα τα πράγματα.
1: Λοιπόν, και η Αθηνά ήταν ετοιμένη με. Με Σίλια Κρυθαριώτη, όπως ήταν και γι' αυτό καθόταν front row, όπως ήταν όλες οι κυρίες της front row.
0: Η Γκυλφόιλ βλέπω ότι κατάει μία Dior, αν καταλαβαίνω καλά, η οποία είναι φίδι, κάτι, ένα άνοιγμα λέει, είναι print κατάσταση.
1: Επίσης θα σου πω ότι επειδή έκανε ζέστη, μας είχαν, εκτός από τα επεξηγηματικά της επίδειξης που υπάρχουν πάντα, πολύ με πολύ ωραία γραμματάκια, το explain της επίδειξης κλπ, που είναι έτσι μετατροπές μες στο χειμώνα κλπ, ένα τέτοιο νόημα είχε η επίδειξη, είχαμε και μπουκαλάκια με νερό για να δροσιστούμε.
0: Ωραίοτατα.
1: Θα πω τώρα, δεν πειράζει, δεν θα θεωρηθεί διαφημιστικό γιατί έχει να κάνει με τη σχεδιάστρια, ήταν το νερό αρένα,
0: ναι,
1: που βγάζει η οικογένεια Τσάκ.
0: Πολύ ωραία.
1: Δροσιστήκαμε, δηλαδή έφτασε το ελληνικό νεράκι και έφτασε Παρίσι. Λοιπόν, να πούμε ότι στους δρόμους κυκλοφορούν πολύ περίεργα αντισύματα, έτσι. Κυκλοφορούν πολύ, πολύ περίεργα αντισύματα με κεντρικά καπέλα, κεντρικά παντελόνια, παπούτσια, γιατί είναι όλοι αυτοί που μεταφέρονται από μέρος σε μέρος.
0: Για πες κάποιο περίεργο που είδες, θυμάσαι κάποιο περίεργο που σου έκανε εντύπωση?
1: Είδα ένα αντρικό, ας πούμε, παντελόνι που ήταν σαν ζιπ κιλό σαφούστα. Ή μπορεί να δεις έναν άντρα με πολύ κοντό σορτσάκι και να συνοδεύεται από μια κυρία η οποία έχει κάμερα και όπου πηγαίνει τον φωτογραφίζει. Επίσης, βλέπεις, ας πούμε, φωτογράφους στα διάφορα μέρη που ακούγεται ότι έξω από, από το τάκτε ξενοδοχείο προφανώς μπαίνει η τάδε κλπ. Να πούμε ότι η Τζένιφερ Λόπες ήταν από τα πιο πολύ συζητημένα άτομα της φετινής εβδομάδα μόδας του καλοκαιριού, όπως και η Σαρλίς Θερόν.
0: Α, ήταν η την είδα!
1: Η οποία, μια καρακαλώνα.
0: Καλά, δεν υπάρχει. Φόραγε ένα σακάκι με ένα σορτσάκι από κάτω και ήταν το πόδι. Παιδιά, το πόδι ήταν.
1: Ναι, πρέπει να κάνει πάρα πολύ γυμναστική. Όπως είπαμε ότι κάνει και η Τζένιφερ Λόπες.
0: Ναι.
1: Φοβερή γυμναστική.
0: Εντάξει, άλλη σωματότυπη όμως. Η άλλη είναι τελείως μοντελέ. Η Σαρλίς Θερόν. Με ένα πολύ ωραίο καρέ. Και έβλεπα την είσοδό της σε κάποια επίδειξη, τέλος πάντων. Και φώναζαν οι φωτογράφοι, χειροκροτούσαν γιατί ήταν τόσο όμορφη και τόσο φινετσάτη.
1: Ναι.

0: κεντρικό πάντως σακάκι με σορτσάκι, δηλαδή ήταν στο όριο. Αλλά παρόλα αυτά, όταν είσαι όμορφη και έχεις ωραίο σώμα, τελικά μπορείς να υποστηρίξεις τα πάντα.
1: Και ήταν, είναι φίνα. Παρόλο που φόραγε δηλαδή τόσο κοντό, ήταν φινετσάτο όλο το ντύσιμο.
0: Δεν θυμάμαι σε ποιο άλλο οίκο πήγε. Έχω την εντύπωση Σανέλ. Νομίζω ότι πήγε στο... που σημαίνει ότι μία Αμερικάνα στάρ για να έρθει δεν πηγαίνει μόνο σε ένα σοου. Για να κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι για μερικές μέρες θέλει να συνδυαστεί με δύο ή τρία μπραντ. Αυτό κατάλαβα. Γιατί όπως και η Λόπες πήγε σε δύο-τρία που είναι τα αγαπημένα της, ας πούμε, έτσι και η Σαρλίζ Θερόν πήγε, ξεκίνησε με τον Φόρντο που έγινε πανικός και μετά νομίζω ότι πήγε Σανέλ, αλλά δεν είμαι σίγουρη. Όπως Σανέλ πήγε και η Κασιράγγι, η Σαρλότ Κασιράγγι, η κόρη της Καρολίνας του Μονακό, και μου έκανε εντύπωση ότι πήγε με τζιν. Δηλαδή το να πάει Σανέλ με τζιν είναι ambassador η Κασιράγγι.
1: Ναι, αλλά και τι ωραίο κορίτσι, τι ωραίο κορίτσι.
0: Είναι μία καλονή, ναι, αριστοκρατική, πολύ ευγενική, την έχω κάνει κομμάτι. Έχει γράψει βιβλίο για τα παιδικά τραύματα που όταν έχασε τον πατέρα της κλπ. Και είναι, έχει δουλέψει πάρα πολύ με τον εαυτό της. Κούκλα, θυμίζει την Καρολίνα στα νιάτα της.
1: Νομίζω ότι είναι και πιο ωραία ίσως.
0: Ναι,
1: πιο ευγενική φυσιογνωμία νομίζω.
0: Και εμπνέει και μία γαλήνη.
1: Ναι, αυτό.
0: Μία γαλήνη, αυτό. Κάτι έτσι. Λοιπόν, η οποία ήταν πάρα πολύ ωραία ντυμένη, αλλά ήταν ντυμένη με τζιν. Δηλαδή, εάν υπήρχε πρωτόκολλο, νομίζω λίγο θα ήταν περίεργο.
1: Υπάρχει όμως, δεν υπάρχει πρωτόκολλο. Υπάρχει πρωτόκολλο. Μόνο τη φορά στο σχεδιαστή, άμα είσαι επώνυμο στο ρούχο.
0: Εκτός αν η Σανέλ να έχει βγάλει τζιν, αποκλείεται. Μήπως ήταν τα αξεσουάρ της Σανέλ και ίσως αυτό που φορούσε από πάνω που δεν θυμάμαι τι ήταν.
1: Ναι.
0: Γιατί έμεινα στο τζιν και λίγο έμεινα. Α, λέω πώς είναι δυνατόν τώρα στη Σανέλ να δέχονται κάτι τέτοιο. Και ειδικά όταν δεν είναι η ριζόρτ συλλογή, να πεις ότι είναι στο Μονακό, γιατί γίνεται, ας πούμε, στην παραλία του Μονακό. Που έχει τη ριζόρτ συλλογή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άλλους είδες.
0: Επίσης θα πω ότι σήμερα το βράδυ, στο πάρτι που θα γίνει με την Τζένιφερ Λόπες,
1: ναι,
0: θα πιούμε, θα κεράσει η Σίλια Τριθαριώτη τη σαμπάνια του Μπρατ Πιτ.
1: Αου, ο οποίος έχει
0: Ο
1: οποίος κερδίζει τη μία δίκη όσον αφορά τη σαμπάνια και το κρασί και το ινοποιείο, τη μία δίκη πίσω από την άλλη, από την πρώην σύζυγό του, την Τζολί.
0: Τέλεια.
1: Διαβάζω.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχει βοηθήσει.
1: Οπότε καλά έβγαλε, θα πούμε, του Μπρατ Πιτ. Καλά το είπε.
0: Ο φίλος τη Σίλια Τριθαριώτη να φτάσουν οι σαμπάνιες παγωμένες για να την απολαύσει το κοινό. Οπότε το βράδυ, όλοι οι άνθρωποι της μόδας θα κολυμπήσουμε σε χαϊκλασάτες μπουρμπουλίστρες.
1: Αχ, πάρα πολύ ωραία. Άλλα μοντέλα, κάποιος άλλος επώνυμος, είτε στη Σίλια Σκριθαριώτη, είτε σε άλλα, πήρε τα αυτή σου και το μάτι σου.
0: Για να είμαι ειλικρινή, στα μοντέλα τα τωρινά, εκτός, επειδή δεν είναι πια τόσο στάρ όσο ήταν οι παλιές.
1: Ναι, ισχύει.
0: Δεν τις ξεχωρίζουμε, δηλαδή οι άνθρωποι της μόδας τις αναγνωρίζουμε. Αλλά δεν είναι πια ευρέως
1: γνωστές, ναι, και γνωστοί.
0: Είναι όμως άνθρωποι που κάνουν καμπάνιες, είναι κορίτσια που κάνουν καμπάνιες, είναι αγόρια που φωτογραφίζουν.
1: Καναγόρι μοντέλο είδες που δεν μας νοιάζει τώρα πώς το
0: λένε.
1: Αυτό περιμένω να μου πεις.
0: Τα οποία ήταν έτσι πολύ καλοβαλμένα κλπ. Όχι στην πασαρέλα, γιατί αφορά μόνο γυναικεία ρούχα.
1: Αλλά
0: και τώρα είμαι εδώ στο Hotel Coast και βλέπω κάτι πάρα πολύ ωραία, good looking αγόρια.
1: Ναι.
0: Με ράστα μαλλιά.
1: Ναι.
0: Α, αυτή μου στέλνει μία φίλη. Αυτή δίπλα στη Τζένιφερ Λόπες ήταν η αδερφή της.
1: Άντε!
0: Η αρετή, η Ντάρμα μας ενημερώνει από την Αθήνα.
1: Η αδερφή της ήτανε.
0: Ήταν η αδερφή.
1: Μοιάζουνε
0: της
1: καθόλου, Μαρία.
0: Εγώ δεν.
1: Ούτε καν το σκέφτηκες, ναι.
0: Ναι. Δεν μοιάζουν καθόλου, όχι. Άλλο στυλ. Τελείως.
1: Αλλά πάντως πρέπει να είναι δεμένες για να την.
0: Και ένας που τη συνόδευε μοιάζει με τον πρώτο της άντρα.
1: Λες να είναι ερωτικό.
0: Τον Άντωνη.
1: Παιδί μου, αυτή, αν εξαιρέσουμε τον Μπεν Άφλεκ, έχει μία απολιφαδοποίηση. Της αρέσουν οι μικροσκοπικοί.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν θυμάσαι. Άμα μου λες ότι μοιάζει με τον Τόνι Άντωνη, αν είναι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να ήταν απλά φίλος.
1: Μπορεί.
0: Να είναι με την παρέα της κλπ.
1: Ναι. Πάντως τώρα που την βλέπεις ότι είναι λίγο ξινούλα.
0: Είχε λίγο μία ξινό τέτοιο,
1: κατάσταση,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: κάτι έχει πάθει το pH,
1: ναι.
0: Έχει πάρει λίγο το pH, αλλά μου είπαν, σου λέω, ότι στη στενή συναναστροφή, τώρα θα τη δούμε και το βράδυ πώς θα είναι.
1: Ναι, θα παίξει λίγο, είναι πιο χαλαρή, να έχει πει και τίποτα, εννοώ, κανένα από τη σαμπάνια.
0: Μπορεί να είναι το βράδυ peace and earth, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, κοίτα, έχουν κουραστεί και όλες, η αλήθεια είναι, γιατί πηγαίνω από show σε show και μετά έχουν φαγητά, έχουν πάρτι κλπ. Αλλά νομίζω ότι θα έρθει στη Σίλια, από ό,τι ξέρω, με μεγάλη χαρά.
1: Πότε τελειώνει γενικά, τελειώνει αυτή η εβδομάδα, δεν είναι εβδομάδα μόδας είναι, έτσι.
0: Ναι, εβδομάδα
1: πότε τελειώνει, ναι, πότε τελειώνει, την Κυριακή ή έχει και την άλλη εβδομάδα.
0: Δεν θυμάμαι, όχι, νομίζω τελειώνει αυτή τη εβδομάδα. Γιατί έχει αρχίσει ήδη η ΕΠΕΣ.
1: Ωραία.
0: Και είναι το ένα σοου πίσω από το άλλο.
1: Πάρα πολύ
0: δεν
1: ωραία.
0: Είδα από τον, αν εμφανίστηκε πάλι Αθηνά ο Νάση, βέβαια είναι καλοκαίρι, γιατί έκανε ο... Αχ, πώς είχετε, σταμάτησε το μυαλό μου τώρα, ο φοβερός αυτός ο Γάλλος σχεδιαστής,
1: ναι,
0: ο οποίος εμπνεύστηκε την κολεξιόν του από την Ταλιντά.
1: Αυτός
0: ο Γάλλος σχεδιαστής, ο Ρολάν.
1: Ναι.
0: Ρολάν, ο οποίος στη δική του επίδειξη εμφανιζόταν η Αθηνά ο Νάση. Λοιπόν, ο Ρολάν φέτος εμπνεύστηκε τη συλλογή του από την αγαπημένη τραγουδίστρια Ταλιντά και είχε και μουσική του και λοιπά. Είναι εξαιρετικός σχεδιαστής μόδας και αυτός.
1: Είχε και μουσική από τα κομμάτια της που είχε τραγουδήσει η Ταλιντά, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, τι ωραία, τι ωραία κομμάτια που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα.
0: Όπως και σήμερα υπήρχαν συνδυασμοί κάποιων τραγουδιών και μέσα αυτό ακούσαμε και κάποια remix από κομμάτια της Τζένιφερ Λόπες κατά την επίδειξη της Ήλιας Κεσαριώτη.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Μαράκι, να το απολαύσεις.
0: Ευχαριστούμε.
1: Ναι, και θα πούμε και από κοντά με όσα πράγματα ωραία θα έχεις μαζέψει.
0: Τέλεια, φιλάκια.
1: Φιλάκια πολλά. Λοιπόν, μας στέλνει, σήμερα έφυγε από τη ζωή η αγαπημένη μας σε όλους, δηλαδή τουλάχιστον εμείς οι boomers, η Bonnie Tyler, και μας λέει ένας ακροατής, παιδιά, λέει, σας παρακαλώ βάλτε, λέει, κακά κορίτσια, πολύ αγαπημένες, λέει ο Παναγιώτης, σήμερα που έφυγε η Bonnie Tyler, να την τιμήσουμε βάζοντας κανένα τραγουδάκι, please, με εκτίμηση Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης θα προτιμούσε το The Desert The Zinio Heart, που είναι, που το είχε πει, το θυμάμαι αυτό, με τη Σοφία Αρβανίτη, αλλά εμείς έχουμε βρει τώρα το ποιο έχουμε βρει. Holding up for a hero, θα βάλουμε αυτό και Παναγιώτη και οι ακροτές μας να το απολαύσουν.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.

0: και έχω βουτήξει από το μαλλί την Κατερίνα Πλατίνα, είναι εδώ στο στούντιο. Τη λέω, Κατερινάκι μου, να πούμε, τη λέω, και είναι κρίμα, λέω, τώρα που πέθανε και η Bonnie Tyler, θα βάλουμε τραγούδια τη Bonnie Tyler που την αγαπήσαμε. Λέω, ένα πούμε και για αυτή. Και με κοιτάει με ένα βλέμμα κενό. Τύπου δεν την ξέρω την κυρία, διότι το κοριτσάκι αυτό είναι κάτι δεκαετίες πίσω.
1: Θα σε ακούσει ο κόσμος και θα νομίζει ότι είμαι καμιά παιδούλα.
0: Παιδάκι.
1: Την είχα ακούσει, αλλά τώρα, αν μου έλεγες πες μου ένα τραγούδι της. Αυτό το I Need a Hero το ήξερα. Αλλά αν μου έλεγες έτσι, ρε παιδί μου, πέσε απ' έξω by the heart, ρε παιδί μου, που λέγαμε και στο χωριό μου στη Χαλκίδα. Λοιπόν, ένα τραγούδι θα σου έλεγα ναι. Μάλλον ξέρω.
0: Είναι λίγο εκνευριστικό για τους boomer εμάς να ακούμε τέτοια.
1: Και τι να σου
0: μιλάμε, δεν ξέρεις. Συγγνώμη.
1: Ναι, ξέρω,
0: δεν ξέρεις το total, the clips of the heart. Το...
1: Δικό της είναι. Πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Θα τις κάνουμε μάθημα σήμερα.
1: Ωραίο. Ωραίο. Φανταστικό.
0: Λοιπόν, είχαν έρθει σπίτι κάτι παιδιά τέλος πάντων και λέγαμε για τους Queen. Με κοιτάγανε με βλέμμα τέτοιο. Και άρχισα λοιπόν εγώ να λέω, παιδιά, να σε έβαλα τραγούδι. Δικό του λέει αυτό. Α, και αυτό. Πρέπει να ήταν, λέει, σπουδαίο συγκρότημα. Λέω, δεν με παρατάτε.
1: Εγώ το ξέρω του Queen εξαιτία τη ταινία που είχε βγει τώρα.
0: Μπράβο. Είδε τουλάχιστον να μαθαίνετε και κάτι.
1: Δηλαδή δεν θέλω να πω τέτοιο. Φίδια.
0: Θέματα, ναι.
1: Όχι, φίδια. Ότι ξέρει κάτι, του ήξερα και λοιπά και αυτά. Αλλά και εγώ όταν είδα την ταινία έλεγα.
0: Ναι.
1: Ωραία τραγουδία είχαν.
0: Το ξέρει ότι. Δεν σου κάνω λίγο μάθημα τώρα. Το ξέρει ότι είχε συνεργαστεί με τη Σοφία Αρβανίτη. Την ξέρουμε τη Σοφία Αρβανίτη.
1: Την ξέρουμε τη Σοφία Αρβανίτη.
0: Εντάξει, χαίρομαι. Λοιπόν, είχε έρθει στην Ελλάδα. Η Σοφία Αρβανίτη ήταν στα high της τότε θεάρα, mm-hmm. με το Ράκι Τζι. Ήταν και ζευγάρι, νομίζω, εκείνη την εποχή. Όπου τραγουδούσαν, γινόταν, μιλάμε, παίζαμε. Εμείς ήμασταν νέα παιδιά τότε. Παίζαμε ξύλο, ποιος θα πρωτομπεί. Πολύ ωραίο πρόγραμμα. Και κάποια στιγμή έγινε πρόταση και ήρθε η Bonnie Tyler και ηχογράφησαν μαζί τραγούδι, σε πληροφορώ.
1: Και ποιο τραγούδι είναι αυτό.
0: Θα στο βάλουμε μετά να τα ακούσει, να μάθει τίποτα. Και θα σου βάλουμε και το Total Eclipse of the Heart.
1: Το Total Eclipse of the Heart είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, οκ. Έτσι κι αλλιώς θέλω να σου πω κάτι.
0: Ναι, για πες μου.
1: Η μουσική μου παιδεία είναι μηδαμινή εμένα. Το λέω και το πιστεύω. Δηλαδή.
0: Εντάξει, πειράζω καταρχήν.
1: Ναι, γιατί όχι, αλλά τώρα αφού.
0: Ήσουν αγέννητη όταν εμείς τα ακούγαμε αυτά.
1: Αυτό.
0: Ή ήσουν στη στράτα, αν δεν ήσουν αγέννητη.
1: Λοιπόν. Αλλά όχι, χωρίς πλάκα, εγώ το θεωρώ, αφού είμαστε μεταξύ μας και τα λέμε όλα. Δεν μας ακούει κανένα πλάκα. εδώ και ο Χρήστος Μυρίδης. Έχω πραγματικά πολύ κακές γνώσεις στους καλλιτέχνες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου πεις, ας πούμε, βλέπουμε ηθοποιούς που μπορεί να τον έχω δει σε 10 σύριαλ και να μου πεις πώς τον λένε, ρε παιδί μου.
0: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι, δεν είναι ότι δεν ξέρω. Εσύ είσαι ότι δεν ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Άρα στην ίδια κατάσταση είμαστε. Μην
1: δεν είναι. Λοιπόν, ενώ η μαμά μου και η αδερφή μου μπορούν να σου πούνε ότι αυτό είναι ο τάδε ηθοποιός που έχει παίξει εκεί, που έχει αυτό και έτσι και αλλιώς αυτό, τους ξέρουν όλους.
0: Εντάξει, δεν σε ενδιαφέρει μάλλον και όλοι ναι. να κράσει και κρατήσει τα ονόματα.
1: Αντίστοιχα, εμένα είναι. Δώσ' μου πολιτικούς.
0: Να την αυτή.
1: Μ' αρέσουν. Τι να κάνω. Πες μου για τους 300 της Βουλής, τους ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλλά καθίσαι αφού ετάχθη.
0: Εντάξει, τους ξέρεις γιατί είναι η δουλειά σου, ρε παιδί.
1: Είναι η δουλειά μου, ναι. Αλλά θυμάμαι κιόλας. Θυμάμαι ατάκες τους. Θυμάμαι. Οπότε
0: θέλω. Δεν σου κάνει καλό στην ψυχολογία να θυμάσαι ατάκες των.
1: Το πολιτικό.
0: Η αλήθεια είναι.
1: Να σου πω.
0: Δεν είναι δηλαδή πολύ ευχάριστο.
1: Έχεις δίκιο κι εσύ.
0: Πρέπει να έχεις ακούσει δηλαδή και να θυμάσαι πράγματα και θάματα. Και να ακούς μετά έναν πολιτικό να λέει κάτι και να λες εσύ τώρα μόνος από μέσα σου. Αυτός λέει αυτό και πρόπερσι έλεγε το άλλο.
1: Ναι, ναι, το λέω.
0: Δεν σου συμβαίνει
1: το
0: αυτό.
1: Λέω, ναι, το έλεγα. Και το πρωί που μου μιλήσαμε λιγάκι με τον κύριο Τσουκαλά, του έλεγα ναι, έχει πει αυτός αυτό, έχει πει αυτός αυτό, είχε πει παλιά τρεις δηλώσεις ήταν αυτές. Και μου κάνει μια ψυχή.
0: Θα βάλουμε κάτι πολιτική ανάλυση την επόμενη ώρα.
1: Ναι, μη συζητάς πολιτική ανάλυση. Παιδί μου, διακοπές είναι το θέμα.
0: Καλά, δηλαδή, αυτό ναι.
1: Μην κοιτάς που βρέχει εκεί έξω.
0: Καλά, είναι το καλοκαίρι. Εντάξει, τουλάχιστον. Κάνει ζέστη όμως σήμερα.
1: Είναι κουφόβραση.
0: Λοιπόν, θέλω να επανέλθω στην Bonnie Tyler να πω κάτι που διάβασα που δεν το ήξερα εγώ.
1: Mm-hmm.
0: Μήπως να το πούμε και στον κόσμο γιατί μπορεί να μην το ήξερε. Λοιπόν, το γνωστό τραγούδι Simply the Best τη Tina Turner, την ξέρουμε την Tina Turner.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το γνωστό τραγούδι λοιπόν. Εντάξει, άλλο δεν είναι και σε αλήθεια είναι την Tina Turner. Λοιπόν, το γνωστό τραγούδι λέει Simply the Best είχε πει η Bonnie Tyler σε μια συνέντευξή τη ότι το είχαν δώσει. Εκείνης, το ηχογράφησε εκείνη πρώτη και είπε δεν έκανε καμία επιτυχία. Το τραγούδισα εγώ. Και μετά λέει, το πήρε και το τραγούδισε η Tina Turner και τότε λέει έγινε τρελή επιτυχία. Οπότε το τραγούδι αυτό ανήκει στην Tina Turner.
1: Ωραίο. Είναι σαν αυτό που λέγανε, σαν που λέγανε ότι ο ένας απέρριπτε ρόλους και έχουν διάφορες ιστορίες που λέγανε εδώ. Αυτό το ρόλο τον είχα προτείνει στην αρχή εκεί και τον απέρριψε.
0: Ναι. Και με τραγούδια έχει γίνει πολλά αυτό πάντως και στην Ελλάδα. που ήταν γραμμένα για άλλους, τελικά τα έφερε έτσι τύχη, τραγούδισαν και έγιναν φοβερές επιτυχίες.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι ας πούμε και την ταινία, την, μια Ελληνίδα στην Κυψέλη με τη Μάρο Κοντού, Θεά.
0: Ναι, τη Θεάρα, ναι.
1: Θεάρα με την Ποδάρα.
0: Μια Ελληνίδα κατέρι... από την Κυψέλη, ναι, ναι. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: μια
1: Ιταλίδα, Ιταλίδα, την Κυψέλη. Ιταλίδα από την Κυψέλη, ναι, μπράβο. Λοιπόν, που βγαίνει και κατεβαίνει τις σκάλες με την Ποδάρα της και αυτό το.
0: Και αυτό το διάφανο που φοράει τον
1: δείχτη. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι κάνω και κοντινό σε αυτό το μάτι το αμύγδαλο. Λοιπόν, και λένε ότι το είχαν προτείνει πρώτα σε άλλη ηθοποιό, νομίζω στη Βουγιουκλάκη.
0: Εννοείς την.
1: Το ρόλο τη Κοντού.
0: Μόνο Κοντού.
1: Θεά.
0: Δεν ήταν καλή που του κλάξει αυτό.
1: Θεά.
0: Γιατί η Ιταλίδα τώρα δύο μέτρα. Η Βουγιουκλάκη ήταν λίγο σκαμπό. Ήταν για άλλα πράγματα.
1: Ωραία.
0: Ποια τώρα.
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο. Αλλά ρε παιδί μου, τέριαζε πιο πολύ στο Ιταλικό.
1: Ναι.
0: Στην Ιταλική μεταλλητέ τη εποχή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν. Πολύ ωραία όμως. Καλά διάφορα. Και κάπου. Και ένα άλλο τραγούδι είχα ακούσει που το δώσανε, το είχαν δώσει σε έναν άλλον τραγουδιστή και, το, και τελικά δεν το ήθελε και το πήρε ο Μητροπάνος και το έκανε επιτυχία.
0: Έχει το... πολλές ιστορίες με τραγούδια, ισχύει.
1: Επίσης άκουγα πρόσφατα ένα podcast για, τα, για τη μουσική επί Χούντας,
0: ναι.
1: Και έλεγε για τον επιτάφιο του, του Ρίτσου, το οποίο το μελοποίησε ο Θοδωράκης,
0: ναι.
1: Και είχε γυρίσει τότε και επειδή δεν του άρεσε αρχική μελοποίηση, το έκανε με, με μπουζούκι χιώτη και με τον πες τον, έλα έλα τον, πες τον πω, πω, τον Πιθικότσι, ευχαριστώ βρε αγάπη. Λοιπόν, θα σου έλεγα το, τώρα το τετράφυλλο τριφύλλι και να το θυμηθούμε, ναι. Λοιπόν, το οποίο έλεγε τότε τον Πιθικότσι δεν ήταν, λέει, ήταν πιο δεύτερης κατηγορίας, λέει,
0: καλλιτέχνης
1: εκείνη την εποχή,
0: εκείνη την
1: τότε
0: εποχή, ναι.
1: Επί Χούντας. Και λες, είστε σίγουροι ότι ξέρατε από μουσική? Ιδέες, γιατί δηλαδή,
0: ναι.
1: Βγήκε ο Πιθικότσι, δηλαδή, που να βρω τις ψυχίες μου το τετράφυλλο αυτό και σου σηκώνει την
0: τρίχα. Τρίχα κάγκελο, ναι. Ισχύει.
1: Δηλαδή αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα με τη Σοφία Αρβανίτη το τραγούδι, πώς το λένε αυτό το τραγούδι, τώρα κόλλησα εγώ.
2: Desert is in your heart.
0: Desert is in your heart, για να ακούνε οι παλιότεροι, να θυμούνται οι παλιότεροι και εδώ σαν την Κατερίνα μας να μαθαίνουν οι νεότεροι.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη θέση ότι μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας αποτελεί μια απολύτως τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά σχεδιασμένη απόφαση. Εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός. Όπως δήλωσε, η επιλογή του αεροδρομίου δεν έγινε ευνηδιαστικά, αλλά εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εκατομμυρίων επισκεπτών που διέρχονται κάθε χρόνο από τη Ρόδο. Είναι λογικό η βάση να βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και έχει γίνει συνεννόηση με τη Fraport ώστε να είναι στελεχωμένο και το ιατρείο. Εκεί θα λειτουργεί η βάση του ΕΚΑΒ, η οποία θα στελεχωθεί με 12 διασώστες. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ροϊλός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΚΑΒ γίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια και όχι με τοπικιστικές λογικές. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Ρόδος εξακολουθεί να διαθέτει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο του νησιού. Επισημένοντας ότι η λειτουργία της νέας 24ωρης βάσης στο αεροδρόμιο με δύναμη 12 διασωστών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή τιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των διακομιδών. Επιπλέον, όπως ανέφερε, στις 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων στην Κάλυμνο από ομάδα ορθοπαιδικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Ροϊλό, κατά πάσα πιθανότητα στις 7 ή 8 Αυγούστου, ο Υπουργός Υγείας θα βρεθεί και στο Γενάδη για τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας, σε μια ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στα νησιά της περιοχής. Το μήνυμα ότι η Περιφερία Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι παρότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντίστοιχα έργα, στην πράξη Περιφερία είναι εκείνη που προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Παράλληλα, συνδέει την ανάγκη των παρεμβάσεων τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τα προβλήματα που δημιούργησε η άναρχη δόμηση. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΕΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΔ είχε εγκρίνει τη νέα σύμβαση. Όμως ο Δήμος γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να την υπογράψει, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Για τις καθυστερήσεις στις παραχωρήσεις παραλίων, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, όπως η λήψη γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αρχαιολογικές. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή τη προγραμματική περίοδου 2028-2034, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτική Πολιτική Φώτη Μάγκο. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τι ιδιαίτερε προκλήσει που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντα την ανάγκη για στοχευμένε πολιτικέ και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στι πραγματικέ του ανάγκε. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί η ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Ο Δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του προς τη δεύτερη, είπε την άμεση ακύρωση των μετακινήσεων, ανακοίνωσε ότι το αίτημα έγινε πλήρως αποδεκτό. Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Νταβάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιείται στα Δωδεκάνησα από τις ένοπλες δυνάμεις. Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της ΔΚΑΦΚΑ υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών στο υλικοδρόμιο της Χάλκης και στο έργο διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου της Ήμης από τον Άγιο Γεώργιο, ενώ ο κ. Υψηλάντης κατέθεσε και ειδική πρόταση για το Αγαθονήσι. Τη δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση υποδομών στέγασης εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που δυσκολεύει την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νησιά. Ο Δήμος Καρπάθου επισημαίνει ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της πρόσκλησης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Στο Casa Cari Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
0: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
0: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
3: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
0: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
3: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
0: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
0: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας
6: και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το σύμπαν.
9: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Ακού Κόσμος 938.
10: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
11: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
12: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
11: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
12: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
11: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
13: Πήγα να πω Bonnie Tyler και είπα κατά λάθος Cindy Lauper και λέω μια στιγμή η Κατερίνα εδώ, λέω την ξέρεις τι. Λέει δεν την ξέρω, λέω εντάξει. Τελειώσαμε. Έλα να πούμε πράγματα που ξέρουμε.
14: Έλα να πούμε.
13: Τι έγινε εσύ, Κατερίνα, με τον Εμπαπέ?
14: Η κυρία από την Παραγουάη, η γερουσιάστρια.
13: Να πούμε καταρχήν ότι είναι άσος
14: στη Γαλλία.
13: Θεωρείται και κορυφαίος παίκτης, δηλαδή.
14: Ναι, ναι, είναι κορυφαίος
13: παίκτης. Και έγινε μια φάση, λέει, στο Μουντιάλ.
14: Στο Μουντιάλ.
13: Όπου ο Εμπαπέ, ότι πήγε ένας παίκτης της Παραγουάης.
14: Ο τερματοφύλακας.
13: Ο τερματοφύλακας να δώσει το χέρι του στον Εμπαπέ και ο Εμπαπέ δεν του έδωσε σημασία και σκόπηκε και έφυγε. Και βγήκε.
14: Η γερουσιαστής της Παραγουάης.
13: Ναι.
14: Έξαλλη.
13: Μίλησε πολύ άσχημα αυτή.
14: Έκανε μια ανάρτηση στο X, το οποίο έλεγε αυτός ο βάρβαρος που δεν ξέρει καν να γράφει, που αντί για μετρικό γάλα μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, που οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι που έχει μιλήσει.
13: Ρατσιστικό.
14: Η τύπησα ήταν.
13: Δεν είναι ό,τι λέξω.
14: Ναι. Αυτό ήταν σε μετά. Μετά τον είχε πει από οικειοκρατούμενο Καμερουνέζο που προσποιείται το Γάλλο. Το οποίο
13: ντροπή.
14: Τι ντροπή, παιδί μου, αυτό είναι όλα. Δηλαδή, αυτό το Μουντιάλ, να πούμε λιγάκι.
13: Ναι,
14: ότι
13: για
14: είναι πραγματικά για gay study στην του ΟΗΕ. Δηλαδή, πιο πολλά.
13: Gay study, είπε τώρα, εσύ. Δεν ξέρω αν το
14: κατάλαβε. Gay, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Λοιπόν, gay είπα.
13: Αυτό άκουσα εγώ.
14: Α, δεν φορά.
13: Να, ορίστε, και ο Χρήστος το άκουσε. Gay study, θέλει να πει.
14: Gay study, λοιπόν.
13: Okay.
14: Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι στην, για τον ΟΗΕ κανονικά. Δηλαδή, οι γεωπολιτικές εξελίξεις πια.
13: Κάντε ακουστικά λίγο, έχει μπλεχτεί.
14: Θα το φτιάξω. Λοιπόν, γιατί τη μία με την κάρτα την είδες με την κάρτα. το που την πήρε πίσω ο Τραμπ και είπαν ότι αν είναι κακό παιδί θα την ξαναδώσουμε.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, μία αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτή. Και όπως είδες και προηγουμένως, και μπήκε και ο ΙΕ στη μέση και είπε για ρατσιστικό παραλήρημα.
13: Μα είναι. Δηλαδή, ας βγει να πει ότι ρε παιδί μου, απογοητεύτηκα πάρα πολύ από τον Γάλλο. Πώς το λένε, ποδοσφαιριστή που δεν έδωσε το χέρι του στο δικό μου. Και δεν το περίμενα. Τελεία. Να το λες χιμπατζή. Μαϊμού.
14: Ρουφάει Γάλλα.
13: Ναι.
14: Απικιακό Καμερουνέζο.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, το οποίο τον στήριξε και ο Μακρόν. Τον έστειλε επιστολή και ο ΙΕ και μίλησε για
13: ρατσιστικό παραλήρημα. Βέβαια.
14: Και νομίζω και ο πρόεδρος της Παραγουάης έστειλε ένα και είπε ότι είναι υπερβολική η γερουσιαστής.
13: Η οποία είναι και γερουσιαστής, παιδί μου. Δεν είναι ότι το είπε μία ότι να είναι τώρα. Είναι δυνατόν. Είναι πολιτικό πρόσωπο είναι.
14: Ναι. Γιατί τι νομίζω μόνο ότι τα δικιά μας πολιτικά πρόσωπα λένε.
13: Γενικά όμως δεν κρατάνε πια γενικά τα πολιτικά. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο γενικό τα προσχήματα. Δηλαδή εσύ υποτίθεται ότι δίνεις το παράδειγμα, είσαι σε μια θέση. Μίλα κόσμια. Ναι, μπορείς να διατυπώσεις την απογοήτευσή σου με έναν άλλο τρόπο.
14: Σου θυμίζω λιγάκι ότι λέμε για τη δική μας τη Βουλή που γίνεται και το τελευταίο διάστημα. Άντε μην πω τι,
13: ναι.
14: Λοιπόν, ότι ξύλο ακόμα δεν έχει πέσει. Έχει πάει να πέσει στο παρελθόν.
13: Στην Ασία παίζουν.
14: Και στην Αυστραλία.
13: Στην Αυστραλία παίζουν ξύλο.
14: Και στην Ασία παίζουν. Και στην Τουρκία είχαν παίξει.
13: Κουβάρι. Και στην Τουρκία, ναι. Λοιπόν, ύστερα όμως από όλα αυτά, ο Εμπαπέ θεωρείται, λέει, το πιο μισητό άτομο στην Παραγουάη. Mm-hmm. Και έχουν φτιάξει, λέει, κατασκεύασαν ένα ομοίωμα το οποίο το έγραψαν δημοσίως. Και γενικά, λέει, στην Παραγουάη υπάρχει αυτή η παράδοση, όταν ένα άτομο θεωρείται μισητό, φτιάχνουν, λέει, ένα ομοίωμα και το καίνε. Πώς καίνε το ομοίωμα στις πέτσες? Ένα τέτοιο.
14: Τι να σου πω τώρα.
13: Θλιβερά πράγματα, ρε.
14: Θλιβερά πράγματα, αλλά θα σου πω εγώ κάνα απίστευτο περιστατικό που το είδα και το συζήταγα έξω μαζί με την Ελένη μας. Λοιπόν, αν πας εσύ τώρα στο σπίτι σου, στα Κύθηρα,
13: ναι,
14: και βρεις εκεί έναν άλλον και σου πούν, α, δικό μου το σπίτι, άντε μείνεις σε ξενοδοχείο, τι θα κάνεις?
13: Θα πάω στην αστυνομία μάλλον.
14: Λοιπόν, κάπως έτσι όμως λοιπόν έγινε,
13: ναι,
14: και στη Μινόρκα, στην Ισπανία.
13: Ναι.
14: Πήγα ένα ζευγάρι Άγγλων στο σπίτι τους, το οποίο έλειπε, το είχαν στην Ισπανία κλειστό 3 μήνες. Και εκεί λοιπόν βλέπουν ένα σύστημα συνήγελας, Μυρίδη. Βλέπουν ένα σύστημα συναγερμού. Μπαίνουνε μέσα, βρε τι κάνετε εσείς εδώ, βρε καλά είμαστε, βρε δικό μας είναι το σπίτι, βρε τι εννοείς είναι δικό μου το σπίτι, να του λένε. Με τα πολλά λοιπόν φωνάζουν την αστυνομία.
13: Ναι.
14: Οι αρχές λοιπόν κοιτάνε τα έγγραφα του ενός, κοιτάνε τα έγγραφα του άλλου και του λένε, α, μια χαρά νόμιμα είναι, δεν βλέπουμε.
13: Και τον δύο τα έγγραφα.
14: Ποιον από τον δύο? Και τον δύο. Και εκεί λοιπόν, αφού δεν βρίσκανε άκρη, του λένε, αφού έχετε και τις βαλίτσες, πότε μείνετε στο ξενοδοχείο μέχρι να βρούμε τι θα γίνει. Βαρύ.
13: Πολύ! Yeah. Άρα κάποιος το είχε πουλήσει. Πώς γίνεται αυτό όμως, ρε παιδιά?
14: Τι να σου πω τώρα. Αγοράζεις κι εσύ εξοχικό. Είναι σαν τα σπίτια στην Ιταλία που λέει, αγοράστε με 1000 ευρώ σπίτι στην Ιταλία.
13: Καλά, και με 2 ευρώ διαβάζω σε κάτι χωριά. Δηλαδή συμβολικό ποσό, αυτό εννοούμε.
14: Ναι, ναι, συμβολικό ποσό.
13: Για να
14: πας να τα ανανεώσεις, να τα φτιάξεις. Να τα φτιάξεις, παιδί μου, να κάνει.
13: Απλά πρέπει να έχεις λεφτά να τα φτιάξεις. Αν το πήρες, δεν πρέπει να έχεις λεφτά να το φτιάξεις.
14: Είναι όμως κάτι σπίτια.
13: Και κάτι χωριά παραδεισένια. Παραδεισένια.
14: Αυτά τα χωριά μέσα στους αμπελώνεις, μέσα σε αυτό.
13: Αλλά δεν νομίζω ότι το παίρνεις και πας και το αφήνεις. Πρέπει να το πάρεις και μετά να το φτιάξαμε. Δεν είναι ότι το πήρα.
14: Όχι,
13: και βλέπουμε.
14: Έχουν και νομίζω και.
13: Έχουν και αυτοί οι ανακαινήσεις όπως εδώ, καλά εδώ. Εδώ τα έχουν πάρει τα λεφτά τους αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανακαινήσει μέχρι τώρα, ή περιμένουν?
14: Νομίζω ότι τα δύο τελευταία δεν έχουν πληρωθεί. Τα δύο τελευταία από το Ταμείο Ανάκαμψης δεν έχουν πληρωθεί. Αλλά τα πενέ.
13: Να δούμε, θα ανακάψουν και αυτοί οι άνθρωποι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
14: Αλλά νομίζω ότι σε αυτά πάντως γυρνώντας στην Ιταλία, ότι πρέπει, έχουν κάποιες προϋποθέσεις. Δηλαδή δεν στο δίνουν το σπίτι έτσι με 2 ευρώ και λες, α, τι ωραία.
13: Όχι, σίγουρα
14: πρέπει
13: όχι.
14: Να μείνεις εκεί, να βρεις δουλειά εκεί.
13: Έτσι.
14: Και μετά είναι και καθαρά για να φέρουν κόσμο. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τώρα.
13: Για ρώτησε.
14: Διακοπές έχεις ρωτήσει τους ανθρώπους που μας ακούνε πού θα πάνε ή αν έχουν κανονίσει?
13: Τους έχουμε ρωτήσει και δεν έχουμε πάρει πολλές απαντήσεις. Μάλλον θα κάτσουν όλοι Αθήνα. Οι περισσότεροι τουλάχιστον. Αλλά μπορούμε να τους ξαναρωτήσουμε.
14: Είναι, όμως είναι για διαφήμιση του ΕΟΤ. Δηλαδή μην την πάω χαμπάρι.
13: Ρε παιδιά, βλέπω τι γίνεται. Τι διαφήμιση του ΕΟΤ? Ένας Έλληνας τουλάχιστον, έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, τον συμφέρει να πάει να ταξιδέψει στο εξωτερικό παρά να πάει διακοπές σε ένα νησί, να μείνει σε κάποιο κατάλημα. Τι να λέμε τώρα.
14: Εγώ θα σου πω.
13: Γι' αυτό όλοι πάνε, συγγνώμη που σε διακόπτω και δεν μπορεί να μου πει τη γνώμη σου, ή πάνε σε σπίτια φίλων, ή ξαναγυρνάνε εξοχικά του που μπορεί να τα είχαν κλείσει για να πάνε να δουν και ένα άλλο μέρος. Πάνε αυτά. Τελειώσαμε.
14: Ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι, ότι σήμερα το πρωί, επειδή ξύπνησα και θα ήθελα να είναι στην ώρα μου, πήρα ταξί για να με φέρει τσακ μπαμ.
13: Ωραία.
14: Λοιπόν, και μου λέει, και λέω πάρα πολύ τυχερή είμαι που σας βρήκα, γιατί συνήθως δεν βρίσκω αυτή την ώρα.
13: Ναι,
14: λέω, ταξί. Και μου λέει, α, ναι, μου λέει, πού να βρεις, μου λέει, τέτοια ώρα. Άστα να πάνε, μου λέει, το λιμάνι στον Πειραιά.
13: Ναι.
14: Ήταν σήμερα μπλοκαρισμένο κανονικά. Έπρεπε για να μπω, μου λέει, στην πύλη 9, έκανα, μου λέει, 30 λεπτά. Όλο μπλοκαρισμένο. Όλο κόσμο σου φεύγει.
13: Ναι, γιατί φεύγει. Αλλά μπορεί να πηγαίνουν στο εξοχικά του, εξοχικά άλλο. Δεν σημαίνει ότι πάνε να πιάσουν πρώτη ξαπλώστρα που την έχουν κλείσει 250 ευρώ δύο μήνες πριν.
14: Πολλά λεφτά. Δηλαδή και εγώ πέρσι που πήγαμε διακοπές, μου λέγανε κάτι τρελά λεφτά για ξαπλώστρες. Αλλά εγώ δεν μασάω. Έχω πάρει αυτές τις κοινούλες της παραλίας. Έχω πάρει και τα καρεκλάκια μου τα ωραία. Τα σπαστά.
13: Ναι, ξέρω που είναι πάρα πολύ βολικά, παιδιά.
14: Πάρα πολύ βολικά. Έχω και τις ψάθες μου. Όλες αυτά είναι μόνιμα. Αρχές Ιουνίου μπαίνουν πίσω στο πορπαγκάζ.
13: Και είναι έτοιμα εκεί.
14: Και είναι έτοιμα εκεί, μόνιμα. Λοιπόν, βγαίνουν τον Σεπτέμβρη, μπαίνουν τον Ιούνιο.
13: Έτσι.
14: Και πάμε λοιπόν, και άμα εγώ μου πει κανένας 40 ευρώ, 50 ευρώ η ξαπλώστρα και έχουμε και ελάχιστη κατανάλωση, άλλα 50 ευρώ.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, λέω ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε κάπου ανοργάνωτα.
13: Έτσι. Το καλύτερο.
14: Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα με την ελάχιστη κατανάλωση και, και σου κρατούν και την ελάχιστη κατανάλωση,
13: ναι,
14: και αυτό, και να πληρώσεις και 10 ευρώ το καφέ.
13: Όχι, παιδιά, και είμαστε και οικογένεια με παιδιά, δηλαδή δεν τελειώσαμε. Δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα μπάνιο.
14: Μα για να πας πρώτα απ' όλα από το πρωί, να πεις θα κάτσω από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Δεν θα φάνε.
13: Βέβαια.
14: Δεν θα πιει ένα καφέ. Ένα νερό.
13: Παγωτά που θέλουν τα παιδιά.
14: Ένα παγωτάκι.
13: Τα παίρνεις όλα από το σπίτι λοιπόν και τελειώνουμε. Παίρνεις και ένα ψυγείο. Μόνο το παγωτό δεν παίρνεις από το σπίτι. Ή παίρνεις ένα ψυγείο, δεν ξέρω τι κάνεις. Κατάξει, ψυγείο δεν μπορεί να πας παγωτό. Ναι. Αλλά όλα αυτά τα παίρνεις το σπίτι.
14: Ναι.
13: Όπως κάναμε εμείς, παιδί μου, εμείς, όταν ήσουν εσύ αγέννητη στην ηλικία αυτή. Είχαμε από τις μαμάδες μας, έπαιρνε μαμά τάπερ, τυροπιτάκια. Και φτεδάκια. Τα γνωστό, το γνωστό μπόλ με τα κεφτεδάκια.
14: Ναι.
13: Φρούτα. Τα οποία τα δέρνανε στην σακούλα και τα βάζανε μέσα στη θάλασσα για να είναι παγωμένα και δροσερά. Αυγό σφιχτό. Πώς το λένε, ψυγείο με μπύρες και αναψυχτικά. Και καθόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στην παραλία με δική μας ομπρέλα, με δικές μας καρέκλίτσες κλπ. Και ανοίγανε και τραπεζάκι και παίζανε και τάβλια στην παραλία.
14: Περίμενε, να πω και εγώ κάτι. Επειδή εγώ λοιπόν έχω αυτό το πρόβλημα που λες εσύ.
13: Ναι.
14: Γιατί εμένα το σπίτι στη Χαλκίδα. Το σπίτι μου, το πατρικό.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Είναι πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
13: Mm-hmm.
14: Δηλαδή έβγαινα στο μπαλκόνι, κοίταζαν οι φίλες μου, ήταν κάτω και
13: για πηγαίναμε. Για να πας στην παραλία.
14: Αυτό. Λοιπόν, όταν ήμασταν πιο μικρά και πηγαίναμε ακριβώς κάτω από το σπίτι μας, η μάνα μου μας έπαιρνε το στάκι, μας έφτιαχνε βυσσινάδα και μας έπαιρνε και φρουτάκια.
13: Mm-hmm.
14: Ροδάκινα. Ναι, ροδάκινα.
13: Ροδάκινα. Και τα γερμάδες άλλα, και
14: χωρίς το χνούδι, ποιο είναι.
13: Γερμάς.
14: Αυτό.
13: Ναι.
14: Λοιπόν, γιατί δεν μου αρέσει το χνούδι.
13: Πολύ κόσμο να τρεχιάζει με το χνούδι.
14: Λοιπόν,
13: ναι.
14: Και μας έπαιρνε λοιπόν αυτά. Και πηγαίναμε και κάναμε τον μπάνιο μας. Και επειδή λέει να μην ανοίξει η όρεξη των παιδιών και προχωρήσουν 150 μέτρα. Λοιπόν, αυτά τα είχε εκεί πέρα για να καθόμαστε και πιο πολλή ώρα.
13: Ναι.
14: Άρα λοιπόν, εγώ όλη μου τη ζωή και μετά που μεγάλωσα, έπαιρνα το φραπέ με το καλαμάκι και πήγαινα εκεί πέρα και έρχονταν οι φίλες μου και καθόμασταν. Άρα λοιπόν, μου κάνει πάρα πολύ κακή αίσθηση να πάω να πληρώσω. Ναι, ναι, για να κάνω ένα μπάνιο.
13: Ναι, ναι, και να είσαι και ένα πάνω στον άλλον. Γιατί είναι ένα πάνω στον άλλον.
14: Ναι.
13: Άμα δει δηλαδή τι αποστάσει που έχουν οι ξαπλώστρε, είναι πραγματικά βγάλω το πόδι σου από το στόμα μου. Η κατάσταση. αυτή είναι η πραγματικότητα. Και βλέπω την τρίχα, τα λουνού, το τέλο πάντων. Εν τω μεταξύ είναι και τα μαγιό τη μόμπα που είναι ένα κορδόνι. Βλέπω, δηλαδή βαριέσαι να βλέπει υποπού οι οποίοι σκύβει η άλλη φτιάχνει την πετσέτα και έχει μπει μέσα. Εγώ τώρα έχω φτάσει μέχρι έντερο. Εντάξει.
14: Είναι αυτά τα μαγιό πάντως είναι. Πω πω Παναγία μου, κοίτα το μυρίδι.
13: Έχω κάνει και γοστροσκόπηση. Έχω κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break και θα τα ακούσουμε μετά καπάκια για να μαθαίνει το κορίτσι μας εδώ και να θυμόμαστε κι εμείς. Total Eclipse of the Heart με την αγαπημένη Bonnie Tyler.

0: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? The sun shines bright. Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
1: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg, 40% φθηνότερα, 65 λεπτά. Γιαούρτι στραγγιστό 2%, 30% φθηνότερα, 1,25. Κόλα Freeway, 40% φθηνότερα, 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας, 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
4: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω.

0: που ανέφεραν τη δημοκρατία, σκοτώνοντας την τυραννία. Και μάλιστα, υπάρχει βέβαια και ο Όσιος Αρμόδιος αργότερα που γιορτάζεται και από την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
1: Πάρα πολύ ωραίο όνομα.
2: Δεν είναι και Παναγιώτης όμως, κύριε Δρίκο μου, να το πούμε αυτό. Δεν και Γιάννης. Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί με παίρνει η αγαπημένη φίλη η Σάσα στα μάτια και μου λέει: είδες, μου λέει, τι έκανε ο δήμαρχός μας. Και της λέω: τι έκανε? Και μου λέει: έδωσε όλους τους μισθούς του, μου λέει, για το Θριάσιο. Πείτε μας, πώς σας ήρθε αυτή η κίνηση, πώς, γιατί το πήγατε?
0: Αγαπημένη και εξαιρετική φίλη και συνδημότης φωτεινή, έτσι εξαιρετική εδώ η αλήθεια, και σας έδωσε την πληροφορία, εντάξει. Κοιτάξτε, εγώ από την πρώτη στιγμή που έχω εκλεγεί δημάρχος, από 1η-1η-24, έχω δηλώσει στους συνεργάτες και στους συνδημότες ότι την αντιμισθία του δημάρχου δεν θα την λαμβάνω, θα την επιστρέφω πίσω στους συνδημότες μας με όποιον τρόπο κρίνουμε ότι μπορεί να είναι εποφελία των συνδημοτών. Τους μισθούς του 2024 τους δώρησα, τους διέθεσα στο κοινωνικό παντοπολείο και σε κάποιες οικογένειες του Δήμου μας, οι οποίες δοκιμάζονται και δυσκολεύονται λίγο στα οικονομικά τους. Για το 2025 τους μισθούς που παίρνω ως δήμαρχος αποφάσισα να τους δωρήσω στο Θριάσιο νοσοκομείο, μετά από ένα αίτημα, μια ανάγκη που είχε καρδιολογική κλινική για ένα εξειδικευμένο τεχνολογικό μηχάνημα που βοηθάει πάρα πολύ στην περαίωση των καρδιολογικών επεμβάσεων. Και από τη στιγμή που ήμουν γνώστης αυτής της ανάγκης, αμέσως όντας και επεμβατικός καρδιολόγος από την ιδιότητά μου και έχοντας θητεύσει για πολλά χρόνια δίπλα στους συναδέλφους στο νοσοκομείο, θέλησα να διαθέσω εκεί αυτούς τους μισθούς του έτους του 2025 για να μπορέσει να αγοραστεί το μηχάνημα με όλα τα αναλώσιμά του και να χρησιμοποιηθεί για την παροχή υπηρεσιών υγείας τόσο στους ασθενείς, αλλά και για καλύτερες ιατρικές πράξεις προς τους γιατρούς.
1: Μάλιστα, υπέροχη κίνηση.
2: Πάρα πολύ ωραία κίνηση και μπράβο σας. Και κυρίως το γεγονός ότι επειδή έχετε υπάρξει γιατρός και έχετε δει από μέσα το δημόσιο σύστημα υγείας και ξέρετε ακριβώς και τις ανάγκες του και πώς μπορεί να βελτιωθεί.
1: Να ρωτήσω κάτι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα γενικά που βλέπετε καθημερινά, τόσο ως γιατρός και ως δήμαρχος? Υπάρχει κάποιος κοινός παρονομαστής?
0: Κοιτάξτε, φυσικά και υπάρχει, ξέρετε. Η ιατρική συνδέεται άμεσα με την κοινωνική προσφορά, με την κοινωνική αλληλεγγύη, με την προσπάθεια ανακούφισης των αιτημάτων, των ασθενειών, της αγωνίας των συνανθρώπων μας ή των ασθενών αντίστοιχα. Και ξέρετε ότι όλοι οι γιατροί που μας στην πρώτη γραμμή, μάχημοι, έχουμε πάνω απ' όλα τον άνθρωπο και την ανθρωποκεντρική έννοια προσφοράς στην καθημερινότητά μας. Όπως οι ανάγκες των ασθενών είναι επιτακτικές και πολλές φορές πρέπει να λυθούν άμεσα, να δώσεις λύση άμεσα σε διάφορα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν, να διαχειριστείς συγγενείς που δυσκολεύονται σε μια κρίσιμη κατάσταση υγείας των συνανθρώπων τους. Έτσι είναι, ξέρετε, και τα δημοτικά πράγματα. Άλλοτε με λιγότερη ευθύνη και βαρύτητα ή σοβαρότητα στις ανάγκες, άλλοτε τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα και πιο περίπλοκα και επηρεάζουν την καθημερινότητα όχι μόνο ενός ατόμου αλλά και ευρύτερων οικογενειών ή γειτονιών, και γι' αυτό προσπαθούμε καθημερινά να είμαστε παραγωγικοί, να είμαστε πάνω από τα προβλήματα, να ακούμε, να φουγκραζόμαστε τα αιτήματα του κόσμου πρωτίστως με ευγένεια, με φροντίδα, με αγάπη, με πραγματική έννοια, και να σχεδιάζουμε άμεσες λύσεις τις οποίες να παραδίδουμε και σε επίπεδο καθημερινότητας και σε επίπεδο γειτονιών, αλλά και σε επίπεδο ευρύτερων υποδομών, που ξέρετε, στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας, που είναι ένας πολύπαθος δήμος και ένας πολύ μεγάλος δήμος, ο μεγαλύτερος έκθεσης Δήμος Αττικής, τα προβλήματα που σωρεύτηκαν από τα προηγούμενα χρόνια είναι αρκετά και τώρα σιγά σιγά τα βάζουμε στη σειρά και δίνουμε λύσεις και στα μικρά και στα βραχυπρόθεσμα και στα μεσοπρόθεσμα, αλλά και στα μακροπρόθεσμα που θα μείνουν για τις επόμενες γενιές και τα παιδιά μας, που είναι και ο πιο σημαντικός μας στόχος και η προμετωπίδα, αν θέλετε, των προσπαθειών που κάνουμε όλοι.
2: Σας είχα ακούσει και στην Attica Green Expo, το οποίο είχατε μιλήσει στο πάνελ και είχατε αναφερθεί και στα προβλήματα του Δήμου και ότι χρειάζονται και έργα υποδομών, χρειάζονται και έργα τα οποία θα αναδείξουν και το Δήμο και θα κάνουν και την καθημερινότητα των πολιτών διαφορετική. Οι περισσότεροι δημότες σας έχουν γνωρίσει προφανώς σαν καρδιολόγο. Υπάρχει κάποιος δημότης σας την ώρα που κάνετε περιοδία, την ώρα που είσαστε εκεί πέρα, να σας πει: αχ, γιατρέ μου, δήμαρχέ μου, έχω έργα να πονάκι εδώ?
0: Φυσικά, ξέρετε,
1: υπάρχει είναι
0: και πολύ συχνό και υπάρχει και είναι και ωραίο που υπάρχει, γιατί εγώ δεν έχω αφήσει την επιστήμη μου, ούτε την καρδιολογία, ούτε τους ασθενείς. Συνεχίζω και την ασχόλη μου, το επιτρέπει ο νόμος, και διατηρώ και τα ιατρία.

0: που έχω στην περιοχή και τη σύνδεσή μου με τους ασθενείς, γιατί ξέρετε είναι μεγάλη τιμή που είμαι δήμαρχος της πόλης, αλλά ο δημαρχιακός στόχος, το αξίωμα είναι κάτι προσωρινό, είναι κάτι το οποίο έχω τη δύναμη και νιώθω παραγωγικός να το κάνω, όσο με πιστεύουν οι πολίτες και θέλουν να συνεχίσουν να το κάνω θα το κάνω, αλλά κάποια στιγμή, είτε είναι τώρα είτε είναι μετά από κάμποσα χρόνια, θα τελειώσει η βάση της επαγγελματικής μου ιδιότητας, της επιστημονικής μου ιδιότητας, την οποία πραγματικά αγαπάω και έχω μοχθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια μέσα από τα πανεπιστήμια για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, είναι η ιατρική, είναι η επεμβατική καρδιολογία. Μου αρέσει, είναι κάτι που αγαπάω, η σχέση με τους ασθενείς, το να μπορούμε να θεραπεύουμε τους ασθενείς και να είμαστε χρήσιμοι και μετά να τους βρίσκουμε στον δρόμο και να τους βλέπουμε χαμογελαστούς με τις οικογένειές τους, είναι κάτι που μας γεμίζει πραγματικά και γι' αυτό συνεχίζω και τα κάνω παράλληλα. Επομένως, ναι, είναι πάρα πολύ συχνό εκεί που με βλέπουν σε μια εκδήλωση να μου πούνε, ξέρετε τι, γιατρέ, μου ανέβηκε λίγο μια τιμή να το αυξήσω το χάπι ή να το μειώσω. Και αμέσως βρίσκουμε μια λύση, αφού βρισκόμαστε εκεί, να πάρουμε και αυτή την αγωνία του συνδημότη μας.
1: Και το καταλαβαίνω. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Αυτό το παράδειγμα, γιατί δεν είναι η πρώτη χρονιά, όπως είπατε και εσείς, είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνετε. Αυτό το μήνυμα το οποίο στείλατε στους δημότες σας, στους ανθρώπους, στους πολίτες του Δήμου σας. Κινητοποίησε κάποιους άλλους έτσι ώστε να δεχθούν, να αφουγκραστούν την αξία της προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης και να βοηθήσουν και αυτοί τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
2: Άλλους δημάρχους εννοώ.
1: Όχι, όχι, τους ίδιους τους πολίτες.
2: Μακάρι να κινητοποιηθούν και άλλοι
1: δήμαρχοι.
0: Ξέρετε, δεν ήθελα και να πάρει δημοσιότητα, γιατί δεν το κάνουμε γι' αυτό. Όπως και δεν πήρε δημοσιότητα η δωρεά των μισθών που έκανα καθ' όλη τη διάρκεια του 2024, γιατί ήταν κάτι που δεν ανέβηκε στο διάβια. Η δωρεά προς το νοσοκομείο ανέβηκε στο διάβια και κάποιοι συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι και καλώς έκαναν, το είδαν, το ανακάλυψαν και το ανέδειξαν. Και ενδεχομένως από τη δικιά τους οπτική να το ανέδειξαν για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν και άλλο κόσμο. Εγώ δεν είναι ο σκοπός μου αυτός.
1: Δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Έγινε γιατί μας έκανε εντύπωση.
0: Για κανέναν άλλο λόγο.
1: Δήμαρχε, μας έκανε εντύπωση η καλή πράξη.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι καλό να
1: και η ευχάριστη είδηση. Δεν είναι πολύ συχνό.
2: Έτσι, και ακούμε ακριβώς μόνο δυσάρεστες ειδήσεις. Νιώθουν πολλές φορές οι πολίτες ανήμποροι και είναι πολύ ωραίο να ακούς ότι μια τέτοια πρωτοβουλία από έναν δήμαρχο.
0: Ευχαριστώ πολύ που το αναδεικνύετε και κρατάμε αυτή την έτσι, οπτική της ανάδειξης και της επικοινωνίας για να κινητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα, που έχουν και την ευαισθησία να συνδράμουν, γιατί τα προβλήματα είναι πολλαπλά, ξέρετε, και πολλές φορές λίγο-λίγο με την υποστήριξη την μικρή του καθενός μας μπορεί να λυθούν προβλήματα μεγάλα. Και πραγματικά έχει ένα πολύ ωραίο αντίκτυπο αυτό στην τοπική μας κοινωνία και στους απλούς πολίτες, αλλά και σε μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους και ανθρώπους με μεγαλύτερη οικονομική άνεση στην περιοχή, οι οποίοι φαίνεται ότι κινητοποιούνται από όλες αυτές τις δράσεις και είναι και εκείνοι έτοιμοι να συνδράμουν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε προβλήματα της καθημερινότητας και των συνδημοτών μας. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι έχει ένα πολύ καλό αντίκτυπο και προσπαθούμε και αυτό να τον αντίκτυπο να τον εκμεταλλευτούμε επ' ωφελίας της πόλης μας.
1: Όταν ο πρώτος πολίτης, έτσι όπως συνηθίζεται να λέγεται ο δήμαρχος της πόλης, συμπεριφέρεται έτσι, νομίζω ότι αποτελεί παράδειγμα έτσι κι αλλιώς για να κάνεις μία καλή πράξη. Και εμείς από πλευράς μας, μέσω της Άσας και όλες που μας το είπε το θέμα, θέλαμε πάρα πολύ να τα αναδείξουμε και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η πρωτοβουλία σας.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, ευχαριστώ για την ανάδειξη που μόνο στόχο έχει να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν την άνεση και τη διάθεση, για να μπορέσουμε μέσα από αυτήν τη διάθεση να ανακουφίσουμε κάποιους συνανθρώπους μας που δυσκολεύονται. Και σας ευχαριστώ που το τοποθετείτε έτσι και σας ευχαριστώ για όλη σας την προσπάθεια.
2: Και εμείς να είστε καλά.
0: Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι η Ευανθία Ραμπούτσικα θα είναι live στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο αύριο 10 Ιουλίου, ώρα έναρξη 9 η ώρα και είσοδος ελεύθερη. Πρόκειται για μια μαγική μουσική βραδιά κάτω από τον Αθηναϊκό Ουρανό και η κορυφαία συνθέτης μας προσκαλεί σε μια ατμοσφαιρική παράσταση στο πλαίσιο του Attica Roots Festival της Περιφέρειας Αττικής. Αγαπημένες μελωδίες και ιστορίες της Ανατολικής Μεσογείου με ανανεωμένες ενορχιστρώσεις και μαζί της το τραγούδι «Υπέροχη Σοφία Ζόβα». Ξαναλέμε, Παρασκευή 10 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, σε ώρα έναρξη 9, με είσοδο ελεύθερη. Και επίσης να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πούμε ότι θέλεις καζίνο εμπειρία χωρίς ταξίδι, το Regency Casino Montparnasse σου δίνει τη λύση. Με εύκολη πρόσβαση και μοναδική θέα, ζήσε τη βραδινή σου έξοδο αλλιώς, χωρίς χιλιόμετρα και καθυστερήσεις. Regency Casino Montparnasse, εκεί που η εμπειρία ξεκινά σε μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. We'll be right back.

0: Λοιπόν, έχουμε και το Wimbledon. Δεν μπορώ πια, επειδή έχω γίνει πάρα πολύ αθλητική. Βλέπω Μουντιάλ, βλέπω το Wimbledon. Από όλα. Ήταν και ένα. Αυτό το έλεγα και χθες.
1: Γίνεσαι αθλητική.
0: Μαρέ.
1: πρέπει λιγάκι να μιλήσουμε ξανά για τη γυμναστική. Δεν κάνεις κοιλιακούς αν βλέπεις άθλημα.
2: Ένα φρούτο, ένα άρωμα. Δεν είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι, και συνεχίζουν να είναι εκεί κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
5: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
6: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2210-87-888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Ιερή Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται η Παναγιώτα Παπαλεξίου. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
0: Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση της Μαρφίν. Συνελήφθησαν δύο άτομα ενώ ένταλμα σύλληψης έχει εκδοθεί και για τρίτο πρόσωπο. 16 χρόνια μετά την τραγωδία που στήχησε τη ζωή στην Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, στον Επαμεινόντα Τσάκαλη και στην Παρασκευή Ζούλια, οι αστυνομικές αρχές φαίνεται ότι ταυτοποίησαν δύο 42χρονους άνδρες και μια 46χρονη γυναίκα. Πώς ένα ανώνυμο email ενεργοποίησε εκ νέου τις έρευνες. Την ίδια ώρα, τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα και την τρομοκρατική επίθεση σε σπίτια πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για άτομα γνωστά στον αναρχικό χώρο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αμέσως μετά τη δολοφονία, μια γυναίκα που εμπλέκεται έφυγε για την Κρήτη. Οι αρχές εντόπισαν γιάφκα κρυσφύγετο κοντά στο σπίτι της Νέστορα. Ζωντανή σύνδεση με το σημείο και τον απεσταλμένο των παραπολιτικών 90,1 Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Τη μείωση κατά 10 λεπτά στο λίτρο στην τιμή της βενζίνης και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε από τη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωστοποιώντας τη συμφωνία της κυβέρνησης με δύο δηληστήρια προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον ότι όσο εξαγγέλει είναι ακοστολόγητα και έφερε ως παράδειγμα τη δέσμευση του Νίκου Ανδρουλάκη για 13η σύνταξη. Μάλιστα, τον χαρακτήρισε πολιτικό Λάζαρο, που όπως υπονόησε, ανέστησε τον Τσίπρα. Αν έβαζε ένα τίτλο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης, θα ήταν ακρίβεια παντού, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πτώση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου για πρώτη φορά από το 2020 του κορονοϊού. Πως η κρίση στον κόλπο άλλαξε τα δεδομένα, φόβοι για νέες αυξήσεις στην Αντλία, την ώρα που οι καταναλωτές κόβουν ακόμη και από τα απαραίτητα. Η ακρίβεια γονατίζει τα νοικοκυριά, λένε συνταξιούχοι στα παραπολιτικά. Η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35, αναφέρει του Κική Χουλιέτ. Όλο το ρεπορτάζ και το διπλωματικό παρασκήνιο. Παραιτήθηκε ο Διονύσης Καλαματιανός από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σύσκεψη της πολιτικής γραμματείας δεν είναι αποδεκτή η αυτοδιάλυση του κόμματος, είπε στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς. Κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης, ανεβαίνουμε στις δημοσκοπήσεις, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από το Περιστέρι, σημειώνοντας ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην Διόργα Γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξαρχού Βαρδινογιάννη. Τη Δευτέρα η υπογραφή της σύμβασης για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, όπως ανέφερε στα παραπολιτικά ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πανικός στον αέρα όταν έσπασε παράθυρο αεροπλάνο την ώρα της πτήσης από Θεσσαλονίκη για Μόναχο. Τραυματίστηκε ελαφρά 60χρονος επιβάτης, στο Μακεδονία προσγειώθηκε το αεροσκάφος. Η πρόκριση της Γαλλίας στους 4 του Μουντιάλ μετά το 2-0 με το Μαρόκο, σήμερα στις 10 το Ισπανία-Βέλγιο και όλα τα μεταγραφικά νέα από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, σκαρφαλώνει στους 38, υδράργυρος από αύριο. Δεκαέξι χρόνια μετά την τραγική ιστορία της Μαρφίν, έχουμε εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Γιώργος Όμπολος είναι μαζί μας για όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς φτάσαμε λοιπόν 16 χρόνια μετά να ενεργοποιηθούν, Γιώργο, εκ νέου οι έρευνες?
2: Λοιπόν, να θυμίσουμε στους ακροατές μας πως στις 5 Μαΐου του 2010 βρισκόταν σε εξέλιξη μια μεγάλη κινητοποίηση λόγω των μνημονίων στα οποία είχε εισέλθει η χώρα μας. Στην οδό Σταδίου υπήρχε τότε ένα αποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, το οποίο δεν είχε κλείσει. Ήταν μέσα οι εργαζόμενοι και έκαναν κανονικά συναλλαγές. Ομάδα κουγουλοφόρων πέρασε, τους έφτασε μπροστά στην είσοδο και άρχισε να ρίχνει μολότοφ προς τα γραφεία, μέσα στα γραφεία, όχι εξωτερικά στο δικό, μέσα στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν τρεις άνθρωποι και να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα έγκυος, ήταν όλοι εργαζόμενοι της τράπεζας.
0: Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου.
2: Πολύ σωστά. 16 χρόνια λοιπόν μετά, και αφότου είχαμε συλλήψει στο παρελθόν, αλλά κατά την εκδίκαση των υποθέσεών τους, τα άτομα αυτά αθωώθηκαν πανψηφί από το δικαστήριο. Έρχεται η δικαιοσύνη με στοιχεία που προσκόμισαν οι αστυνομικοί που όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν κλείσει το φάκελο της υπόθεσης, με οπτικό υλικό το οποίο φέρεται να ταυτοποιεί τα πρόσωπα τα οποία συνελήφθησαν, δύο άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν, ο ένας στο Χαλάνδρη, ο άλλος στα σύνορα Κυψέλης Γκίζη, και μία ακόμη γυναίκα για την οποία θα εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης, καθώς μετά την δολοφονική επίθεση στη Μαρπίν, η γυναίκα αυτή έφυγε από την Ελλάδα, μετακόμισε στην Αγγλία, όπου διαμένει μέχρι και σήμερα, εκεί ζει και εργάζεται. Λοιπόν, για τους αστυνομικούς, αυτά τα τρία άτομα φέρονται να ήταν μέλη της ομάδας των κουκουλοφόρων, οι οποίοι επιτέθηκαν με τις βόμβες Μολότοφ και σκότωσαν εν ψυχρό τους τρεις υπαλλήλους. Οπτικό υλικό το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας αλλά και ειδικές αναλύσεις σε παλαιότερο οπτικό υλικό, γιατί οι αστυνομικοί τότε είχαν μαζέψει πάρα πολλές υλικό από πάρα πολλές κάμερες, αλλά είτε οι κάμερες αυτές δεν ήταν καλής ποιότητας όπως είναι οι σημερινές κάμερες, είτε δεν είχαν σωστή γωνία όπως λέμε καταγραφής. Όλα αυτά τα με τη βοήθεια της τεχνολογίας και κάποια νέα στοιχεία τα οποία προέκυψαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις αλλά και μαρτυρίες ατόμων από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν σε αυτά τα τρία πρόσωπα. Η κοπέλα ήταν γνωστή στους αστυνομικούς και ερευνήθηκε αρχικά εάν είχε συμμετοχή στα επεισόδια, όμως λόγω της έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων δεν ταυτοποιήθηκε η παρουσία της στο χώρο της επίθεσης, αλλά ταυτοποιήθηκε εκείνη την περίοδο τότε. Είχε ταυτοποιηθεί την ομάδα των ατόμων που μετέπειτα φέρονται να πυρπόλησαν την τράπεζα. Οι άλλοι δύο άντρες, σήμερα μιλάμε για δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι 46 ετών.
0: Άρα τότε αυτά ήταν γύρω στα 26 και η γυναίκα στα 30.
2: Ακριβώς. Καταλαβαίνουμε όλοι πως μέχρι στιγμής οι δύο άντρες οι οποίοι έχουν συλληφθεί αρνούνται ότι έχουν την οποιαδήποτε συμμετοχή στην πυρπόληση της τράπεζας που οδήγησε στο θάνατο των τριών υπαλλήλων και μιας ακόμα ζωής η οποία δεν είχε έρθει στον κόσμο, μιλάμε για την έγκυο γυναίκα που κυοφορούσε το παιδί της. Τώρα θα δούμε και η γυναίκα τι θα πει. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι βρετανικές υπηρεσίες για την παρουσία της γυναίκας, ότι επίκειται διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της και έχει τεθεί υπό διακριτική παρακολούθηση προκειμένου να μην χαθούν τα ίχνη της σε περίπτωση που ενημερωνόταν από τα ελληνικά μέσα ότι συνελήφθησαν δύο συντροφοί της στην Ελλάδα. Και αυτό πιθανότατα το διεθνές ένταλμα σύλληψης θα διαβιβαστεί σήμερα στην Ιντερπολ, αν όχι σήμερα, αύριο, προκειμένου να εκτελεστεί από τις Βρετανικές αρχές και την Διεθνή Αστυνομία. Και φυσικά εκεί η γυναίκα αυτή συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν ξέρω τώρα αν η ίδια ζητήσει να έρθει μόνη της, να έρθει στην Ελλάδα, συνήθως αρνούνται και ασκούν μια έφεση και μετά πλέον το δικαστικό συμβούλιο αυτό το οποίο αποφασίζει αν πληρούνται οι προποθέσεις έκδοσης στη χώρα, στην Ελλάδα συγκεκριμένα, η οποία ζητά με δικαστικό έγγραφο την μεταφορά της στην Ελλάδα για να δικαστεί για αυτήν την πολύ σοβαρή υπόθεση. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχει συνεργασία, συνεργική συνεργασία με τη Βρετανία, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποιο ζήτημα με την
0: Ελλάδα. Τώρα
2: την
0: να πούμε, Γιώργο, αυτοί οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
2: Ακριβώς. Είναι στα γραφεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, στη Γαδά δηλαδή, αυτό που όλοι γνωρίζουμε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα για τα διαδικαστικά που υπάρχουν στην υπόθεση. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι ότι και οι δυο τους αρνούνται την οποιαδήποτε σχέση με την δολοφονική επίθεση.
0: Γνωρίζουμε τώρα, Γιώργο, αν αυτή η έρευνα ήταν πολύμηνη, αν βοήθησε κάτι ως προς την εξιχνίαση ή τέλος πάντων στο να φτάσουμε να ξανανοίξει ο φάκελος μετά από τόσα χρόνια.
2: Η υπόθεση μετά τις δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν για τις προηγούμενες συλλήψεις, τα άτομα αυτά αθώθηκαν όπως σας είπα νωρίτερα από τα δικαστήρια, δεν είχε κλείσει
0: ποτέ. Δεν σταμάτησαν ποτέ, ναι.
2: Δεν σταμάτησαν ποτέ. Για κάποιες στιγμές σίγουρα παραμερίστηκε, υπήρχε όμως μια ομάδα ατόμων οι οποίοι προσπαθούσαν με τη βοήθεια της τεχνολογίας κυρίως, αλλά και από πληροφορίες από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, να καταλήξουν στα πρόσωπα.
0: Μάλιστα.
2: Και να μπορέσουν να τα τοποθετήσουν με στοιχεία στο χώρο της επίθεσης. Αυτό επετέχθηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, πληροφοριών που προήλθαν από τους αντιεξουσιαστές, αλλά και κάποια στοιχεία που προήλθαν από τηλεφωνικές συνακροάσεις τον τελευταίο καιρό, που προφανώς ακούστηκαν κάποιες συνομιλίες για το ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την επίθεση. Και εκ των υστέρων επιβεβαιώθηκε η παρουσία μέσω βιντεοληπτικού υλικού.
0: Τώρα πάμε, Γιώργο, στην άλλη υπόθεση, διότι έχουμε ραγδαίες εξελίξεις και στην υπόθεση της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα.
2: Και αυτή είναι μια υπόθεση καρμπών. Εκεί, εδώ είχαμε μια εμπριστική επίθεση, μια τριπλή εμπριστική επίθεση, τρομοκρατική ενέργεια, όπως τη χαρακτήρισε και ο Πρωθυπουργός, άλλωστε Κυριάκος Μητσοτάκης, εναντίον τριών ανθρώπων οι οποίοι σχετίζονται με το κυβερνών κόμμα. Μάλιστα, σε μια από την επίθεση, σε μια από τις επιθέσεις, η μητέρα της πολιτεύθυνσης της Νέας Δημοκρατίας, της κυρίας Νέστορα, της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, έχασε τη ζωή της εξαιτίας των βαρύτατων εγκαυμάτων που υπέστη από την πυρκαγιά που ξέφασε σε ένα από τα αυτοκίνητα της πιλωτής. Οι αστυνομικοί από το πρώτο δίωρο, μάλλον τρίωρο, είχαν σαφή εικόνα ποιος κρύβεται πίσω από την επίθεση, διότι είχαν σε βιντεολιτικό υλικό τους δράστες, τα δύο άτομα, να κινούνται πεζοί για τη διαφυγή τους. Και μάλιστα στο βίντεο αυτό υπήρχαν σημεία όπου τα πρόσωπά τους ήταν καθαρά, δεν ήταν δηλαδή καλυμμένα όπως ήταν τη στιγμή της επίθεσης. Έκαναν δηλαδή λάθη οι τρομοκράτες και έτσι ταυτοποιήθηκε την πρώτη στιγμή η παρουσία τους στο χώρο.
0: Τι γνωρίζουμε, Γιώργο, για τους συλληφθέντες?
2: Λοιπόν, είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση αυτή της κοπέλας της 26χρονης. Είναι ένα κορίτσι το οποίο έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν ούκο λίγες φορές. Μάλιστα, είχε συλληφθεί, είχε καταδικαστεί και καταδικαστεί για συμμετοχή σε μια αναρχική ομάδα, να μην πούμε τώρα παραπάνω στοιχεία. Ναι. Είχε κτίσει ποινή φυλάκισης το 2022 για 28 συνολικά εμπριστικές επιθέσεις για λογαριασμό αυτής της ομάδας. Είχε συλληφθεί κατά το παρελθόν για επεισόδια και συμμετοχή σε συμπλοκές με αστυνομικούς στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό λοιπόν το πρόσωπο, αυτή η κοπέλα, φαίνεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την επίθεση στη Βάγια Νέστορα.
0: Και στα δύο ακόμη σπίτια των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Εκεί λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εκεί υπάρχουν τουλάχιστον τρία άτομα τα οποία πιθανολογείται ότι εμπλέκονται σε αυτές τις επιθέσεις. Η κοπέλα αυτή μέχρι στιγμής μαζί με τον σύντροφό της, ναι, τα δύο βασικά άτομα, κατηγορούνται για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.
0: Και ήταν άλλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν τις εμπριστικές επιθέσεις τρομοκρατικές στα άλλα σπίτια, αυτό εννοείς?
2: Ακριβώς, διότι το ζευγάρι αυτό βρισκόταν σε ένα σπίτι σε πάρα πολύ μικρή απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Ναι. Φύγαν πεζοί, τους έχουν πιάσει κάμερες να φεύγουν πεζοί από το σπίτι, να πηγαίνουν να βάζουν τα γκαζάκια και να γυρνάνε πίσω. Στις άλλες δύο επιθέσεις έχουμε παρουσία μηχανής, στην οποία υπάρχει ο οδηγός και ο συνεπιβάτης που κατεβαίνει και τοποθετεί τα γκαζάκια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, να συνδεθώ με...
2: Κάνε πίσω. Στις άλλες δύο επιθέσεις έχουμε παρουσία μηχανής, στην οποία υπάρχει ο οδηγός και ο συνεπιβάτης που κατεβαίνει και τοποθετεί τα γκαζάκια.
0: Λοιπόν, Γιώργο, θα πρέπει να σε ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ, να συνδεθώ με τη Θεσσαλονίκη, διότι εκεί έχει βρεθεί, όπως γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά, τις τελευταίες ώρες μια γιάφκα κρυσφύγετο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο απεσταλμένος των παραπολιτικών 90,1, βρίσκεται εκεί, σε αυτό το σπίτι που θεωρείται γιάφκα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Αυτό που είπε ο Γιώργος Σόπουλος, αυτό το διαμέρισμα είναι στην οδό Παπαδιαμάντη, στον αριθμό 2, Παπαδιαμάντη και Παπακυριαζή, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, πολύ κοντά στο σπίτι της Βάγιας Νέστορος και του Στράτου Σιμόπουλου, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Λίγο νωρίτερα ο κ. Σιμόπουλος έλεγε μάλιστα ότι κάποιος από αυτούς τον έχει ξαναχτυπήσει, γιατί ο κ. Σιμόπουλος έχει δεχτεί 7 επιθέσεις συνολικά στο σπίτι και στο γραφείο. Έγιναν έρευνες νωρίτερα από τα κλιμάκια της αντιτρομοκρατικής, οι οποίες διήρκησαν περίπου 3 ώρες, φόρτωσαν περίπου 3 σακούλες υλικά οι άνθρωποι. Ναι. Εδώ έχουν πολύτιμο υλικό από όσα ελάχιστα έχουμε μάθει. Εδώ λοιπόν αυτοί βρέθηκαν μία μέρα πριν την επίθεση στο σπίτι της Νέστορος, αλλά και μία μέρα, όπως είπε ο Γιώργος, και ανήμερα της επίθεσης. Και μετά Μόλις έγινε γνωστό, γιατί η Νέστορος δεν κατέληξε αμέσως, αλλά μετά από λίγες ώρες.
0: Ναι.
3: Μόλις έγινε γνωστό ότι η γυναίκα αυτή πέθανε, η άτυχη αυτή γυναίκα πέθανε, διέφυγαν η μία στην Κρήτη και ο άλλος στο διαμέρισμα της οδού Σοφοκλέους, στην Άνω Πόλη, δηλαδή σε απόσταση περίπου 6-7 χιλιόμετρων από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ, πάνω από την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Εκεί έγινε η σύλληψη και ο εντοπισμός του τρίτου ατόμου. Είναι άλλο διαμέρισμα αυτό στην οδό Σοφοκλέους, και αυτό όμως έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί εκεί στην οδό Σοφοκλέους στην Άνω Πόλη, γύρω γύρω έχουν γίνει αρκετές σύλληψεις το τελευταίο διάστημα ανθρώπων που συμμετείχαν είτε σε καταλήψεις, είτε σε συλληπιτήρια, είτε σε επεισόδια μέσα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο.
0: Δημήτρη, παραμένουν ισχυρές οι αστυνομικές δυνάμεις εκεί στο σημείο εκεί όπου βρέθηκε αυτό το κρυσφύγετο?
3: Ολοκληρώθηκε η έρευνα εκεί. Ναι. Υπάρχει παρακολούθηση. Ολοκληρώθηκε η έρευνα στο διαμέρισμα του τετάρτου ορόφου. Δεν έχει μιλήσει κανένας και λογικό είναι, γιατί έχουν βρει αρκετά πράγματα σε αντίθεση με το άλλο διαμέρισμα στην οδό Σοφοκλέους. Και αυτοί οι τρεις, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στον ανακριτή και στον εισαγγελέα, το πέρα στο δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης, προκειμένου να δούμε τι θα πούν. Γενικά ο κύκλος των υπόπτων είναι περίπου 30 άτομα. Αυτά μας λένε, και μεταξύ αυτών είναι και κάποιοι αλλοδαποί, οι οποίοι πιθανόν να έχουν διαφύγει, αλλά δεν έχουν εμπλοκή σε αυτές τις υποθέσεις. Είναι το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο, αν θυμάστε, τα είχα πει και χθες αιρεί αυτά. Γι' αυτό έχει ο κ. Χρυσοχοίδης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ένα ορφανό αποτύπωμα. Αυτό το ορφανό αποτύπωμα δεν φαίνεται να το έχουν τακτοποιήσει ακόμα, και μάλιστα πρέπει να υπάρχει.
0: Τις εξελίξεις και για τα δύο θέματα, και για την υπόθεση της Μαρφίν μετά από τόσα χρόνια, αλλά και για την προσπάθεια εξιχνίασης της υπόθεσης της δολοφονίας της Βάγιας Νέστορα και φυσικά των τρομοκρατικών επιθέσεων στα σπίτια των πολιτευτών. Όλη η ομάδα των παραπολιτικών, 90,1, ο Γιώργος Σόμπουλος, ο Σπύρος Δαρσινός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η Άννα Εμεή από το παραπολιτικά.gr συνεχώς μας ενημερώνουν για όλες τις εξελίξεις. Στο θέμα φυσικά αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός από τη Βουλή. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο ίδιος, καθώς και ο κύριος Κυρανάκης.
4: Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μια σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη. Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτήν την απάντηση τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετήσω την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στην χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μια νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό οξυγόνο, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.
5: Νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, αξίζουν συγχαρητήρια στην αντιτρομοκρατική, διότι κινήθηκαν πάρα πολύ μεθοδικά. Και νομίζω ότι οι σημερινές συλλήψεις είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι απέναντι σε αυτές τις εγκληματικές ομάδες, τις τρομοκρατικές ομάδες, δεν θα υπάρξει καμία απολύτως ανοχή. Ελπίζω, εύχομαι η οικογένεια της Βάγιας Νέστορα, κυρίως η κόρη της, η Αφροδίτη, ο σύζυγός της, ο κύριος Παναγιώτης, ο οποίος μας συγκίνησε χθες, να αισθανθούν σύντομα έτσι μια δικαίωση για τον πολύ μεγάλο πόνο, την πολύ μεγάλη στεναχώρια την οποία βιώνουν.
0: Τώρα θα πάμε στη Βουλή, στο Γιάννη Πολίτη, καθώς μέτρα για τη συγκράτηση τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από εκεί. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, έρχεται από τη Βουλή. Πέρα από τα μέτρα για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, ο Πρωθυπουργός είχε μια ευόλυτη κόντρα με τον αρχηγό της χρηματικής αντιπολίτευσης για την ακρίβεια και τους οικονομικούς δείκτες, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση που του κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα μέτρα όπως τα ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και επανερχόμαστε.
7: Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Τώρα, Γιάννη, ο Πρωθυπουργός επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη. Έκανε λόγο για ακοστολόγητα μέτρα του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα δεν δίστασε να τον χαρακτηρίσει και Λάζαρο. Τι ακριβώς συνέβη?
6: Να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, μέσα από την επίκαιρη ερώτησή του, θέλησε να αμφισβητήσει όσα έχουν γίνει στην οικονομία τελευταία τέτοια, επισημένοντας ότι η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης όσον αφορά την αγοραστική δύναμη. Ο κύριος Μητσοτάκης του απάντησε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά και σημείωσε ότι δεν κλείνει με τα μάτια στο πρόβλημα. Αυτή η δύσκολη εκδίωση δεν έχει βρει πουθενά λύση. Το κόστος ζωής, σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό και απέρριψε τις προτάσεις που κατέθεσε το προηγούμενο διάστημα το ΠΑΣΟΚ. Όπως για παράδειγμα η 13η σύνταξη, για την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ακοστολόγητο. Και κάλεσε τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέσει ό,τι στοιχεία έχει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
0: Μάλιστα. Και πώς έφτασε να τον χαρακτηρίσει Λάζαρο?
6: Λοιπόν, τώρα όσον αφορά αυτό το σκέλος, προς το τέλος της ομιλίας του και με αφορμή τα όσα διεμήρθησαν στην Ολομέλεια με την 13η σύνταξη, την οικονομία και την ακρίβεια, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν κατάφεραν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα ως αξιωματική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έρθει και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα ο Αλέξης Τσίπρας. Χωρίς ωστόσο να κατονομάζει τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Αλλά τον υπονόησε.
6: Ουσιαστικά τον άφησε να εννοηθεί ότι πρόκειται για τον ίδιο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Να ακούσουμε λοιπόν πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά και τι απάντησε ο κύριος Ανδρουλάκης.
7: Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι κολλημένα. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε ένα σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι να αναστήσετε πολιτικά κάποιους οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κύριε Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου.
8: Τελικά, από ό,τι φαίνεται, πήγε άπατη ναυάγιο η επιστολή στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, Φόντερ Λάιεν. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
0: Τώρα, στην πραγματική οικονομία, παγκοσμίως υπάρχει μια πτώση της ζήτησης του πετρελαίου. Αυτό καταγράφεται για πρώτη φορά μετά το 2020, τη χρονιά του κορονοϊού. Η κρίση, όπως καταλαβαίνετε, στον κόλπο, στη Μέση Ανατολή, έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα.

0: μέσα στις επόμενες μέρες, μετά την εφαρμογή της συμφωνίας με τα δηληστήρια και τη διάθεση νέων ποσοτήτων καυσίμων στις χαμηλότερες τιμές, ενώ οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Τώρα, Έρη, να εξηγήσουμε ότι με βάση τις σημερινές μέσες πανελλαδικές τιμές, ναι, η αμόλυβη βενζίνη κινείται κοντά στο 1 ευρώ και 97 λεπτά το λίτρο. Με τη μείωση των 10 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 87 λεπτά το λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός που γεμίζει ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πληρώνει περίπου 5 ευρώ λιγότερα σε κάθε ανεφοδιασμό. Τώρα, αντίστοιχα, το πετρέλαιο κίνηση κινείται σήμερα στην περιοχή του 1 ευρώ και 74 λεπτά το λίτρο, με την έκπτωση των 5 λεπτών η τιμή του χωρεί περίπου στο 1 ευρώ και 69 λεπτά. Για έναν οδηγό που γεμίζει 60 λίτρα ντίζελ, το όφελος φτάνει τα 3 ευρώ αναγέμισμα, ενώ για επαγγελματίες, βέβαια, οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και εταιρείες διανομής, το συνολικό όφελος είναι σημαντικά μεγαλύτερο λόγω της αυξημένης κατανάλωσης καυσίμων. Λοιπόν, όταν αυξάνεται, όπως όλοι ξέρουμε, όταν αυξάνεται η τιμή του πετρελαίου κίνησης, αυξάνεται και το κόστος μεταφοράς των προϊόντων από τα τρόφιμα μέχρι και τα βιομηχανικά αγαθά, με αποτέλεσμα οι αυξήσεις να περνούν τελικά στον καταναλωτή μέσω υψηλότερων τιμών στα ράφια. Η επιδότηση στα καύσιμα επιδιώκει, Έρη, να λειτουργήσει ως ανάχωμα σε αυτή την αλυσιδωτή, να πούμε, διαδικασία. Δηλαδή, η συγκράτηση του κόστους μετακίνησης και μεταφοράς μειώνει τις πιέσεις για νέες ανατιμήσεις και περιορίζει τις λεγόμενες δευτερογενείς πληθωριστικές αντιεπιδράσεις, δηλαδή τη μεταφορά του αυξημένου ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την οικονομία. Με άλλα λόγια, η παρέμβαση δεν αφορά μόνο τον οδηγό που θα πληρώσει λιγότερα στην Αγγλία, αλλά και την προσπάθεια, Έρη, ναι, να διατηρηθούν υπό έλεγχο οι τιμές στην αγορά τους επόμενους μήνες, σε μια περίοδο όπου ο πληθωρισμός εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την οικονομία.
1: Πάμε τώρα και στην ακρίβεια, Μάρια, διότι η ακρίβεια, ναι, ήταν θέμα πεδίο αντιπαράθεσης στη Βουλή, αλλά στην πραγματική οικονομία ο κόσμος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα.
0: Έτσι ακριβώς συνέβη. Εντάξει, ο πληθωρισμός, αν μη τι άλλο, ψαλιδίζει την ανάπτυξη, εξελίσσεται σε νούμερο ένα κίνδυνο για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας, καθώς οι συνεχείς ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες περιορίζουν την κατανάλωση, συρρυκνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών και αναγκάζουν τον οικονομικό επιτελείο να επανεξετάσει τις προβλέψεις του για την πορεία του ΑΕΠ. Παρά το γεγονός ότι ο πληθωρισμός επιβραδύθηκε τον Ιούνιο στο 4,4 έρι από 5,2 το Μάιο, στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας επικρατεί έντονος προβληματισμός για το συρρωτικό κύμα ακρίβειας στην αγορά και τις επιπτώσεις που αυτό έχει στην πραγματική οικονομία. Ο μεγάλος φόβος είναι ότι οι υψηλές τιμές θα συνεχίζουν να ροκανίζουν την αγοριστική δύναμη των οικοκυριών, περιορίζοντας την ιδιωτική κατανάλωση, η οποία αποτελεί, αν μη τι άλλο, τη βασική κινητήρια δύναμη της ελληνικής οικονομίας. Πάντως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, κάθε μία ποσοστιαία μονάδα αύξηση του πληθωρισμού, ΕΡΗ, αφαιρεί περίπου 0,3 ποσοστιαίες μονάδες από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο, ΕΡΗ, ότι ο μέσος πληθωρισμός του για το πρώτο εξάμηνο διαμορφώνεται στο 4%, σημαντικά υψηλότερος από τις αρχικές προβλέψεις, η επίτευξη ακόμα και του αναθεωρημένου στόχου για ανάπτυξη 2% φέτος, έναντι αρχικής εκτίμησης για 2,2, καθίσταται εξαιρετικά έολη.
1: Μάλιστα.
0: Με άλλα λόγια, Βέβαια είναι πολύ νωρίς να πούμε για ασφαλή συμπεράσματα, καθώς το τοπίο στη Μέση Ανατολή παραμένει θολό και κάθε νέα εξέλιξη γύρω από το Ιράν και τα στενά του Ορμούντ μπορεί να επηρεάσει άμεσα την παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
1: Σε κάθε περίπτωση, Μάρια, είναι πολύ δύσκολη η αποκλιμάκωση στις τιμές. Το βλέπουμε όλοι καθημερινά. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη δήλωση εδώ στο σταθμό μας ο Αριστοτέλης Κάντας, ο οποίος είπε ότι η ακρίβεια έχει γονατίσει τους συνταξιούχους, ενώ αξίζει να ακούσουμε και τη δήλωσε ο Χρήστος Παπαδάκης στο σταθμό μας, αγρότης από την Κρήτη, ο οποίος μας μεταφέρει την εικόνα της διαφοράς από το χωράφι στο ράφι του σούπερ μάρκετ.
2: Δεν βλέπουμε όμως και τα βασικά ίδια τοπής να έχουν πέσει καθόλου. Όλοι που ακούμε συνέχεια, έτσι, θα συμφωνήσουν με τα σούπερ μάρκετ, θα συμφωνήσουν με τους παραγωγούς, να ρίξουν τις τιμές και δυστυχώς οι τιμές βασιλεύουν. Εδώ να σας πω τα φασόλια, να σας πω τα ψάρια, το γάβρο, να σας πω το κρέας, να σας πω το τυρί. Έτσι και βλέπετε ότι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Και δυστυχώς κανένα από τα βασικά αιτήματα των εκατομμύριων συνταξιούχων, 2,5 εκατομμύρια μας οι συνταξιούχοι, δεν κάνει αποδεκτό η κυβέρνηση. Οι θερινές διακοπές μαζί με τις διακοπές των εργαζομένων έγινε ένα όνειρο θερινής νυχτός, διότι η ζωή μας από τις καταστροφικές περικοπές

0: όλων των κυβερνήσεων των μνημονιακών έφερε τις περικοπές των συντάξεων κατά το 50%. Δεν μπορεί κάποιος συνταξιούχος να πληρώσει 50 ευρώ διόδια.
1: Πριν 10 μέρες εμείς πουλούσαμε αγγούρι από 25 μέχρι 35 λεφτά το κιλό τα αγγούρια. Στα σούπερ μάρκετ είχαν ένα, το κιλό πουλούμε εμείς. Από ό,τι βλέπαμε στα σούπερ μάρκετ ήταν γύρω στα 70 με 80 λεπτά το κομμάτι. Ναι, το τεμάχιο. Εμείς πουλούμε κιλό. Τα σούπερ μάρκετ πουλούνε τεμάχιο. Βλέπετε τώρα τη μία διαφορά. Να πουλάς 25 με 30 λεπτά το κιλό και να πηγαίνεις εδώ στο σούπερ μάρκετ, στην Κρήτη, στο Ηράκλειο και να βλέπεις 80 λεπτά το κομμάτι. Με τα σούπερ μάρκετ ποτέ δεν βρεις πάρτι. Και να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εμείς φέτος, εμείς έχουμε εδώ στο... Έχουμε ένα συνεταιρισμό ο οποίος ασχολείται όχι 12 χρόνια, ασχολείται αποκλειστικά μόνο με την εμπορία του αγκουριού και κάνουμε και μοναχή μας εξαγωγή.
2: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, είχαμε δύο συλλήψεις από την αστυνομία για τη μεγάλη φωτιά και τη μεγάλη έκρηξη που σημειώθηκε στον Ασπρόπυργο με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό αρκετών εργαζομένων. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του συνεργείου και εκμεταλλευτής του βιτεοφόρου οχήματος, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για πρόκληση πυρκαγιάς και έκρηξης με ενδεχόμενο δόλο. Θέλω πριν πάμε στον Βασίλη Βενιζέλο να μας δώσει την εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, να ακούσουμε ένα ηχητικό ντοκουμέντο για να καταλάβουμε και όλοι εμείς τι ακριβώς συνέβη χθες στον Ασπρόπυργο.
3: Έλα από εδώ γιατί έχει φορτηγό. Έλα. Ο άλλος που πήγε. Και καλά. Πω. Πήρατε την πυροσβεστική. Ασθενοφόρο πήρες. Έλα, αγόρι μου,
4: Πήγαινε στη σκιά, πήγαινε εκεί μέσα.
3: Πω ρε αδερφέ Κάκη, πολύ. Πού πάει αυτός εκεί ρε.
5: Όλα τα έκανε. Άναψε ένα τσιγάρο και πήρα φωτιά εγώ.
2: Κόλαση φωτιάς. Βασίλης Βενιζέλος μαζί μας, ο ιατρικός μας συντάκτης, να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι, Έλλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από εκείνους οι οποίοι νοσηλεύονται και να συνεχίσουμε με αυτούς που έχουν λάβει εξιτήριο. Σε πολύ βαριά και κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του νοσοκομείου ΚΑΤ δύο από τους διασωληνωμένους εγκαυματίες.
2: Ναι.
6: Χθες υποβλήσαν και οι δύο χειρουργικές επεμβάσεις και θα πούνε σύμφωνα με τις πληροφορίες μας και σε προληπτική αιμοκάθαρση. Είναι πολύ βαριά, ο ένας είναι στο 90% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών.
2: Τραγικό.
6: Και ο άλλος στο 75% του συνόλου του σώματός του έχει εγκάβματα διαφόρων βαθμών. Ο τρίτος εγκαυματίας, βαριά και αυτός, νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής και εγκαυμάτων του Γεώργιος Γεννηματάς. Είναι και αυτός σε βαριά κατάσταση. Οι ευχές όλων είναι να περάσουν αυτή τη δοκιμασία όσο δυνατόν πιο ανώδυνα και να επιστρέψουν στην κοινωνία μας.
2: Οι εργαζόμενοι φυσικά που καταγγέλλουν, έτσι μιλάνε για εργατικό ατύχημα και πολύ μεγάλες, πολύ σοβαρές ελλείψεις.
6: Να πούμε ότι υπάρχουν δύο ακόμη που νοσηλεύονται με ελαφρύτερα εγκάβματα στην μονάδα αυξημένης φροντίδας του Λάτσιου Κέντρου Εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου και από εκεί και πέρα έχουν λάβει εξιτήριο οι τέσσερις ασθενείς, ας πούμε, γιατί δεν είναι εγκαυματίες, είναι ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα που είχαν προσέλθει στο ΤΕΠ του, στο Τμήμα Επιβάλλοντων Περιστατικών του Αττικού Νοσοκομείου. Οι τρεις λάβανε χθες εξιτήριο, ο τέταρτος έλαβε πριν από λίγη ώρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Χωρίς λόγος έγινε λοιπόν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ για τα F-35 και το σκληρό παζάρι των Τούρκων. Σήμερα όμως η Χουριέτη, τουρκική εφημερίδα, αναφέρει ότι η Άγκυρα πούλησε τους ρωσικούς S-400 για να πάρει 6 F-35. Λεπτομέρειες από αυτό από την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
7: Καλό μεσημέρι και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, ουσιαστικά οι Τούρκοι τι κάνουν αυτή τη στιγμή, προσπαθούν να απαλλαγούν από τους ρωσικούς S-400 για να ανοίξει ο δρόμος προς τα αμερικανικά F-35.
2: Και πού τους στέλνουν, Κατερίνα?
7: Κοίταξε, τουρκικά μέσα διαρρέουν ήδη ότι πωλήθηκαν οι S-400 σε χώρα του κόλπου και προκρίνουν τα Εμιράτα ως πιθανότεροι, χωρίς να ξεκαθαρίζουν αν τελικά θα είναι τα Εμιράτα ή το Κατάρ η χώρα η οποία θα τα υποδεχθεί. Και μάλιστα το εξηγούν λέγοντας ότι το αντιεροπορικό στόκ των χωρών αυτών, των χωρών του κόλπου, έχει μειωθεί σημαντικά λόγω του πολέμου με το Ιράν. Η Χουριέτ μάλιστα λέει ότι απαλλασσόμενοι από τους S-400 η Τουρκία όχι μόνο θα απαλλαγεί από τις κυρώσεις κάτσα, αλλά θα κερδίσει και χρήματα πουλώντας τους. Τώρα, εγώ να ξεκαθαρίσω ότι πρώτον, για τη μεταφορά των S-400 εκτός Τουρκίας, είτε μιλάμε για Εμιράτα, είτε μιλάμε για Κατάρ, είτε οπουδήποτε αλλού, πρέπει να συμφωνήσει και η Ρωσία. Νούμερο ένα αυτό. Ναι. Και νούμερο δύο, για να δώσει ο Τραμπ τα F-35 στην Τουρκία, πρέπει να συμφωνήσει το Κογκρέσο.
2: Σωστά.
7: Μέλη του οποίου συνάντησαν σήμερα στην Αθήνα τους Υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας και κρατήστε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ο Νίκος Δένδιας αποκάλυψε ότι έθεσε το ζήτημα της απόκτησης των F-35 από την Τουρκία στους ανθρώπους που συνάντησαν από το Κογκρέσο, στην αντιπροσωπεία και των επιπτώσεών του στην ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μάλιστα τον άκουγα και στις δηλώσεις του στην αρχή να λέει: «Δράτω με τις ευκαιρίες της παρουσίας σας σήμερα εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω την συνέχιση της στήριξής σας». Από την πλευρά του γυρεσιαστής Βίκερ, ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, είπε ότι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε. Ανησυχίες, θα πω εγώ, Έρη, και κλείνω με αυτό, εύλογες, αν σκεφτεί κανείς ότι σήμερα Χουριέτ και Γενής Αφάκ γράφουν ότι πέρασε από το Κογκρέσο και πώληση των κινητήρων για το τουρκικό μαχητικό Καν. Ουσιαστικά, για να το εξηγήσουμε στους ακροατές μας, πέρασε το προβλεπόμενο 15ήμερο χωρίς να υπάρξει μπλόκο στη συναλλαγή. Δεν έχουμε καμιά φοβερή εξέλιξη.
2: Ναι.
7: Αλλά οι Τούρκοι γι' αυτό το λόγο βιάστηκαν να πανηγυρίσουν ότι σίγουρα θα πάρουν τους κινητήρες.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, όπως καταλαβαίνετε, καθώς μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελο ακολουθούν και άλλες παρετήσεις, μεγάλες αποχωρήσεις. Η Ελένη Καλογεροπούλου έχει όλη την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι, Έρη. Να πούμε ότι ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι σήμερα θα γινόταν πολιτική γραμματεία, τελικά δεν έγινε η πολιτική γραμματεία, δεν τη συγκάλεσε κανένας. Παραβρέθηκαν κάποια στελέχη, έγινε δηλαδή μία σύσκεψη υπό τον κύριο Πολάκη, Παπά, Δούρου, τον κύριο Μπουλέκο. Ήταν δηλαδή 4-5 άτομα, ενώ για να υπάρξει απαρτία έπρεπε να είναι 17. Ωστόσο πρέπει να πούμε ότι πριν από λίγο ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο κύριος Φώτης Κουβέλης, σε δηλώσεις που έκανε είπε ότι η Κεντρική Επιτροπή θα γίνει αύριο κανονικά από τη στιγμή που την έχουν ζητήσει περισσότερο από το 25% των μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Μάλιστα διευκρίνησε ότι οι συγητής, γιατί εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε πρόεδρος ούτε γραμματέας στο κόμμα, ότι οι συγητής θα είναι από τα στελέχη τα οποία έχουν από τους 70 δηλαδή, που έχουν υπογράψει τις δύο επιστολές με τις οποίες ζητούσαμε την σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Να επισημάνουμε τώρα ότι σε ό,τι αφορά τις διεργασίες και την επόμενη μέρα, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παπάς και η κυρία Δούρου εμφανίζονται μαζί δεν σημαίνει ότι αυτό θα ισχύσει και αμέσως μετά την Κεντρική Επιτροπή. Και γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Πολάκης θα ήθελε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να κερδίσει την διαδικασία της εκλογής του Προέδρου μέσα στο κόμμα.
2: Μάλιστα.
8: Από την πλευρά τώρα του Νίκου Παπά και της κυρίας Δούρου υπάρχει ένα κοινό μέτωπο που λέει ότι θα πρέπει να υπάρξει για την ώρα μία συλλογική ηγεσία η οποία θα οδηγήσει τον ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές και μετά θα μπορούν να συγκαλέσουν έκτακτο συνέδριο προκειμένου να κλέξουν νέο πρόεδρο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ρευστά για την ώρα και υπάρχει και ένα θέμα εάν ο κύριος Πολάκης μάλλον θα επιστρέψει στην πολιτική γραμματεία. Κάποιοι λένε ότι αύριο, εφόσον υπάρχει απαρτία στην Κεντρική Επιτροπή, θα τεθεί το θέμα του κυρίου Πολάκη και η Κεντρική Επιτροπή, επειδή είναι το ανώτατο όργανο, θα αποφασίσει ότι ο Παύλος Πολάκης επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρασκηνιακά πρέπει να σου πω ότι γίνονται πάρα πολλές διεργασίες. Οι πληροφορίες λένε ότι η κυρία Δούρου, η οποία αναμένεται να διεκδικήσει και αυτή την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας, έχει κάνει αρκετές επαφές και όπως λένε οι πληροφορίες προφανώς από τη δική της πλευρά, ήδη έχει εξασφαλίσει την στήριξη 10 βουλευτών του κόμματος. Ενώ την ίδια στιγμή υπάρχει, θα σου έλεγα, και μία αγωνία, καθώς η πλειοψηφία αυτών που μένουν στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να επικρατήσουν οι μετριοπαθείς φωνές και όχι οι ακραίες και αυτές οι οποίες θα αντιπαρατεθούν με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Παύλος Πολάκης.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης, αλλά και τι κατέθεσε εδώ στο σταθμό μας ο Νίκος Παπάς, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
9: Νομίζω ότι η απόφαση της Ειδικής Επιτροπής αύριο είναι δύο πράγματα. Πρώτον, αλλαγή του πολιτικού σχεδίου του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ιστορικό κόμμα της αριστεράς, κόμμα των κινημάτων της ριζοσπαστικής αριστεράς και της οικολογίας, θα συμμετέχει με βάση τη συνεδριακή του απόφαση του περσινού έτους στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Δεύτερη απόφαση που θα πάρει θα είναι να επανέλθω εγώ στην κοινοβουλευτική ομάδα και η κοινοβουλευτική ομάδα σε συνεδρία στις επόμενες μέρες εγώ θα βάλω υποψηφιότητα για να εκλεγώ πρόεδρος. Και βέβαια στην κοινοβουλευτική ομάδα αυτή θα συμμετέχουν οι βουλευτές οι οποίοι θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα κατέβουν και υποψηφιοί τους στις επόμενες εκλογές.
10: Θα συγκληθούν τα όργανα και θα αποφασίσουμε με ποια διάταξη μάχης προχωράμε. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια νέα συνθήκη την οποία πρέπει να εξετάσουμε. Mm-hmm. Έχω διατυπώσει την άποψη και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσεις ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Υπάρχει συσσωρευμένη ιστορική πείρα στην παράταξή μας. Mm-hmm. Υπάρχει το στελεχικό δυναμικό.
11: Μεταβατική ηγεσία μέχρι πότε, κύριε Παπά?
10: Είναι το μοντέλο και η διάταξη μάχης που θα μας πάει στις εκλογές και μετά μπορούμε να κάνουμε τα προβλεπόμενα από το καταστατικό μας. Αύριο θα γίνει κεντρική επιτροπή. Τη βδομάδα που ξεκινάει θα γίνει κοινοβουλευτική ομάδα.
12: Ναι.
10: Αυτές είναι οι διαδικασίες οι οποίες μπορούν να γεννήσουν εντός εισαγωγικών τη διάταξη μάχης. Δεν μιλάμε για την αυτόνομη κάθοδο, μιλάμε για τη συντεταγμένη πορεία. Αυτό που δεν φαίνεται να γίνεται αποδεκτό είναι η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας βρέθηκε στο Περιστέρι, μίλησε για τον Άδωνη Γεωργιάδη, είπε ότι κάθε φορά που βρίζει ο Γεωργιάδης ανεβαίνουμε μονάδα στις δημοσκοπήσεις και σημείωσε ότι αντί για μήνυση θα του στείλει λουλούδια. Να τον ακούσουμε.
13: Την προηγούμενη εβδομάδα όταν με πήραν από το γραφείο μου να με ενημερώσουνε, πρόεδρε, λένε ότι εσύ ήσουν ο πιο βρώμικος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Λέω, ποιος το είπε αυτό? Ο Άδωνης. Τότε δεν έχει απολύτως καμία σημασία. Και αν κάποιοι μας πιέζουν αυτές τις μέρες και μου λένε κάντου μήνυση, ξέρετε εγώ τι απαντώ? Όχι μήνυση δεν θα κάνω, λουλούδια θα του στείλω την επόμενη φορά, διότι κάθε φορά που αυτός μας υβρίζει, μας επιτίθεται, μας συκοφαντεί, ανεβαίνουμε και μία μονάδα στις δημοσκοπήσεις.
2: Ο Υπουργός Υγείας ωστόσο επιμένει στις καταγγελίες του και με δηλώσεις του στο ΟΑΠΟΕΝ είπε ότι ο Αλέξης Τσίπρας κάνει το Κινέζο για τους ποινικούς κώδικους. Να τον ακούσουμε.
14: Χθες ο κύριος Τσίπρας έκανε κατά την λαϊκή ρίση τον Κινέζο. Άνθρωποι που δωροδόκησαν ενώ θα πηγαίναν φυλακή, δεν πήγαν φυλακή, διότι ο κύριος Τσίπρας άλλαξε τους ποινικούς κώδικες. Θα έπρεπε να εξηγήσει λοιπόν αν αυτό το έκανε για την ψυχή της μάνας του κατ' κοινός λεγόμενων ή γιατί φρόντισε το μέλλον του το οικονομικό. Έκανε τον Κινέζο ενώ τον είπα κλέφτη. Ας αφήσει τώρα τα χιουμοράκια ο κύριος Τσίπρας. Ωραία πέρασε στη Σαρδινία και ωραία κάμψε εκεί το πουρο της αναρροίας εστιατόριο. Και του λέω το εξής και το κλείνουμε εδώ. Αλέξου, κόψε τα περί εντυμότητας δική σου και διαφοράς των υπολείπων και πάμε να μιλήσουμε πολιτικά.
12: Ναι.
14: Δηλαδή αν θέλεις να μιλούμε στα αλήθεια για αυτά, είμαι καλύτερος από σένα και το στόμα μου είναι δυνατό και θαραλέο.
2: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ο όμιλος Άκτορ μπαίνει με ποσοστό 50% στην διόρυγα γκάζ της Motor Oil. Όλες οι πληροφορίες για τη μεγάλη συμφωνία εξάρχου Βαρδινογιάννη από την Λαλέλα Χρυσανθοπούλου από το powergame.gr. Καλό μεσημέρι, Λαλέλα.
15: Καλό μεσημέρι, Έρη. Είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία, η οποία μάλιστα συνδέεται και με το στρατηγικό έργο του κάθετου διαδρόμου που καθιστά την Ελλάδα πύλη ασφαλού τροφοδιασμού αμερικανικού LNG προς όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Να τα πάρουμε όμως με τη σειρά. η συμφωνία με την οποία αναφέρθηκες αφορά την συμφωνία στο να μπει, να εξαγοράσει το 50% ο όμιλος Άκτορ της Διόρυγα Γκάς, που είναι η θυγατρική της Motor Oil, η οποία αναπτύσσει το τερματικό σταθμό LNG που φτιάχνει η Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική συμφωνία win-win και για τις δύο πλευρές. Αφενός, διότι ο όμιλος Άκτορ καθετοποιεί τη δραστηριότητά του στο LNG, έχοντας πια συμμετοχή και σε μια υποδομή πέρα από τα συμβόλαια εμπορίας, αποκτά δηλαδή σε μεγάλο ποσοστό σε μια δεύτερη πύλη LNG, η οποία θα του επιτρέψει να επαναεριοποιήσει και να διοχετεύσει τις μεγάλες ποσότητες LNG. Μιλάμε για περίπου 1,5 εκατομμύριο ετήσια που έχει διασφαλίσει ήδη μέσω των συμφωνιών που έχει υπογράψει με Αλβανία, με Βοσνία, με Ουκρανία και με άλλες χώρες.
2: Ναι.
15: Ενώ για τη Motor Oil, η οποία είχε δηλώσει ότι και αυτή αναζητούσε έναν εταίρο να μπει στο μετοχικό σχήμα της επένδυσης ώστε να μπορέσει να την κάνει πιο βιώσιμη, αυτό σημαίνει ότι γίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα στο να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Όλοι έχουν πει ότι στο πλαίσιο της απαγόρευσης του φυσικού αερίου, του ρωσικού φυσικού αερίου που έρχεται σε περίπου ένα χρόνο από σήμερα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες LNG που θα φτάνουν στην Ελλάδα. Αυτό απαιτεί μια δεύτερη πύλη, ένα δεύτερο τερματικό LNG. Και αυτό φαίνεται ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, αυτό το τερματικό Motor Oil στην Αγίου Θεοδόρου, στην Νότια Ελλάδα, αποκτά προβάδισμα έναντι των άλλων έργων. Και να πούμε ότι υπάρχει και μια δεύτερη σημαντική εξέλιξη, η οποία συνδέεται ακριβώς με την ανάπτυξη και την ορίμανση, θα λέγαμε, το έργο του κάθε διαδρόμου, το κάδρο του οποίου εντάστηκε τον deal αυτό. Είχαμε σήμερα, Έρη,
2: ναι,
15: μια σημαντική συμφωνία, μια σημαντική συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς αερίου όλων των χωρών που εμπλέκονται στο κάθε διάδρομο, όχι μόνο των πέντε αρχικών χωρών, δηλαδή της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, αλλά και των δύο χωρών των Βαλκανίων, της Σερβίας και της Βόρειας Μακεδονίας, καθώς και της Ουγγαρίας. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια ανάπτυξη του κάθε διαδρόμου και επέκτασή του, την οποία επισφράγει, όπως και αυτό, και μάλιστα αυτό επισφραγίζεται και από την συμμετοχή σε αυτή τη τεχνική συνάντηση σε πολύ ψηλό επίπεδο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας του κ. Παπασταύρου και της Βουλγάρας ομολόγου της κυρίας Ήβα Πέτροβα. Όπως δήλωσε ο κ. Παπασταύρου, οικοδομούμε τον κάθε διάδρομο ως ένα πυκνό και αξιόπιστο περιφερειακό δίκτυο και μάλιστα παίρνουμε την πρωτοβουλία πια σαν χώρες, δεν περιμένουμε από την Ευρώπη. Το σημαντικό είναι ότι υπήρξε συμφωνία να συνεργαστούν όλες οι χώρες, να εκπονήσουν ένα έγγραφο πολιτική προ το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργεια, προ την Κομισιόν, ώστε να αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο η κοινή αντίληψη των χωρών και των διαχειριστών συστημάτων μεταφορά για το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να προχωρήσει ο κάθε διάδρομο, για τα έργα τα οποία χρειάζονται να ενισχυθούν, προκειμένου να μπορεί το αέριο να ρέει τόσο προ τα νοτιοανατολική Ευρώπη, όσο και προ τα δυτικά και τα ανατολικά Βαλκάνια, και να υπάρχει και απαραίτητη στήριξη από την Ευρώπη προκειμένου αυτά τα έργα να προχωρήσουν σε αυτό ο σχεδιασμό. Να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα σε σχέση με τις ροές φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή που γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λαλίλα Χρυσανδοπούλου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, σημαντικές εξελίξεις για δύο μεγάλα οδικά έργα στην Αττική, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, υπογράφεται σύμβαση για τον τριπλό κόμβο του Σκαραμαγκά. Ένα έργο, φυσικά, με ορίζοντα ολοκλήρωσης 36 μηνών, που θα συνδέσει τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεο με τη Λεωφόρο Σχιστού, ενώ ξεκινούν και οι εργασίες για τον κόμβο της μεταμόρφωσης.
12: Δευτέρα, υπογράφουμε τη σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου του Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο θα βοηθήσει να μην περνάνε τα βαραία οχήματα από τον αστικό ιστό της πόλης.
2: Αυτό τι ορίζοντα έχει στο Σκαραμαγκά?
12: Ο ορίζοντας είναι 36 μήνες. Mm. Γιατί είναι σημαντικό έργο αυτό και για τον αστικό ιστό? Διότι ενώνουμε τη Δυτική Περιφερειακή Λεωφόρο Εγάλεο με την Εθνική Οδό, με την Λεωφόρο Σχιστού. Άρα πράγματι δίνουμε μια σημαντική διέξοδο τα βαρέα οχήματα. Παράλληλα δημιουργούνται τρεις κόμβοι όπου καταργούνται και φωτεινοί σηματοδότες. Είναι ο κόμβος στα Ναυπηγεία, στον Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Την ίδια στιγμή προχωράμε, ξεκινάνε οι εργασίες για τον κόμβο στη μεταμόρφωση. Εκεί πέρα ξεκινάμε άμεσα την παρέμβαση και εντός του 2026 και αυτή η πολύ σημαντική σημειακή παρέμβαση θα έχει ολοκληρωθεί.
2: Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7 στην Θεσσαλονίκη και τον καλό συνάδελφο Λεοντή Μαχαιράδη, ότι είχαμε στιγμές πανικού νωρίτερα σε μια πτήση από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο. Το τι έγινε θα μας εξηγήσει ο Λεοντής. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ένα αληθινό θρίλερ εν πτήση έζησαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες της Ryanair που απογειώθηκε από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό, όπως είπες και εσύ, το Μόναχο στη Γερμανία. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν πάνω από τα Σκόπια, οι πιλότοι διαπίστωσαν σοβαρή βλάβη σε έναν από τους κινητήρες και έτσι άλλαξαν πορεία άμεσα προς τη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια της καθόδου τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα του κινητήρα, το οποίο χτύπησε παράθυρο του αεροσκάφους, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό ενός 61χρονου επιβάτη.
2: Αυτό είναι μία στο εκατομμύριο, λέω, τύπο περιγράφεις.
16: Ακριβώς, και ειδικός που μίλησε νωρίτερα στον σταθμό μας, ακριβώς αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλου, με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, ευτυχώς εκεί τουλάχιστον χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια ένα νέο αεροπλάνο παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο. Από το περιστατικό τώρα υπήρξαν 4 διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι 3 ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο 61χρονος νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα αέρη στο ΑΧΕΠΑ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Το λέω Ντίμα Χερά από τον Status FM 107,7. Και πάμε τώρα στο Σπύρο Σερμπέτη από το παραπολιτικά.gr, διότι έχουμε νεκρούς από μεγάλη πυρκαγιά στην Ισπανία. Τι ακριβώς συμβαίνει, Σπύρο?
17: Καλό μεσημέρι και στο γραφείο των παραπολιτικών. Η πυρκαγιά μένεται από χθες Πέμπτη στην Αλμερία, στην Ανδαλουσία, στα νότια δηλαδή της Ισπανίας. Έχουμε τουλάχιστον 12 νεκρούς σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό και 19 αγνοούμενους. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο είχαμε τις απώλειες αυτές των ζώων, στην τρίτη πιο πολύ νεκρή πυρκαγιά στην Ισπανία, είναι πραγματικά σοκαριστικό, Σέρι. Ναι. Οι 4 οι οποίοι είναι Βρετανοί τουρίστες, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, έχασαν τη ζωή τους μέσα στο αυτοκίνητο, τους βρήκε φωτιά ενώ προσπαθούσαν να φύγουν οδικός και εκεί κάηκαν.
2: Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι δηλαδή.
17: Κάηκαν ζωντανοί ακριβώς. Και προφανώς επέλεξαν μια λανθασμένη διαδρομή για να διαφύγουν, όπως αναφέρεται από τις ισπανικές αρχές. Ενώ οι υπόλοιποι 7, γιατί είχαμε νεότερα δεδομένα, τα δεδομένα μάλλον πριν μιλούσαν για 11 νεκρούς, γι' αυτό και μιλάμε για 7, ήταν πεζοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Και αυτοί προφανώς για παρόμοιο λόγο προσπαθούσαν δηλαδή να διαφύγουν μέσα στον πανικό, δεν τα κατάφεραν και τελικά έχασαν και αυτή τη ζωή τους.
2: Μιλάμε για την περιοχή της Αλμερίας τώρα, εκεί είναι στην νότια Ισπανία. Και φυσικά έχουμε εικόνα πώς ξεκίνησε αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, Σπύρο?
17: Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πιθανότατα κάποιο καλώδιο να έπεσε πάνω στην ξηρή βλάστηση, γιατί θυμίζουμε ότι η Ισπανία, όπως και η Δυτική Ευρώπη, είναι σε συνθήκες καύσωνα όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και ξηραστίας, και πιθανόν από εκεί να ξεκίνησε η φωτιά. Ήδη έχουμε τις πρώτες τοποθετήσεις από εταιρείες πάντως ηλεκτρισμού που αναφέρουν ότι δεν πρόκειται για δικό τους καλώδιο, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι το δίκτυο πιθανόν να μην έχει κάποια σχέση, το δικό του τουλάχιστον δίκτυο, να μην έχει κάποια σχέση με το συμβάν. Είναι υπό έρευνα. Έχουμε τουλάχιστον 30 ενέργεια μέσα τα οποία επιχειρούν. Έχουμε επίσης και περί του 220 άνδρες των ενόπλων δυνάμεων της Ισπανίας. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς
2: Μπήκε και ο στρατός, βέβαια.
17: Ακριβώς, μπήκε ο στρατός την έκταση του φαινομένου. Φυσικά ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε τη θλίψη του και τη λύπη του για τα τραγικά περιστατικά τα οποία συμβαίνουν στην Ισπανία. Και έχουμε περί τα 1000 άτομα τα οποία έχουν ήδη εκενώσει τις αιστείες τους.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ.
18: Κόσμος 938.
19: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
20: Full και λίγα λες.
19: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
20: Εγγύηση? Τι μου λες?
19: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
20: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
19: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
22: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap?
21: Rodion τι?
22: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
21: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
22: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
21: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
23: Rodion Kdap,
0: εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
23: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
24: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
25: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
26: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
1: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
0: Χώρο.
1: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
0: Πού πας, αγάπη μου?
1: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
2: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει. Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Στο Cars & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
4: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
3: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
4: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
3: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
4: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
3: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7, συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
4: Μπέικον καπνιστό σε φέτες Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
3: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cars & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cars & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
4: Cars & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ακού Κόσμος 938.
5: Ραδιόφωνο Κόσμος 938.
3: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
6: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Η θέση ότι μεταφορά της βάσης του ΕΚΑΒ από τη Σορονή στο Διεθνή Αερολιμένα Ρόδου Διαγόρας αποτελεί μια απολύτως τεκμηριωμένη και επιχειρησιακά σχεδιασμένη απόφαση. Εξέφρασε μιλώντας στον κόσμο ο διοικητής της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας Πειραιός και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός. Όπως δήλωσε, η επιλογή του αεροδρομίου δεν έγινε ευνηδιαστικά, αλλά εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχεδιασμό. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των εκατομμυρίων επισκεπτών που διέρχονται κάθε χρόνο από τη Ρόδο. Είναι λογικό η βάση να βρίσκεται στο αεροδρόμιο. Έχει βρεθεί ο κατάλληλος χώρος και έχει γίνει συνεννόηση με τη Fraport ώστε να είναι στελεχωμένο και το ιατρείο. Εκεί θα λειτουργεί η βάση του ΕΚΑΒ, η οποία θα στελεχωθεί με 12 διασώστες. Ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Ροϊλός υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΚΑΒ γίνεται με επιχειρησιακά κριτήρια και όχι με τοπικιστικές λογικές. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι η Ρόδος εξακολουθεί να διαθέτει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο του νησιού. Επισημένοντας ότι η λειτουργία της νέας 24ωρης βάσης στο αεροδρόμιο με δύναμη 12 διασωστών αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρησιακή τιμότητα αλλά και την αποτελεσματικότητα των διακομιδών. Επιπλέον, όπως ανέφερε, στις 17 Αυγούστου προγραμματίζεται η πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων στην Κάλυμνο από ομάδα ορθοπαιδικών του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, οι οποίοι θα μεταβούν στο νησί ενισχύοντας ουσιαστικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους. Τέλος, σύμφωνα με τον κύριο Ροϊλό, κατά πάσα πιθανότητα στις 7 ή 8 Αυγούστου, ο Υπουργός Υγείας θα βρεθεί και στο Γενάδη για τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας, σε μια ακόμη παρέμβαση που εντάσσεται στο σχεδιασμό αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας στα νησιά της περιοχής. Το μήνυμα ότι η Περιφερεία Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ο κ. Χατζημάρκος υπογραμμίζει ότι παρότι η νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους φορείς να σχεδιάζουν και να εκτελούν αντίστοιχα έργα, στην πράξη Περιφερεία είναι εκείνη που προχωρά στην υλοποίηση παρεμβάσεων μεγάλης κλίμακας στο νησί. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Παράλληλα, συνδέει την ανάγκη των παρεμβάσεων τόσο με τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, όσο και με τα προβλήματα που δημιούργησε η άναρχη δόμηση. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΔ είχε εγκρίνει τη νέα σύμβαση. Όμως ο Δήμος γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να την υπογράψει, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Για τις καθυστερήσεις στις παραχωρήσεις παραλίων, το Υπουργείο επισημαίνει ότι αυτές οφείλονται κυρίως στις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, όπως η λήψη γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και οι αρχαιολογικές. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχής της προγραμματικής περίοδου 2028-2034, που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Κατά την τοποθέτησή του, ανέδειξε τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές και ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου. Ο δήμαρχος του νησιού, ο οποίος είχε ζητήσει με επιστολή του προς τη δεύτερη, είπε την άμεση ακύρωση των μετακινήσεων, ανακοίνωσε ότι το αίτημα έγινε πλήρως αποδεκτό. Με τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Θανάση Νταβάκη, συναντήθηκε ο βουλευτής Δωδεκανήσου Βασίλης Υψηλάντης, με αντικείμενο την πορεία σημαντικών έργων που υλοποιούνται στα Δωδεκάνησα από τις ένοπλες δυνάμεις. Στη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο διοικητής της ΔΚΑΦΚΑ, υποστράτηγος Νικόλαος Γκρέτσας, εξετάστηκε η πρόοδος συνεργασιών στο ελικοδρόμιο της Χάλκης και στο έργο διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου της Ίμης από τον Άγιο Γεώργιο, ενώ ο κ. Υψηλάντης κατέθεσε και ειδική πρόταση για το Αγαθονήσι. Τη δημοσίευση πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρηματοδότηση υποδομών στέγασης εργαζομένων ανακοίνωσε ο Δήμος Καρπάθου. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος που δυσκολεύει την προσέλκυση και παραμονή ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα νησιά. Ο Δήμος Καρπάθου επισημαίνει ότι θα προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για την αξιοποίηση της πρόσκλησης. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 27 έως 31 βαθμούς Κελσίου.
7: Κόσμος 938.
8: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Κλέφη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία. Ρε εσύ, δεν μου λες. Μήπως έγινε κανένα σοβαρό περιστατικό, κανένα θέμα εθνικής σημασίας? Ήρθαν τίποτα Τούρκοι τη νύχτα? Βλέπω έχουν ξεσηκωθεί όλοι, πάτε στο πόδι.
1: Δεν τολμώ πλέον.
0: Χαμός γίνεται, ρε παιδιά, έχουν ξεσηκωθεί. Το σύμπαν στη Ρόδο, εδώ λέω, μήπως η Ρόδος τελικά, όταν να ξέρουμε πώς να συμπεριφερθούμε. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή μιλάμε τώρα χαμός, φορείς το ένα το άλλο. Γιατί λέει το ασθενοφόρο, λέει, από τη Σορονίστα είναι στο αεροδρόμιο.
1: Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ.
0: Όταν τα άκουσα, λέω, δεν μπορεί, λέω, ρε, κάτι σοβαρό θα είναι αυτό. Δηλαδή, το ασθενοφόρο τώρα που υπάρχει και εξυπηρετεί την περιοχή εκεί, έχει ως έδρα τη Σορονή. Και μάλιστα, επειδή δεν έχουν και γραφεία, κάθονται στο καφενείο, εκεί κάθονται και γειτονεύουν. Και περιμένουμε αν θα τύχει κάτι, έτσι. Ενώ στο αεροδρόμιο, σου λέει, μιας και έρχονται τόσα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες και συνολικά εκατομμύρια το καλοκαίρι, κάτσε, σου λέει, να κάνει έδρα στο αεροδρόμιο. Εκεί φτιάξανε και βάση από ό,τι άκουσα και τα λοιπά. Και ξέρω πόση ώρα είναι, 10-15 λεπτά είναι η διαδρομή αυτή. Τόσο πρέπει, περίπου. Ένα δεκάλεπτο πρέπει να είναι. 10 λεπτά, και αν είναι και τόσο. Δηλαδή εξαρτάται και δεν έχει κίνηση. Και πού είναι το πρόβλημα? Και ξεσηκώθηκε. Ξεσηκώθηκε το σύμπαν. Χαμός. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παιδιά, έχουμε ξεφύγει εντελώς τελικά. Ο Θεός και ο Κύριος. Εντάξει, καλό θα ήταν να είχαμε και άλλο και έναν στενοφόρο στο αεροδρόμιο και ένα στενοφόρο και εδώ στο σταθμό απ' έξω, ρε. Ένα στενοφόρο δεν χρειαζόμαστε. Αν τύχει και χτυπήσει κανείς από εμάς εδώ τώρα σε ένα άμα μη κακό, μη γέννητος, χτυπήσει το ρεύμα, τι γίνεται, ρε Βασίλη, ή εμένα, ξέρω εγώ, αν ακουμπήσω εδώ το μικρόφωνο και ηλεκτριστώ, δεν πρέπει να έχουμε απ' έξω ένα στενοφόρο?
1: Τι να πούμε, τι να κάνουμε.
0: Ωραία, παιδιά, τι γίνεται, ρε παιδιά. Και όλα αυτά τώρα γιατί? Για να χτυπήσουν τον Άδωνη. Λες και ο Άδωνης ξέρει, να πούμε, πόση είναι η απόσταση από τη Σορονή στο αεροδρόμιο, και ο Μητσοτάκης, αν. Ακούτε, ρε παιδιά. Και βλέπω τώρα στο Facebook, ο Κούλης, η Χούντα Κούλη, που παίρνει το ασθενοφόρο από τη Σορονία, από το καφενείο, και το πάει στο αεροδρόμιο. Πω, ντροπή, Θεέ μου. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδιά. Τι είναι αυτό, ρε, που γίνεται? Και παίρνουν και φορείς στη μέση. Τι κατάντια είναι αυτή? Τι δημόσιος λόγος είναι αυτός? Έχεις μπει στο Facebook να δεις τι γίνεται? Πανικός. Εγώ όταν τα είδα χθες, λέω, δεν μπορεί, λέω, κάτι φάβα θα έχει Λάκκο, ας πούμε, έτσι. Λέω, κάτσε να ψάξουν την περίοδο. Λέω, ποιον να πάρω? Να πάρω τώρα, λέω, τον υπουργό για αυτό το θέμα. Λέω, ας πάρω τον κύριο Ροϊλό. Τον Ροϊλό, της Β' Δήπη, αφού όλα τα νησιά του Αιγαίου και ο Πειραιάς αυτόν ανήκουν. Τον παίρνω τηλέφωνο. Του λέω, τι γνωρίζεις αυτή την περίπτωση? Ναι, μου λέει, μου είπανε ότι είναι προτιμότερο, αντί να έχει έδρα την Σορονή. Λέω, καλά, εκεί στη Σορονή θα εγκαταλείψετε, λέω, τα γραφεία σας όλα για να τα μεταφέρετε? Όχι, μου λέει, δεν έχουμε εκεί γραφεία. Σε ένα καφενείο, λέει, κάθονται οι άνθρωποι. Όπα, όπα, όπα. Στο αεροδρόμιο, λέω, τι έχετε? Λέει, και έχει γίνει κάποιος, έχει γίνει ένας χώρος αξιοπρεπής. Ναι,
1: για να μπορεί να το φιλοξενήσει.
0: Ναι, άλλωστε είναι και αεροδρόμιο και έρχεται κόσμος πολλής, ναι. Λέω, δεν μπορείτε ταυτόχρονα να έχετε και ένα ασθενοφόρο στη Σορονή?
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Θα μας τα πει ο ίδιος σε λίγο, θα το βγάλουμε, μίλε. Του λέω, επειδή θα μου τα πεις τώρα και θα τα ξεχάσω σε λίγο, του λέω, μήπως, του λέω, να βγούμε όταν να τα πούμε? Μου λέει, ευχαριστώς, μου λέει, Λέανθε, ευχαριστώς. Και να τον πάρουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε πρώτα από τα άλλα θέματα. Άλλο τώρα πράγματα. Έχετε δει στο διαδίκτυο τι γίνεται? Έχετε δει τι αναφέρουν για την επίσκεψη, για την συνάντηση αυτή της, του ΝΑΤΟ στην Τουρκία? Το τι αναφέρουν, το τι γράφεται με αλφα γιώτα. Ο Θεός και ο Κύριος. Απίστευτα πράγματα, ρε παιδιά. Πώς έχουμε ξεφύγει έτσι στη χώρα μας? Πώς, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, να τρελαίνεται κανείς. Βγαίνει τώρα αρχηγός κόμματος η κυρία Καριστιανού, άκουσαν, άκουσαν, και λέει, η Ελλάδα έπρεπε να ασκήσει λεβέτο. Ο Μητσοτάκης λέει πρέπει να ασκήσει βέτο. Πάνω σε τι να ασκήσει βέτο ο Μητσοτάκης? Παιδιά, αρχηγός κόμματος. Και θα πει κανείς, εντάξει τώρα, τι, μην έχεις μεγάλες απαιτήσεις, υψηλές απαιτήσεις από την κυρία Καριστιαν. Ναι, αλλά αυτή έχει ένα 10% του ελληνικού λαού. Σας παρακαλώ δηλαδή. Να ασκήσει βέτο. Πού να ασκήσει βέτο? Σε τι να ασκήσει βέτο? Ποιο είναι το ζητούμενο? Δεν είναι ότι μπαίνουν τα Σκόπια, δεν μπαίνουν και ασκούμε βέτο γιατί γίνεται ψηφοφορία όπως έκανε η Τουρκία λόγω χάρη με την ιστορία πάνω εκεί Φιλανδίας και πάει λέγοντας. Εδώ τώρα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ποιο είναι το ζητούμενο? Α, επειδή ο Ερντογάν θέλει να πάρει τα F-35. Αυτά δηλαδή τα οποία τα συμπαρήγα κατά το παρελθόν μαζί με την Αμερική, αλλά μετά ήρθε μια σοβαρή κυβέρνηση στην Ελλάδα, έτσι, και τελικά κατάφερε η Ελλάδα να πάρει τα F-35, θα τα έχουμε σε 2 χρόνια, και να τα χάσει η χώρα η οποία τα συμπαρήγαγε. Και τώρα η χώρα αυτή που τα χάσε, παρακαλά να τις δώσουν τα 6 κομμάτια για τα οποία λέει ότι έχουν πληρωθεί και βρίσκονται εκεί αγκυροβολημένα, και θα έπρεπε η Ελλάδα να ασκήσει βέτο για τι πράγμα, τι δουλειά έχει. Εκεί ήταν η συνάντηση του ΝΑΤΟ. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Έχουμε ξεφύγει εντελώς. Έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Η σοβαρότητα πλέον έχει πέσει κάτω από το 0. Δεν ξέρω. Ναύαρχέ μου, πώς μπορείς και τα ακούς όλα αυτά? Γιάννης Εγκολφόπουλος.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Δεν τα ακούω.
0: Πώς δεν τα ακούς?
2: Εσείς όταν περνάτε στον δρόμο και λένε πράγματα τα οποία είναι άσχετα, τα ακούτε? Καταρχήν θα χρησιμοποιήσω τη φράση του κυρίου Τσίπρα που την είπε χθες. Ότι ξέρετε ποιος τα λέει, ποια είναι η γνώση σε αυτά που λέει. Άρα τι να συζητήσω? Ξέρετε, ο άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει ή γνωρίζει κάτι και ανοίγει το στόμα του, δεν αντιμετωπίζεται. Τι να πω, τι να ακούσω?
0: Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα.
2: Να ακούσω εγώ από μία παιδίατρο, επειδή αποφάσισα να γίνει αρχηγός κόμματος, έλεος.
0: Να ασκήσει βέτο. Τι βέτο, πού να ασκήσει βέτο?
2: Αφήστε τώρα, σας παρακαλώ, μην το συνεχίζετε. Δεν αξίζει τον κόπο, κακώς το συζητάτε, ας πούμε.
0: Αυτό να μου πεις.
2: Πηγαίνετε στην παιδίατρο της γειτονιάς σας, να της πείτε ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδας με την Τουρκία.
0: Μπορεί να τα γνωρίζει η παιδίατρο της γειτονιάς μου, δεν κατάλαβα. Μην υποτιμάτε την παιδίατρο της γειτονιάς μου. Μπορεί να είναι πολύ ανώτερη από την άλλη παιδίατρο.
2: Μα δεν ξέρω. Ναι, αλλά πιάστε κάποιον εκεί, γνωρίζετε. Ακούτε τι λένε οι διάφοροι. Εδώ, τώρα σας παρακαλώ κύριε Λοΐζο, εδώ συνάδελφοί σας, με δημοσιογράφοι, ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε.
0: Τι κατάδια είναι αυτή τώρα, Ναύαρχε μου?
2: Τώρα τι λέτε τώρα? Είναι δυνατόν ο απόφυτος γυμνασίου δημοσιογράφος να κάνει γεωπολιτική ανάλυση?
0: Έλα μου ντε.
2: Αυτός είναι πληρωμένος και του τα λένε και τα λέει? Ή κάτι άλλο νομίζω ότι...
0: Μπορεί να είναι και ένας ψέκας, να πούμε, συνωμοσιολόγος και του
2: τώρα,
0: αρέσουν.
2: Είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα... Να κάτσε να μιλάς για τόσο σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αλλά δεν είναι, αφήστε τους πολιτικούς.
0: Σοβαρά πράγματα με τόση ελαφρότητα. Αυτό το πιάνει όλα, τα κλειδώνει όλα μέσα αυτή η φράση.
2: Δηλαδή εδώ για να ανοίξουμε το στόμα μας και να ενημερώσουμε τον κόσμο, εγώ τουλάχιστον κάθομαι 3 με 4 ώρες τη μέρα και ενημερώνομαι.
0: Μελετάτε. Το βλέπω, το ξέρω, γιατί παρακολουθώ την κίνησή σας.
2: Μα είναι δυνατόν κάποιος ο οποίος έτσι άντε πετάει κάτι, ας πούμε, επειδή του το πάνε, λέει, και τι κατάλαβε.
0: Έλα μου τα.
2: Κατάλαβε κανένας τι έγινε στην Τουρκία τώρα?
0: Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην Τουρκία, Ναύαρχε μου, έλα σας παρακαλώ.
2: Καταρχήν η Τουρκία, στην Τουρκία, για να τα βάλουμε τα πράγματα, καταλαβαίνει ο κόσμος. Έγινε η σύσκεψη του ΝΑΤΟ για ένα μεγάλο θέμα. Εάν θα συνεχίσει το ΝΑΤΟ όπως είναι ενωμένο από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού ή όπως είχε δηλώσει ο πρόεδρος Τραμπ, πλέον η Ευρώπη θα αναλάβει από μόνη της την υπεράσπισή της χωρίς την Αμερική και χωρίς όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρξαν διαβουλεύσεις πριν από τη σύσκεψη και τελικώς αυτό το διαζύγιο δεν επήλθε. Αντιθέτως, ο πρόεδρος Τραμπ ευχαριστήθηκε και δεν έφυγε, διότι του είπανε αυτά που ήθελε, άκουσε αυτά που είναι αποφασισμένη η Ευρώπη να κάνει για να προχωρήσουμε. Εντάξει. Άρα λοιπόν η συνοχή του ΝΑΤΟ συνεχίζει, είναι δεδομένη, και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα το οποίο στάρθει σε πάρα πολλές κατευθύνσεις. Είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ρωσία, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Ιράν, είτε αυτή η κατεύθυνση λέγεται Βόρειος Αφρική, μεταναστευτικά ρεύματα και όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα όλοι ενωμένοι αντιμετωπίζουμε όλες αυτές τις απειλές σαν αμυντική συμμαχία, γιατί η αμυντική συμμαχία είναι το ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και αποφάσισαν πόσα χρήματα θα ξοδευτούν από κάθε χώρα, τι θα συνεισφέρει κάθε χώρα και πώς θα δώσουμε και κάτι χρήματα, αρκετά βέβαια, στην Ουκρανία. Εδώ βέβαια θα μπορούσε κανένας να πει ότι δεν ξέρω γιατί όλα αυτά τα χρήματα πρέπει να ξοδεύονται για την Ουκρανία, αλλά εν πάση περιπτώσει αφού αποφασίσει στη
0: 70 δις είναι αλήθεια τεράστιο ποσό.
2: 140 δις. 140.
0: Α, 140.
2: 70 φέτος και 70 του χρόνου.
0: Ναι, εγώ είχα μείνει στα φετινά μονάχα, ναι.
2: Όχι, όχι. Αποφασίστηκε για του χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, πολλά δώρα στην Ουκρανία. Πάμε παρακάτω. Συνέβησαν όμως και άλλα πράγματα στο ΝΑΤΟ αυτές τις ημέρες, τα οποία δεν καλύφθησαν εδώ, διότι έπεσε το θέμα των F-35 και των κινητήρων και τα λοιπά. Λοιπόν, ένα θέμα το οποίο βέβαια η τουρκική προπαγάνδα το ανεβάζει στα ουράνια και βεβαίως τους τρέλανε ο πρόεδρος Τραμπ, διότι τη μια έλεγε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη παραλλιώς, και τελικώς κανένας δεν έβγαλε συμπέρασμα για το τι προτίθεται να κάνει. Μείνανε στις καλές προθέσεις.
0: Στα καλά λόγια.
2: Στα καλά λόγια. Και βεβαίως στο ότι ο κύριος Τραμπ έχει ένα πολύ καλό του αδελφικό του φίλο, αγαπημένο κτλ. Που λέγεται πρόεδρος Ερντογάν. Μέχρι εδώ όλα είναι πάρα πολύ καλά και αναμενόμενα, θα πω. Όταν όμως έφτασε ο πρόεδρος Τραμπ, συνέβησαν δύο πράγματα με την άφιξη του Προέδρου Τραμπ, τα οποία είναι πολύ σημαντικά και τα οποία έχουν περάσει στο αυτό. Όταν έφτασε ο Πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία, συνέβη μια περίεργη κατάσταση. Επετέθη το Ιράν σε τρία πλοία που μεταφοράς πετρελαίου, πολύ μεγάλα πλοία. Το ένα ήταν του Κατάρ, και το άλλο ήταν και τα άλλα δύο της Σαουδαραβίας. Αυτά, επειδή το επετέθη και τα χτύπησε με drones, είναι γιατί δεν πήγαν από το διάδρομο το οποίο έχει καθορίσει το Ιράν να περνάνε στα στενά του Ορμούς, αλλά πήγανε κοντά στις ακτές του Ομάν, που είναι το νότιο κομμάτι του Ορμούς. Προσέξτε όμως, χτύπησε δύο πλοία, ένα του Κατάρ. Το Κατάρ τι είναι? Σύμμαχος του Ιράν, συνέτερος του Ιράν στο μεγάλο πεδίο του φυσικού αερίου που έχουν μέσα στον Περσικό κόλπο, αλλά είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Βασικός σύμμαχος της Τουρκίας, και αυτό...
0: Και αντλεί και κεφάλαια από το Κατάρ, εν πάση περιπτώσει.
2: Δεν αντλούσε, τώρα σταματήσανε αυτά. Θα τα πούμε. Και βεβαίως τι, ήταν αυτό που χάρισε και το αεροπλάνο με το οποίο πήγε ο πρόεδρος Τραμπ στην Τουρκία. Και βεβαίως αυτό έχει μια σημειολογία. Και χτυπάει και άλλα δύο πλοία της Σαουδαραβίας. Τι είναι η Σαουδαραβία? Χρηματοδότης στη Συρία, χρηματοδότης στην Τουρκία, σύμμαχος, προσπαθεί η Τουρκία μαζί της να κάνει διάφορα ανοίγματα, η Σαουδαραβία δεν πολύ ανοίγεται, σύμμαχος όμως των Ηνωμένων Πολιτειών. Και πότε τα χτυπάει αυτά? Ενώ όσο λένε ότι υπάρχουν συνομιλίες για την αποφυγή δημιουργίας πυρηνικού όπλου για την απαγόρευση, μάλλον για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, να το πούμε έτσι. Αυτό σημειολογικά τι συνέβη? Συνέβη ότι η Αμερική θύμωσε και χτυπάει για δύο βράδια περίπου τους 190 στόχους στο Ιράν. Πότε? Την τελευταία ημέρα που γινότανε η νεκρόσιμους ακολουθία του Αγιατολάχ Καμενεΐ. Σκοτώθηκε πριν από 3-4 μήνες. Αυτό βλέπετε ότι το Ισραήλ κάθισε απ' έξω. Το Ισραήλ δεν μίλησε. Και βεβαίως, ενώ την πρώτη μέρα ο κύριος Τραμπ έλεγε ύμνους για τον κύριο Ερντογάν και θα το σκεφτούμε και για, για το ένα και για το άλλο και για τα F-35 και τους κινητήρες και όλα αυτά τα ωραία, τη δεύτερη μέρα πάγωσε. Μετά από αυτό λοιπόν συμβαίνει και κάτι άλλο. Και βεβαίως γίνεται οι εχθροπραξίες, πότε, την ώρα που ο κύριος Τραμπ εξυμνούσε, δηλαδή χτυπούσε το Ιράν. Για το Ιράν ο κύριος Ερντογάν δεν είπε τίποτα. Δεν είπε τίποτα εκείνη την ώρα που χτυπούσε τα πλοία των συμμάχων του. Προσέξτε, προσέξτε, αφωνία, τεπλήρης αφωνία. Ούτε είπε τίποτα για το τι έκανε η Αμερική παρουσία του κύριου Τραμπ στον περίφημο στο φίλο του που λέγεται Ιράν. Προσέξτε, κουβέντα, τίποτα. Και βεβαίως έρχεται το Ισραήλ και η Μοσάντ και ειδοποιούν το πρόεδρο Τραμπ.
0: Ότι?
2: Πρόσεξε, του λένε, ότι γιατί με το αεροπλάνο που πας και γενικότερα εκεί που είσαι, είσαι στόχος να σε δολοφονήσουν οι Ιρανοί.
0: Οπα.
2: Και βεβαίως τι γίνεται, φέρνει το άλλο αεροπλάνο, το Air Force One, από την Αμερική. Προσέξτε, μπαίνει σε αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη προστασία, βληματική και οτιδήποτε, φεύγει, πάνε στην Αγγλία, στο Λονδίνο απ' έξω, υπάρχει ένα μεγάλο στρατιωτικό αεροδρόμιο στο Midhall, και τι γίνεται, αλλάζει αεροπλάνα και πάει στην Αμερική. Και σε όλη αυτή την κατάσταση βλέπετε ότι ο κύριος Ερντογάν και η Τουρκία δεν βγάλανε κουβέντα. Επιβεβαιώθηκε όμως το Ισραήλ. Δηλαδή το Ιράν, ο φίλος του Τούρκου Προέδρου και εχθρός της Αμερικής, είπε στον Τούρκο Πρόεδρο, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι ακόμα εδώ. Εγώ ελέγχω όλους αυτούς που εσύ θέλεις να μαζέψεις και να ελέγξεις. Εσύ πήγαινε με τη Δύση και αν σε η Δύση σε κάνει, στα κάνει καλά, θα πάνε όλα καλά. Και βεβαίως το Ισραήλ δικαιώνεται, διότι χωρίς να συμμετάσχει πουθενά, αποδεικνύει στον Τραμπ ότι σε αυτά που του λέει έχει δίκιο. Και ποιος έχει άδικο? Η Τουρκία, η οποία δεν είχε πάρει είδηση για την απειλή την οποία είχε ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτά όλα εδώ περάσανε λόγω των F-35 στα μαύρα. Κατά τα άλλα όμως, εδώ, για να δείτε τι λένε...
0: Πρώτη φορά τα ακούω πάντως όλα αυτά.
2: Τίποτα πριν. Είναι σε όλο τον διεθνή τύπο, είναι πρώτη είδηση.
0: Και λυπάμαι που στο διεθνή τύπο, εδώ στη χώρα μας δεν βλέπω να είναι όμως.
2: Γιατί να είναι? Διότι εδώ βλέπετε η τουρκική προπαγάνδα.
0: Αυτή είναι όλη η ουσία.
2: Προωθεί άλλα πράγματα. Και οι διάφοροι και τα διάφορα παπαγαλάκια της Τουρκίας προωθούν άλλα πράγματα. Κατά τα άλλα όμως αυτοί οι ίδιοι περνάνε και λένε, αυξήθηκε το γεωπολιτικό αποτύπωμα, ενισχύθηκε η Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο. Και εγώ σας λέω λοιπόν και τους λέω σε όλους.
0: Σαν αυτούς, να πανηγυρίζουν, αλήθεια.
2: Ναι, ναι, πανηγυρίζουν για όλα αυτά τα φοβερά που δεν υποσχέθηκε. Είπε θα το σκεφτώ. Ούτε καν τους είπε ναι θα το δω και τα λοιπά. Είπε θα το σκεφτώ. Αυτό ήταν. Και τι θα σκεφτεί? Θα σκεφτεί να τα βάλει με όλο το Κογκρέσο τώρα που έχει εκλογές για τα μάτια της Τουρκίας. Και αν χάσει τις εκλογές, αν πάει για τα μάτια της Τουρκίας, στην οποία τον νόμο τον έφτιαξε ο ίδιος αυτό για να πάει απέναντι στην Τουρκία. Θα πάνω, και λέει

0: γεγονός ότι διοργάνωσε η Τουρκία, έγινε αυτή η συνάντηση στην Τουρκία τώρα του ΝΑΤΟ. Πώς έγινε αυτό, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση?
1: Αυτό κάθε χώρα, κάθε χρόνο, φιλοξενεί μία συνάντηση του ΝΑΤΟ.
0: Σύνοδο. Ήταν η σειρά δηλαδή της Τουρκίας αυτή τη φορά.
1: Να το πούμε έτσι.
0: Γιατί και αυτό κάποιοι το ανέφεραν στη λογική του ότι δείτε η ισχύ που έχει η Τουρκία, έκανε αυτή στην περιοχή της, ενώ θα έπρεπε να τους κάνουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή ακούω τέτοιες ανοησίες.
1: Ακούστε, μα γι' αυτό σας λέω ότι η ανοησία πάει σύννεφο. Η ανοησία πάει σύννεφο.
0: Άστε.
1: Και όχι ανοησία.
0: Πείτε μας τώρα, η Ελλάδα τι κέρδισε από...
1: Η ημιμάθεια. Η Ελλάδα.
0: Τι κέρδισε από όλη αυτή την ιστορία.
1: Η Ελλάδα. Η Ελλάδα καταρχήν δεν είχε κανένα λόγο να εμπλέκεται. Αυτά όλα έχουν συζητηθεί με τους υπουργούς άμυνας, με τους υπουργούς εξωτερικών. Έχουν ήδη προεργασία για όλα αυτά τα θέματα. Και βεβαίως η Ελλάδα έγινε και ένα τρίτο, που ξέχασα σας το πω, το οποίο ούτε αυτό έχει εμφανιστεί έτσι όπως πρέπει.
0: Ποιο?
1: Με συγχωρείτε.
0: Ποιο?
1: Ώρα για την Ελλάδα που λέτε. Λοιπόν, η Ελλάδα πήγε ο Πρωθυπουργός και έθεσε το θέμα μέσα στην πηγή του. Κύριε,
0: του κάζους μπέλι.
1: Έχετε κάζους μπέλι. Άρα, όσο απειλείται μια χώρα σύμμαχο του ΝΑΤΟ, δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, μας κόβετε τα χέρια, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και τι απαντάει ο πρόεδρος Ερντογάν? Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και αυτό ούτε αυτό έχει. Προσέξτε, τι λέει. Και για τη γαλάζια πατρίδα που το έκανε η κυρία Ζαχαράκη από το Open, του έκανε πολύ ωραία ερώτηση. Γιατί πως είναι δημοσιογράφοι που ξέρουν τα πράγματα. Λοιπόν, του λέει λοιπόν στην πρώτη ερώτηση για το κάζους μπέλι, λέει, άκουσε να δεις. Το λέω πολύ απλά τώρα, έτσι.
0: Σε ελεύθερη απόδοση.
1: Εδώ στην ο κόσμος δεν ξέρει τι είναι το κάζους μπέλι. Λοιπόν, αυτό αφήστε το να κάτσω να το συζητήσω εγώ με τον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, βεβαίως θύμωσε που το έθεσε μέσα στην Τουρκία, γιατί δεν τους αρέσει να ακούνε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Ότι δεν τους συμφέρει τους Τούρκους και ότι ξέρουν ότι έχουν άδικο, θυμώνουνε. Αυτό είναι κλασική περίπτωση.
0: Ναι, είναι φυσιολογικό να συμβαίνει αυτό.
1: Φυσιολογικό αυτό. Λοιπόν, και αφού λοιπόν τους λέει, εδώ δεν ξέρουν τι γίνεται, τώρα που εγώ έχω το κοινοβούλιο, είμαι ισχυρός, δεν έχω αντιπολίτευση, θα καθίσω να το συζητήσω μαζί του να το λύσουμε. Γιατί θέλει να το λύσει, γιατί ψάχνει για λεφτά και ψάχνει για άλλα πράγματα. Εντάξει, και ξέρει ότι η Ελλάδα έχει τη δύναμη.
0: Μισό λεπτό. Από τη στιγμή που η Ελλάδα έχει τη δύναμη τώρα. Άρα ναι. Λοιπόν, το κάζους μπέλι, γιατί να το θεωρούμε ως απειλή και να θέλουμε να το αφήσουμε. Μια χαρά είναι.
1: Μας
0: βολεύει στο τέλος.
1: Α, το είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Να πάμε στα 12 ναυτικά μίλια και αν θέλουν.
1: Μισό λεπτό. Ακούστε. Μην μπλέκουμε τα κάνουμε.
0: Εδώ είναι τώρα. Ωραία, το ένα θέλει τ' άλλο.
1: Ναυτικά μίλια. Επιτρέψτε μου να σας πω. Και τι άλλο όμως είπε.
0: Μα ο Πρωθυπουργός το συνέδεσε τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι.
1: Όχι, είπε. Βεβαίως είπε για τα 12 ναυτικά μίλια με το κάζους μπέλι, γιατί λέει δεν μπορούμε να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα.
0: Θα θεωρηθεί αιτία πολέμου.
1: Είναι αιτία πολέμου. Ναι. Αφού απειλείς λοιπόν για ένα νόμιμο δικαίωμα που το διεθνές δίκαιο που επικαλείται και η Τουρκία σου δίνει, και εσύ επικαλείς ότι θα κάνεις πόλεμο, κοίταξε εδώ απειλείς πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Απαντάει όπως. Έρχεται όμως και λέει και κάτι άλλο για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Ποιο? Α.
1: Λέει για τη γαλάζια πατρίδα. Εντάξει, λέει, κοιτάξτε, λέει, εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε το τι θα κάνουμε μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Προσέξτε. Αυτό, δέστε το βίντεο με τις δηλώσεις
0: τι θε,
1: του.
0: Για αποκωδικοποιήστε το αυτό, Ναύαρχε μου, να το καταλάβω.
1: Είναι σαν να σου λέει ότι ναι. Εγώ δεν θα προχωρήσω αυτό το περίφημο
0: έξω
1: νομοσχέδιο.
0: Έξω από τα χωρικά μου ύδατα.
1: Που τα παπαγαλάκια βγήκαν και το λέγανε με δημοσιογραφικές πληροφορίες εδώ, τα τουρκικά παπαγαλάκια.
0: Περιορίστηκε στα χωρικά του ύδατα.
1: Περιορίστηκε και λέει στα χωρικά μου ύδατα.
0: Στο διεθνές δίκαιο.
1: Και βεβαίως στα χωρικά σου ύδατα. Διότι... Όπως και αυτά, ξέρετε, τα είπε στο τέλος της συνεδρίασης. Δεν τα είπε στην αρχή. Εντάξει, για να πει κανένας ότι ξέρεις, δεν ήθελε ο πρόεδρος Φιλιππός Μητσοτάκης μέσα στην αίθουσα να δημιουργήσει πρόβλημα, που το κλίμα ήταν διαφορετικό. Τα είπε στο τέλος. Τα είπε στο τέλος. Διότι όλοι θα του έχουν πει, ακόμα και ο Ρούτε που τον ρωτήσανε, και τον ρωτήσανε, πέταξε την μπάλα στην εξέδρα. Λέει, αυτά είναι διμερή, λέει, ξέρετε, αφήστε τα. Λοιπόν. Εδώ λοιπόν γίνανε πολλές κινήσεις σωστές, στις οποίες πήραμε το μήνυμα ότι ξέρετε κάτι, εντάξει, ελάτε να το συζητήσουμε να το τελειώσουμε αυτό το θέμα. Αυτό βέβαια πρέπει να το δούμε και στην πράξη να γίνεται έτσι, αλλά δεν πρέπει να το δούμε σήμερα, θα το δούμε άλλες μέρες. Τώρα, εάν θέλω να πάμε στα 12 μίλια, κύριε Λοΐζο, ακόμα...

0: η Ελλάδα εξοπλίζεται. Η Ελλάδα δεν είχε πάρει ούτε βίδα τα τελευταία 20 χρόνια. Αρχίσαμε να εξοπλιζόμαστε από το 2019. Από το 2020 αυξήσαμε τις περιοχές ευθύνη μας περίπου στο διπλάσιο από ό,τι ήταν πρώτα. Πρώτα τι είχαμε να καλύψουμε? Καστελόριζο, Κρήτη, Κέρκυρα. Τώρα για δέστε με την ΑΟΣ τι έχουμε να καλύψουμε. Εάν λοιπόν προσθέσουμε και τα 12 ναυτικά μίλια, είναι αδύνατο να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, γιατί ακόμα δεν έχουμε υλοποιήσει όλο το εξοπλιστικό μας πρόγραμμα.
1: Το οποίο...
0: Το οποίο τελειώνει το 2030.
1: Το 2030.
0: Αυτό το χρόνο, τέλος του χρόνου έρχονται δύο μεγάλες φρεγάτες από την Γαλλία. Το άλλο χρόνο έρχεται η τέταρτη, έρχεται οι Ιταλικές. Μπαίνουμε στα F-35. Παίρνει το λιμενικό πάρα πολλά πλοία που θέλει για να μπορέσει να ελέγχει τα 12 μίλια.
1: Στο χρονικό αυτό διάστημα, Ναύαρχέ μου, η Τουρκία τι κίνησης κάνει από πλευράς εξοπλιστικών συστημάτων? Μπορεί να παρακολουθήσει την αλματώδη αυτή ανάπτυξη της χώρας μας? Λέει, στην πραγματικότητα.
0: Λέει, ακούστε, δεν είναι τι κάνει. Η αεροπορία της βρίσκεται στα τραγική κατάσταση. Ναυτικό της, επειδή κατασκευάζει πλοία, τα οποία όμως δεν είναι τεχνολογία των μπελαράτων δικό μας, είναι πολύ χειρότερα. Εντάξει. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι η ισορροπία δυνάμεων γέρνει υπέρ της Ελλάδος, σε μεγάλη ευθύνη, και αυτό βέβαια δεν ανησυχεί. Αλλά έχω την εντύπωση όμως, ότι ο πρόεδρος Ερντογάν δεν πολύ ενδιαφέρεται κιόλας. Και γιατί δεν πολύ ενδιαφέρεται?
1: Πάνω σε τι δεν ενδιαφέρεται, για να το καταλάβω?
0: Δεν ενδιαφέρεται να εξοπλιστεί, ξέρετε γιατί? Γιατί ήδη τα F-16, αυτό είναι περίεργο. Τα F-16
1: έχουν μείνει πίσω της Τουρκίας.
0: Τόσο η αναβάθμιση, όσο και η απόκτηση των νέων Viper, όχι απλώς έχουν εγκριθεί, απομένει να γίνει το συμβόλαιο, να ξεκινήσει η υπόθεση. Έχουν τελειώσει όλα, έχουν εγκριθεί από το Κογκρέσο. Και δεν πάει να τα πάρει.
1: Δεν πάει να τα πάρει. Γιατί λέτε?
0: Αυτό γιατί το κάνει? Δεν μας έπρεξε ότι θα πάρει τα Eurofighter?
1: Ναι.
0: Πού είναι τα Eurofighter? Ακούσατε εσείς ότι υπέγραψε καμία συμφωνία να αγοράσει τα Eurofighter?
1: Άρα λοιπόν, συμπέρασμα σε όλα αυτά, πού οδηγούμαστε? Άρα λοιπόν υπάρχει μια υπεροχή από πλευράς οργάνωσης τώρα. Απόλυτη από πλευράς ελληνικής.
0: Από πλευράς δικιάς μας απόλυτη. Μόνο στο μυαλό ορισμένων ημιμαθών δεν υπάρχει, προπαγανδιστών. Λοιπόν, αυτό από εκεί και μετά, έτσι όπως πάμε, εντάξει, προχωράμε πάρα πολύ καλά. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο και θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Ναι, ήδη έχουμε το έχουμε τραβήξει πολύ και περιμένει ο επόμενος συνομιλητής.
0: Θα σας πω και κάτι ακόμα. Εάν η Αμερική ήθελε να ενισχύσει την Τουρκία, δεν θα έφερνε εδώ τον κάθετο άξονα να τροφοδοτείται όλη η Ανατολική Ευρώπη για τα Βαλκάνια με φυσικό αέριο που θα έρθει από τη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, είναι μεγάλο κεφάλαιο τώρα αυτό που ανοίγεται, Ναύαρχε.
0: Εάν λοιπόν ήθελε να την... Θα το είχε κάνει
1: ακριβώς. Θα το είχε κάνει ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν να το βάλουν όλοι στο μυαλό τους και να αφήσουν τις γεωπολιτικές αναβαθμίσεις της Τουρκίας.
1: Κύριε Κουρθόπουλε, καταλαβαίνετε, Ναύαρχε μου, καταλαβαίνουμε τώρα ότι εδώ υπάρχουν κάποιοι οποίοι τολμώ να πω ότι είναι και βαλτοί, αν θέλετε. Και να σας πω και κάτι. Θεωρούσα ότι είναι λίγο υπερβολικός ο φίλος μου, ο Φαΐλος ο Κρανιδιώτης, όταν μιλάει για ελληνόφωνη αριστερά. Καταλάβατε τώρα το νόημα? Ελληνόφωνη αριστερά. Μόνο δηλαδή στη γλώσσα τη ιδέα με την πατρίδα και σε τίποτα άλλο προφανώς. Αυτό θέλει να πει. Αλλά τώρα εδώ βλέπουμε τον τρόπο τον οποίο πάνε να διαχειριστούν κάποιοι τέτοια λεπτά ευαίσθητα ζητήματα. Πόσα πράγματα μας είπατε σήμερα, κύριε Κορφόπουλε, τα οποία δεν έχουν ακουστεί καθόλου και είναι ντροπή πραγματικά. Ντροπή για τη δημοσιογραφία, για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα ΜΜΕ στη χώρα μου. Και ειδικά όταν πρόκειται για θέματα μείζωνος εθνικής σημασίας. Και να τα στρέφουνε. Ωραία, θέλουν να χτυπήσουν το Μητσοτάκη, ας το χτυπήσουν, όχι όμως σε θέματα εθνικής σημασίας να πλήττουν τη χώρα. Λυπάμαι.
0: Έτσι είναι κύριε Λοΐζο. Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, θα έχουμε το χρόνο να τα πούμε με την ησυχία μου στην επόμενη φορά.
0: Βεβαίως.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια και χαρά σας. Γεια σας. Γεια σας. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι στον διοικητή της ΒΙΤΑ ΥΠΕ. Αυτό το οποίο σας έλεγα ξεκινώντας την εκπομπή. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε και σήμερα τον κύριο Χρήστο Ροηλό. Κύριε διοικητά, θόρυβος, χαμός, μου θυμίζει τώρα, εγώ, καλή σας ημέρα, εγώ νόμιζα ότι κάτι συνέβη με την Τουρκία και βλέπω φορείς να είναι στο πόδι, το ένα, το άλλο, ξεσηκωμός γενικός. Και λέω, ρε παιδιά, τι συμβαίνει? Λέει, δεν τα μάθες τα νέα? Λέω, ποια νέα? Έφυγε, λέει, το ασθενοφόρο από την Ισορρονής και ήρθε, λέει, στο αεροδρόμιο. Λέω, τι συμβαίνει με αυτό? Ήρθαν οι Τούρκοι? Τι συμβαίνει? Λέει, υπάρχει, λέει, πιο σοβαρό από αυτό το πράγμα? Μεταφέρθηκε, λέει, 10 λεπτά από το Ισορρονής στη Ρόδο. Όλη η αντιπολίτευση, σύμπασε η αντιπολίτευση, οι φορείς στο πόδι. Τι γίνεται, κύριε Ροηλέ? Πού βαδίζουμε τελικά? Πού πάει αυτός ο τόπος, κύριε Ροηλέ?
2: Ένα λεπτάκι, γιατί θα χάσουμε λίγο και το μέτρο στο τέλος.
1: Το χάσαμε, κύριε Ροηλέ μου, δεν το έχετε καταλάβει.
2: Υπήρχε μια εισήγηση του ΕΚΑΒ, η οποία έγινε αποδεκτή και από τη δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που έχει την ευθύνη της, στο ιατρείο του αεροδρομίου, και από την ηγεσία.
1: Α, εισήγηση ήταν του ΕΚΑΒ,
2: Του ΕΚΑΒ. Γιατί για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους θεώρησαν, και κατά τη γνώμη μου ορθώς, ότι η βάση του ΕΚΑΒ θα πρέπει να μετακινηθεί από τη Σορονίδα να πάει στο αεροδρόμιο ή η απόσταση.
1: Στη Σορονή που κατοικοϊδρεύει τώρα, σε ένα καφενείο, έχει βάση αυτό?
2: Η διαφορά είναι ότι η Σορονίδης έχει 1.000 κατοίκους. Πόσους έχει το αεροδρόμιο?
1: Ένα χωριό είναι.
2: Εκατομμύρια.
1: Εκατομμύριο κόσμο.
2: Είναι λογικό η βάση να είναι στο αεροδρόμιο.
1: Και είναι οργανωμένη η βάση του αεροδρομίου? Έγινε σύγχρονη?
2: Βεβαίως. Έχουμε συνεννοηθεί με την διοίκηση της Fraport. Έχει βρεθεί χώρος αξιοπρεπέστατος που θα είναι το ιατρείο μας.
1: Μισό λεπτό. Αν έχουμε τώρα όμως ένα περιστατικό στη Σορονίδη, θα πρέπει να φύγει, δηλαδή, το αεροδρόμιο.
2: Ωραία, και θα κάνει 8 λεπτά να φτάσει.
1: 8-10 λεπτά θα κάνει, ναι. Αλλά μισό λεπτό. Με τη λογική αυτή, λοιπόν, εφόσον ζητάμε να έχουμε
2: παντού. Δεν μπορεί σε κάθε χωριό, σε κάθε κομμόπολη, να έχουμε ένα στενοφόρο απ' έξω. Σε κάθε,
1: και εδώ, στο σταθμό, δεν πρέπει να βάλετε ένα στενοφόρο απ' έξω? Μην τυχόν και χτύπησε κανείς μας. Δεν πρέπει να έχουμε και εμείς ένα στενοφόρο?
2: Ναι, και στο σταθμό.
1: Άνθρωποι δεν είμαστε εδώ, στην τηλεόραση. Σας φιλοξενούμε. Ξέρω εγώ, σας συμβαίνει κάτι να μην υπάρχει ένα στενοφόρο? Πού πάμε?
2: Δεν γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός που δεν τον σκέφτονται τυχαίοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι έμπειροι, άνθρωποι ειδικοί. Γίνεται ο σχεδιασμός, δεν το αποφασίσαμε έτσι ξαφνικά.
1: Α, μια στιγμή, μια στιγμή. Εδώ μου λένε όμως ότι.
2: Να τιμωρήσουμε τους κατοίκους.
1: Ναι, εδώ μου λένε όμως ότι από τη Σορονή κάλυπταν. Μισό λεπτό, μια στιγμή, γιατί αυτό τώρα είναι σημαντικό. Κάλυπταν τον Έμπονα. Τώρα από το αεροδρόμιο στον Έμπονα είναι κομματάκι πιο μακριά, α πούμε. Είναι άλλα 10 λεπτά επιπλέον.
2: Καταρχάς, ο Έμπονας έχει ασθενοφόρο. Δεν είναι
1: άρα, λοιπόν, Βασίλη, τι μας λένε για τον Έμπονα?
2: Και η διαφορά με τον Έμπονα είναι 8 λεπτά.
1: Ένα
2: παραπάνω. Κοιτάξτε να δείτε, σε αυτά τα πράγματα νομίζω ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με κριτήρια τοπικιστικά, πώς να το πω.
1: Όχι, μικροπολιτικά κριτήρια είναι.
2: Παλαιοκομματικά ή όπως θέλετε.
1: Μικροπολιτικά κριτήρια είναι. Θέλουν να πλήξουν εσάς, θέλουν να πλήξουν το σύστημα, τον υπουργό, τον πρωθυπουργό.
2: Να σεβόμαστε αυτούς που καταλαβαίνουν, που ξέρουν και που αποφασίζουν και μπορούν επιχειρησιακά να λειτουργήσουν καλύτερα. Η βάση του ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει καλύτερα στο αεροδρόμιο, θα εξασφαλίσουμε το αεροδρόμιο καλύτερα, η Ισορρονής δεν θα έχει κανένα πρόβλημα, γιατί η διαφορά, σας λέω, είναι 8 λεπτά υπόθεση. Και εννοείται ότι ο Έμπονας έχει και δικό του ασθενοφόρο, δεν υπάρχει ζήτημα.
1: Πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασιλάκη να το ρωτήσω, να με ενημερώσει για κάποια πράγματα, και εκείνη την ώρα του παίρναν την πίεση, το μετρούσαν και είχε 21 πίεση. Λέω, ρε παιδιά, τι συνέβη στο φίλο μου το Γιάννη, έπαθε κάτι? Λέει,
2: με αυτή τη δύναμη. Πραγματικά κάνει μια συγκινητική προσπάθεια.
1: Ναι, να το βγάλω λίγο έξω από τα ρούχα του, λέει, και ανέβει και λέει πίεση.
2: Χωρίς να έχει υποχρέωση. Κάνει μια πραγματικά συγκινητική προσπάθεια και βοηθάει πάρα πολύ το έργο του δικό μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τι γίνεται από εκεί και πέρα τώρα? Επισκέπτεται την Κάλυμνο ηγεσία του Υπουργείου, έτσι? Έχετε ο ωραία πράγματα
2: να πληροφορούμε. Θα είναι στην Κάλυμνο αύριο, δυστυχώς εγώ δεν θα είμαι μαζί του, γιατί είμαι σε μια υποχρέωση στις Πέτσες.
1: Δεν χρειάζεται να πηγαίνετε όλοι μαζί, να χωρίζετε ο ένας από εδώ.
2: Θα είμαι μαζί του όμως στη Ρόδο.
1: Στη Ρόδο θα είστε μαζί του. Ωραία.
2: Θα είμαι και στα εγγένεια στο Γενάδη θα είμαστε παρέα. Και
1: πολύ ωραία. Πότε θα έρθετε στη Ρόδο, πότε χτυπάτε?
2: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν σας το λέω με σιγουριά γιατί ακόμα δεν έχει κλειδώσει, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 7-8 θα είμαστε.
1: 7-8
2: στο νοσοκομείο και 8 στο Γενάρη.
1: 7-8 Αυγούστου.
2: Ναι.
1: Τον Αύγουστο μήνα.
2: Εκεί τον Αύγουστο,
1: Τον Αύγουστο μήνα, ναι. Λοιπόν, τώρα στην Κάλυμνο είναι το τμήμα επιγόντων περιστατικών, έτσι?
2: Είναι τα εγγένεια του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο προφανώς, με τον Μητροπολίτη, θα γίνουν και κάποιες συναντήσεις εκτός.
1: Θα γίνουν και χειρουργία ορθοπαιδικά, ορθοπαιδικής από...
2: Αυτό θα γίνει από τις 17 μέχρι τις 21 Αυγούστου.
1: Είχε γίνει και παλιότερα, θυμάμαι, με τον Μιχάλη
2: Σοκολέρο, με μεγάλη επιτυχία, ομάδα του. Ήταν πολύ ευχαριστημένος και ο κόσμος, γιατί υπάρχουν στη λίστα των
1: χειρουργείων. Ότι υποτιμούμε τους γιατρούς της Καλύμνου, ίσα ίσα, είναι πολύ καλή, αλλά διαφορετικά είναι, αλλιώτικα.
2: Ναι, απλώς όταν ενισχυθούν μπορούν να κάνουν περισσότερα χειρουργία και,
1: ναι,
2: και να γίνουν και απογευματινά, δηλαδή, ώστε να καθαρίσει η λίστα πιο γρήγορα. Γιατί ξέρετε, πολλοί ασθενείς από την Κάλυμνο γράφονται στη λίστα της Ρόδου για να πάνε πιο γρήγορα. Οπότε αυτούς όλους έχουμε βρει ποιοι είναι οι Καλύμνοι που είναι στη λίστα της Ρόδου και θα χειρουργηθούν στο νησί τους.
1: Εδώ μου λένε από την αίθουσα σύνταξης τώρα, κυρία Κωνσταντέλου, μου στέλνει τώρα μήνυμα και μου λέει ότι για το θέμα το οποίο συζητούσαμε πρωτήτερα, μέχρι και το εργατικό κέντρο έχει τοποθετηθεί και τάσεται απέναντί σας. Είναι αντίθετο στην απόφαση.
2: Τι σχέση έχει με την υγεία το εργατικό κέντρο και πώς μπορεί το εργατικό κέντρο να κρίνει αν είναι σωστή ή λάθος αυτή η απόφαση. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Κάτι θα ξέρουν προφανώς, ξέρω εγώ τι να πω τώρα.
2: Δεν νομίζω ότι. Καλό είναι να μιλάμε για ο καθένας μας για αυτά που καταλαβαίνει και για αυτά που μπορεί να κατανοήσει, τέλος πάντων.
1: Δεν σκέφτεστε δηλαδή, δεν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχει και ασθενοφόρος στη Σορονή και ασθενοφόρος στο...
2: Μα δεν είναι το θέμα το ασθενοφόρο. Είναι βάση του ΕΚΑΒ.
1: Α, είναι η βάση του ΕΚΑΒ.
2: 12 άτομα.
1: Α, όλο το πακέτο
2: με τις
1: βάρδιες, δηλαδή.
2: Με τις άδειες, είναι 24ωρη βάρδια, 12 άτομα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν είναι,
1: πώς θα έπρεπε να καλυφθεί λοιπόν τώρα της Ρόδου. Όταν θα συμβεί κάτι στη Ρόδο, θα πρέπει να ξεκινήσει κανείς, δηλαδή να ξεκινήσει το ασθενοφόρο από τη Σορονή να έρθει στη Ρόδο και να πάρει τον ασθενή αν χρειαστεί, έτσι. Δεν μπορεί να υπάρχει ένα ασθενοφόρο στο...
2: Υπάρχει βάση του ΕΚΑΒ και στο νοσοκομείο της Ρόδου. Υπάρχει ΕΚΑΒ και στη Ρόδο, στο νοσοκομείο. Και υπήρχε και ένα δεύτερο ΕΚΑΒ που ήταν στη Σορονίδα. Αυτό λοιπόν μετακινείται στο αεροδρόμιο προκειμένου να είναι πιο κοντά στο αεροδρόμιο. Στην περίπτωση που ένας ταξιδιώτης φτάσει, μπορεί να ταλαιπωρείται.
1: Πόσα περιστατικά είχε το...
2: Είναι αρκετά.
1: Το ΕΚΑΒ στη Σορονή, πόσα περιστατικά είχε τον προηγούμενο. Έχετε κάποια στατιστικά να δούμε τελικά ποια είναι η κίνηση, αν αξίζει τον κόπο ή όχι?
2: Μπορώ να τα βρω, δεν τα έχω πρόχειρα, αλλά και να σας πω κάτι, και αυτά που θα σας πω θα είναι πολύ λίγα από τη Σορονίδα. Τα περισσότερα θα είναι από γύρω-γύρω,
1: από άλλες περιοχές. Που ούτως ή άλλως θα καλυφθούν από
2: το αεροδρόμιο. Πάλι το κάλυπτε το ΕΚΑΒ.
1: Το κατάλαβα.
2: Δηλαδή ένα κοριτσάκι από την Αγγλία που είχε ένα πρόβλημα και προσγειώθηκε το αεροπλάνο και το ΚΑΦ πήγε και το πήρε, από τη Σορονίδα πήγε και το πήρε από το αεροδρόμιο.
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά το σωστό είναι να είμαστε εκεί που υπάρχει η μεγαλύτερη κίνηση. Αυτό είναι επιχειρησιακά σωστό.
1: Ναι.
2: Και όταν έχουμε ένα αεροδρόμιο που εξυπηρετεί εκατομμύρια ανθρώπους,
1: ναι,
2: πρέπει το ΕΚΑΒ να είναι εκεί. Επιπλέον, οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα έχουν χώρο στο ιατρείο μας, θα μπορούν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες αμέσως.
1: Mm.
2: Σε έναν πολύ εξαιρετικό χώρο που μας έχουν διαθέσει εκεί από το αεροδρόμιο,
1: ναι,
2: θα είναι εκεί. Είναι διαφορετικό να πας να παραλάβεις το περιστατικό και αλλιώς να είσαι εκεί και να το παραλάβεις αμέσως. Πιστέψτε με, αυτό είναι το σωστό επιχειρησιακά και γι' αυτό συμφωνήσαμε και εμείς και γι' αυτό συμφώνησε και το Υπουργείο.
1: Βέβαια τώρα θα ξεσηκώσουν τον κόσμο της άλλης περιοχής. Ορίστε, σας παίρνουν το ΕΚΑΒ από εδώ και το πάνε εκεί και αν θα πάθετε κάτι, ξέρετε τα γνωστά και η σπέκουλα, η πολιτική.
2: Με την ίδια λογική και η κρεμαστή θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, ναι, γιατί δεν έχει και εκεί η βάση του ΕΚΑΒ. Δεν μπορεί να, δεν είναι
1: ούτε
2: δυνατό.
1: Ούτε η αλυσός έχει. Έχει η αλυσός βάση του ΕΚΑΒ?
2: Όχι.
1: Όχι, δεν έχει. Δηλαδή, που έχει 10.000 κόσμο.
2: Να υπάρχει μια βάση. Γιατί το ΕΚΑΒ, σας ξαναλέω, δεν μιλάμε για ένα απλό ασθενοφόρο με έναν οδηγό.
1: Ναι.
2: Μιλάμε για μια βάση η οποία
1: 12
2: έχει
1: άτομα,
2: 12 διασώστες.
1: 12 διασώστες, μάλιστα.
2: Για να βγαίνει 24ωρη βάρδια.
1: Και λογικό μου ακούγεται, το αεροδρόμιο έχει 3 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Ναι, τέλος. Και είναι και πιο κεντρικά, γιατί δίπλα στο αεροδρόμιο δεν είναι μόνο το Παραδείσι, είναι και η Σορώνης από τη μια μεριά, είναι από την άλλη μεριά.
2: Ακριβώς.
1: Μισό λεπτό. Η Κρεμαστή, είναι και η... Δηλαδή και στην Ιαλισσόνα τύχει κάτι, θα σου έρθει, αλλά όχι, θα σου έρθει από τη Ρόδο κατευθείαν εδώ.
2: Ναι, πιθανώς να σου φέρει Ρόδος.
1: Ναι.
2: Δεν το ξέρω, αλλά πιστέψτε με, δεν έγινε, δηλαδή δεν λήφθη μια απόφαση.
1: Δεν έχετε δηλαδή τη δυνατότητα να έχετε και στη μια περιοχή και στην άλλη, έτσι, να έχετε.
2: Αυτή τη στιγμή με τις δυνάμεις που έχουμε, σας βεβαιώ ότι με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε και στελεχώσαμε τη βάση του αεροδρόμιου που πρέπει να είναι 24 ώρες.
1: Πρέπει να είναι 24 ώρες.
2: Δεν ήταν 24 ώρες.
1: Εκεί δεν ήταν 24 ώρες. Δηλαδή ήταν 16 ώρες. Τώρα θα έχει και η Σορονής, θα έχει 24 ώρες κάλυψη. Είναι και αυτό τώρα.
2: Είναι σωστή.
1: Μπορεί να κάνει 8-10 λεπτά να πάει το ασθενοφόρο ομιγέννητο, αλλά πάλι εξαρτάται πού θα σου συμβεί το περιστατικό.
2: Αν ένας άνθρωπος πάθει κάτι στο Σύνταγμα, γίνει ένα τροχείο. Το νωρίτερο που μπορεί να πάει το ασθενοφόρο, το νωρίτερο.
1: Στην πλατεία Συντάγματος μας λέτε εδώ στην Αθήνα. Βέβαια.
2: Στο κέντρο της Αθήνας.
1: Και εδώ, στη Ρόδο. Στο πιο κεντρικό σημείο, αν θα γίνει κάτι. Δεν θα κάνει 5-10 λεπτά να έρθει το ασθενοφόρο. Τι λέτε, ρε παιδί. Λοιπόν, εντάξει, Βασίλη, νομίζω τώρα ότι πέφτουμε και εμείς στην παγίδα να πούμε του λαϊκισμού και της δημαγωγίας και της πολιτικής εκμετάλλευσης και όλα αυτά.
2: Ας αφήσουμε αυτούς που ξέρουν και αυτούς που μπορούν να κρίνουν.
1: Δεν μπορείτε όμως να έχετε ταυτόχρονα δύο, έτσι.
2: Τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι τοπικιστικά, δεν μπορεί να είναι μικροπολιτικά. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αμιγώς ιατρικά και επιχειρησιακά.
1: Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Καλημέρα. Τι άλλο να πει τώρα κανείς, ρε παιδιά, αυτές είναι οι εξηγήσεις που δίνονται. Δεν μπορείς.
3: Τα διευκρίνησε.
1: Κοίταξε, εγώ δεν ήξερα ότι και το άλλο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή τώρα θα είναι επί 24ωρου βάσεως.
3: Πολύ βασικό.
1: Ενώ όσο ήταν στη Σορώνη, το κέντρο ήταν δύο βάρδιες. Είχε δύο 8ωρα, δηλαδή 16 ώρες. Έμενε ένα 8ωρο. Αν συνέβαινε κάτι μέσα στο 8ωρο, την έκατσε στη βάρκα. Θα έπρεπε να σου έρθει το ασθενοφόρο, ο διασώστης θα σου έρθει από το νοσοκομείο. Ποιο είναι, βέβαια. Ενώ τώρα σου λέει θα είναι 24ωρου βάσεως, οπότε θα καλύπτεται και η Σορονής, θα καλύπτεται και όλη η περιοχή.
3: Υπάρχουν και
1: κοιτάξτε, πάντα σε κάποια απόφαση. Ναι, αφού το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΠ. Ναι, το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΠ, δεν ακούς. Και το ενέκρινε το Υπουργείο. Το Υπουργείο δηλαδή εννοώ η ΒΙΤΑ, είπε έτσι.
3: Η ΒΙΤΑ, είπε.
1: Ναι. Πανάθεμά με
3: τώρα. Το ζήτησε το ίδιο το ΕΚΑΦ τότε.
1: Ασχέτως ότι βρίζουν τώρα τον Άδωνη. Ασχέτως. Πανάθεμά με αγνωρίζω
3: κανέναν. Αυτή είναι η εύκολη λύση.
1: Αυτή είναι η εύκολη λύση. Όλα τα ακούει αυτό. Δεν μου ακούγεται παράλογο τώρα. Βέβαια, κινδυνεύουμε κάποιοι ας πούμε, από τη Σορονή να μας πούνε: άντε ρε, μας παίρνετε το ασθενοφόρο. Δεν το παίρνει κανείς το ασθενοφόρο. Δικό σας είναι το ασθενοφόρο και αχρίαστο να είναι το ασθενοφόρο. Το θέμα είναι πού θα είναι η βάση του ΕΚΑΒ τα 12 άτομα.
3: 12 γιατί τώρα, άτομα,
1: 12 άτομα. Τώρα δεν έχουν κάτι σοβαρές εγκαταστάσεις. Γι' αυτό είπα στη λογική, ξέρεις, σε ελεύθερη απόδοση σε καφενείο. Όχι ότι σημαίνει ότι κάνονται σε καφενείο. Δεν είναι κάπως καφενεία. Δεν είναι σύγχρονη η βάση τώρα. Ενώ τώρα στο αεροδρόμιο σου λέει
3: διαθέτει αυτή τη βάση.
1: Την κάνανε σύγχρονη. Τι να πει κανείς. Τέλος πάντων, λοιπόν. Δεν υπάρχει και η δυνατότητα εντωμεταξύ φαίνεται για δύο βάσεις, αφού είναι μια απόσταση στα 10 χιλιόμετρα, ρε παιδιά, στα 10 λεπτά, στα 8-10 λεπτά θα σου έχει άλλη βάση. Δεν γίνεται. Και έπειτα μια στιγμή, ρε παιδιά, ούτε στο Λουξεμβούργο που είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου, η πλουσιότερη χώρα του κόσμου με το υψηλότερο κατά κεφάλι εισόδημα, δεν υπάρχουν τέτοιου είδους απαιτήσεις αν εμάς. Εγώ σου λέω, Βασίλη, και εδώ πρέπει να μας βάλουν ένα στενό χώρο απ' έξω. Μας κάνουν
3: εδώ
1: μια βάση.
3: Δεν έχουμε δει τόσο περιστατικά. Έχει πάει το ΕΚΑΒ μέσα.
1: Πάει.
3: Και σε ελάχιστο χρόνο.
1: Λοιπόν, Βασίλη, όταν ο άλλος θέλει να κάνει πολιτική, το τι θα σου πει, το τι θα σου σουρεί, δεν περιγράφεται. Εδώ δεν είδες τι γίνεται με το Μητσοτάκη στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Εδώ μιλάμε, έχουμε ξεφύγει εντελώς. Τι είναι αυτό, αλλά τι περιμένεις τώρα από έναν λαό, που αυτή την ώρα ο Τσίπρας έχει κοντά στο 20%. Δηλαδή, τι περιμένεις τώρα, όλα εδώ σταματάει πλέον να λειτουργεί η λογική. Και βλέπω και σοβαρούς ανθρώπους με βαρύγδουπο ύφος, ξέρεις. Γιατί αυτό. Τώρα κοίτα ρε να δεις.
3: Έχω ξεχάσει, δεν θυμούν.
1: Και ναι ρε παιδί. Λοιπόν, Βασίλη μου, δεν βαριέσαι. Ό,τι θέλει ο πελάτης.
3: Η παιδεία πάνω από όλα.
1: Α, μπράβο.
3: Η παιδεία. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους του αύριο.
1: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά στους αγαπημένους μας.

0: Κόσμος 938.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22 41 0 67 677 ή στο 224 10 033 33. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22 41 0 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22 41 0 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22 46 0 70 619.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22 410 65 802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Βέρμουτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Κόσμος 938.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
4: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
5: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
8: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22 410 87 888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
9: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
10: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
9: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
10: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
13: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
12: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
0: Ακού Κόσμος 938.
14: Κόσμος ειδήσεις.
15: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο διοικητής της δεύτερης Υπεπειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός δήλωσε στο Κόσμος ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο στις 17 Αυγούστου. Θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία από γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα του Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο, στέλνει ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου και όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις και σχεδιάζονται επιπλέον έργα. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με την διαχείριση των παραλιών σε Ρόδο και ΚΟΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου είναι εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 930.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Ακού Κόσμος 938. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ.
1: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον υπηαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία, κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στο τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
3: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την Καΐρ.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
9: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
8: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
9: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
8: Άπερολ απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
9: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
8: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
9: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
8: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, δήλωσε στον κόσμο ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγοράς, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο. Στις 17 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία στο νησί από γιατρούς του νοσοκομείου Ρόδου. Ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή τη προγραμματική περίοδου 2028-2034 συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί η ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδο.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
5: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Σαλάτα Iceberg 40% φθηνότερα 65 λεπτά. Γιαούρτι Στραγγιστό 2% 30% φθηνότερα 1,25. Κόλα Freeway 40% φθηνότερα 1,49. Και επιλεγμένα προϊόντα γάλπο από τη μόνιμη γάμα μας 15% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision, το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο διοικητής της δεύτερης Υπεπειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός δήλωσε στο Κόσμος ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο στις 17 Αυγούστου. Θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία από γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα του Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο, στέλνει ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου και όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις και σχεδιάζονται επιπλέον έργα. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με την διαχείριση των παραλιών σε Ρόδο και ΚΟΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου είναι εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά.
1: Αμέσως τώρα,
9: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Εσείς αγοράζετε τα έπιπλα και τα αξεσουάρ σπιτιού που θέλετε από το κατάστημα IKEA Ρόδος μέχρι τις 19 Ιουλίου και εμείς τα φέρνουμε στον χώρο σας με δωρεάν μεταφορά. IKEA. Ισχύει για αγορές άνω των 100 ευρώ. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Να Go Me. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier.
11: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
12: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέλη.
0: Ακού Κόσμος 938.
15: Κόσμος Ειδήσεις.
16: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός δήλωσε στον κόσμο ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγοράς, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο. Στις 17 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία στο νησί από γιατρούς του νοσοκομείου Ρόδου. Ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχής της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδο.
17: Αμέσως τώρα. 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
3: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
4: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
6: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
7: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
8: Μακαρόνια Μπαρίλα, νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
9: Μπέικον καπνιστό σε φέτες, Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
10: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, βικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
11: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
13: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
14: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
15: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
16: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
17: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
18: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
17: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
18: Τολμήστε το.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος Ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο διοικητής της δεύτερης Υπεπειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός δήλωσε στο κόσμο ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο στις 17 Αυγούστου. Θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία από γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα του Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς την υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο, στέλνει ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου και όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις και σχεδιάζονται επιπλέον έργα. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με την διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου είναι εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ, συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
2: Παιδότοπος.
1: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
2: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
1: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
2: Κέντρο ξένων γλωσσών.
1: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
2: Μα πού είναι όλα αυτά?
1: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
2: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
1: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
3: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
4: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
5: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
4: Καλώς τους!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
8: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
7: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
8: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
9: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
1: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-10-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός δήλωσε στον κόσμο ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγοράς, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο. Στις 17 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία στο νησί από γιατρούς του νοσοκομείου Ρόδου. Ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχής της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδο.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
2: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
3: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
4: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
3: Ζηλεύεις?
4: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
3: Αγάπη μου, μα πού πας?
4: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
3: Χώρο?
5: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Ο διοικητής της δεύτερης Υπεπειραιώς και Αιγαίου Χρήστος Ροϊλός δήλωσε στο Κόσμος ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγόρας, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο ο Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο στις 17 Αυγούστου. Θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία από γιατρούς του νοσοκομείου της Ρόδου, ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και πρόεδρος της ΕΜΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου και όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις και σχεδιάζονται επιπλέον έργα. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με την διαχείριση των παραλιών σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ο Δήμος Ρόδου είναι εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου. Στη διαβούλευση για τη νέα πολιτική συνοχή της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Ο διοικητής της δεύτερης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, Χρήστος Ροϊλός, δήλωσε στον κόσμο ότι η νέα 24ωρη βάση του ΕΚΑΒ στο αεροδρόμιο Διαγοράς, στελεχωμένη με 12 διασώστες, αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού που θα βελτιώσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την εξυπηρέτηση πολιτών και επισκεπτών. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το Σάββατο, Υπουργός Υγείας θα εγκαινιάσει το νέο ΤΕΠ στην Κάλυμνο. Στις 17 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν ορθοπαιδικά χειρουργία στο νησί από γιατρούς του νοσοκομείου Ρόδου. Ενώ στις 7 ή 8 Αυγούστου προγραμματίζονται τα εγκαίνια της νέας δομής υγείας στο Γενάδη. Το μήνυμα ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου συνεχίζει με σταθερούς ρυθμούς στην υλοποίηση αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο στέλνει ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Παστίδα, όπου όπως σημειώνει έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη νέες παρεμβάσεις. Απάντηση στη Βουλή έδωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης στην ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Νικητιάδη σχετικά με τη διαχείριση των παραλίων σε Ρόδο και ΚΟ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την ΕΤΑΔ, ο Δήμος Ρόδου ήταν εκείνος που δεν αποδέχθηκε την προγραμματική σύμβαση που προέβλεπε για πρώτη φορά ποσοστό επί των εσόδων υπέρ του Δήμου, επικαλούμενος διαφωνίες στους οικονομικούς όρους. Στη διαβούλευση για την νέα πολιτική συνοχής της προγραμματικής περίοδου 2028-2034 συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Φώτης Μάγκος. Αναδείχθηκαν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα μικρά και απομακρυσμένα νησιά, επισημένοντας την ανάγκη για στοχευμένες πολιτικές. Θετική εξέλιξη για το νοσοκομείο Καρπάθου αποτελεί ανάκληση των αποφάσεων μετακίνησης της μοναδικής αναισθησιολόγου και της μοναδικής παιδιάτρου προς το νοσοκομείο Ρόδου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.